0: 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 σε όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο βεβαίως, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα λέει, και αφιέρωσε το στην driver τη Στέλλα. Οκ, καλό υπόλοιπο παιδιά, τι έχουμε για τη συνέχεια. Μετά το Στράτο έχουμε έτσι μια ανατάσα, βεβαίως.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μελωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Στο καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στα βόρεια προάστια, Μπογιάτη, τι είναι, όχι δεν είναι Μπογιάτη, Αφίδινες, προς τα γεπάνω πάντως. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μανώλης Αγγελόπουλος, φοβάμαι να γελάσω.

καλά, τελείωσε. Το έβαλα προηγουμένως αυτό, αλλά... Οπότε, ας ακούσουμε τη Ρίτα τώρα.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Έτσι ένα medley τεσσάρων τραγουδιών από τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Είχα κάποτε μια αγάπη, λέει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαστε εδώ παρέα, λέει, και πάμε μέχρι τα Χανιά. Σ' ακούμε κάθε βράδυ. Αφιέρωσε ένα τραγούδι. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Παντελίδης, κάποια στιγμή ένα παιδί, ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου, πήγε στο Βασίλη τον Καρά και του λέει: έχω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει για τον Μπαντέλο, κάτι σαν επικίδιο, κάτι σαν μνημόσυνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόνι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, βιομηχανία και λιανεμπόριο δεσμεύθηκαν για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις σε Βασικά Αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας «ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι». Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ταχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εφηβός, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, πάνω από 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει επίσης σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές του 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια σε λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε, Μαρινέλα. Πάλι θα κλάψω, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε? Γεια σου λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου που μας κρατάει συντροφιά κάθε βράδυ. Να είσαι πάντα καλά, με υγεία και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Κύριος Ανδρεάτος για τη συνέχεια.

Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κάνω δουλειές, λέει, και σ' ακούω. Περνάει η ώρα μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, επίσης καλημέρα από τα παιδιά, από το Μανώλη στο Στέλιο, λέει, ο οποίος έρχεται και αυτός από Χανιά για Ηράκλειο Κρήτης για ξεφόρτωμα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, λέει ο Γιωργάρος. Μαγκάρετ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Σταυρούλιας, είναι ώρα να την κάνουμε. Θα κλείσουμε με Άννα Βύση, με Κατερίνα Στανίση, με Νότι και με Λίτσα Διαμάντη. Την ώρα θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.
6: Έλα να χαούν τα έγχορδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα. Με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυλιών με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων έσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο της συμφωνίας για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, συνέδεσε την στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υποκαθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες, καθώς και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα υπηρετικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη δροσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι ιππιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότερες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανόν να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση. Αμέσως μετά την πιο ζεστή μέρα, η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2. Γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα,
που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μείνει 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία, γιατί το να φτάνει το θερμόμετρο και να μένει κολλημένο στους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει τη χώρα να μοιάζει με καζάνι που βράζει. Δεν έπεσε στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα κάτω από τους 26 βαθμούς τη νύχτα, σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες. Στο Λουξεμβούργο είχαμε 38,3 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας σε όλη την ιστορία της, ενώ στη Βόρεια Ιταλία είχαμε 40. Ίδια κατάσταση στην Ελβετία, στην Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Βόρεια Ανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο. Η Meteo France λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τις συμπίεσεις του αέρα, κάτω από αυτό αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάση.

Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη η Αθήνα. Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αθρίο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38. Ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς και η άνεμη βόρεη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Άπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η μέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηματογράφου. Το 1939 ο Γεώργιος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλ, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος, υδρότας και σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής, ο Αντσελότη, ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλισάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς οι μπλε σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο, όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0, είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν μη συζητάμε για το που τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας και πάρα πολλές φορές θεωρούσαν ότι θα τους προσέξουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων και έπαιρναν υπερβολικά ρίσκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, κάνοντας σχεδόν απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή που φέρνει τώρα η κυβέρνηση. Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών, αυστηροποιούνται κυρίως για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη
και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχαμε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση σήμερα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζητάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του, των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο Πρόεδρος ενός Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο Διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας, σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά. Δηλαδή, σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός. Γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει, για παράδειγμα, ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ από αυτό που πηγαίνει, θα αλλάξει σούπερ μάρκετ και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής
της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εκτεθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή Εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των τριών αεροπορικών συστημάτων για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αντιεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων φακέλων της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που προσδίδει βάρος στην προγραμματιζόμενη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Κυρίως όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως διαμορφώνεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν οι μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. News Radio.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την εξωτερική πολιτική, για τις εκδηλώσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, μια εκδήλωση που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με άθρο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φραμποκτάν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς bloggers. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούχους στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000 σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίστανται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο ιστορικός ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις σε ελάφρυση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζεβουάρ των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Μείνει η φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία, παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από που ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, σε εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, ο Βασίλης Φεύγας, ο υπεύθυνος, ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέμ Ουσέιν και όχι μόνο, πώς ακριβώς τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τιμολόγηση, καθώς τα πακέτα τα οποία είναι να παραδοθούν μετά την 1η Ιουλίου έχουν ήδη τιμολογηθεί με τα καινούργιες τιμές, δηλαδή με το νέο φόρο των 3 ευρώ ανά είδος. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣ, ΤΑΣΥ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο και εισαγγελική παράμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία. Και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλης κατά του Στουρνάρα και Γουοκατζέτα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση των ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσα αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. και ριζοσπάστη, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μακετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υποσχετική για μείωση τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τι προβλέπει συμφωνία, άσκηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωνα των ανατιμήσεων, ψαλίτισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός εδώ του Μαρόκου. Μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90. Κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο του να τελειώσουμε, θα σας ενημερώνουμε για, για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα, που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν τη μάχη και την πρόκληση στους 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια, βεβαίως, μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, ασθενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντονίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία, ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της, δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι έχει υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι οι στελέχοι και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση, η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το Πασόκ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του Πασόκ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα που κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη.
Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στο νότιο Λιβάνο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό μας, έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ωραίο. Ωραίο. Και κινδυνεύει να μείνει και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
1: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
1: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία
1: μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα σχεδόν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
1: Pink Flamingo.
0: Oh, τα νύχια.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει να τα τρως. Ναι. Ναι,
1: αλλά
0: να τα τρως.
1: Παιδιά,
0: τοξικό. Ναι,
1: τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για τον λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό
1: ήταν
0: δεν έχω.
1: Από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ, χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Και
0: τώρα, ναι. Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Δεν το έλεγε και φαβοροί ακριβώς στη Γερμανία. Το έλεγε.
1: Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά. Γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει, μεταφέρεται. Ναι, εντάξει. Τώρα αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
1: Δεν έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το λέω. Θα πα στον παίκτη τον άλλο να του λε: α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
1: Έτσι κάνει. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εγώ έπινα Coca-Cola. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε Coca-Cola και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε τι θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο. Ναι. Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Θα έχει τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και το Αρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η ΕΜΗ, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
1: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
1: Ναι. Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
1: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
1: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως. Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, ομελέτα ξέρω εγώ τι.
1: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι. Μπορεί να είναι και χτυπητό.
1: Διονύση, Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοείς μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει. Τι πώς το εννοείς, σκράμπλ. Ναι, όχι, ποσέ.
0: Όχι.
1: Όχι μάτια.
0: Πόσα, όχι πόσα, όχι πόσα, γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι εγώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Μάτια.
1: Είπα, αυγά με μπέικον.
0: Αυγά με μπέικον.
1: Ούτε λοιπόν, λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια. Τα...
0: Ποια φασόλια από αυτού. Τι είμαστε, Βρετανοί, είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Είμαστε και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
1: Έλα.
0: Χάλια, χάλια.
1: Όχι
0: χάλια. Μπράβο αυτό, ναι.
1: Είχαμε και στο χωριό μας Χας Μπράουν.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
1: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε
1: ψωμάκι.
0: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς.
1: Υπνία, ρε, παιδί,
0: καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεσαι.
1: Εντάξει. Γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη.

0: ναι, εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον
1: Χιλ. No, I didn't know Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Terence Hill ήξερα.
1: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
1: στην
0: τον
1: Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λε.
1: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Που δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη.
0: Ναι.
1: 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μπράβο του.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908.
1: Να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
1: Το 1908,
0: μωρέ.
1: Μάλιστα με τα καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήινων.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
1: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
1: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
1: Δεν ξέρω, Διονύση, δεν ξέρω.
0: Δεν μου τα έχουν πει αυτά.
1: Δεν
0: ναι, θα ρωτήσω και θα σας πω.
1: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμας και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
1: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως. Δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά.
1: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει.
1: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
1: Τώρα βγες έξω, ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Στο Δημόκρητο.
1: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί και όχι.
1: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα, το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
1: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
1: Αυτό ήταν συνεδριάρα. Αυτό τώρα... Να έχουν ψηφίσει 5.100 και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
1: Για σκεφτείτε το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
1: Άντε τώρα με κάτι φυρφυρίκους.
0: Όχι μόνο. Σταμάτα μου.
1: Άσε με, μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού όταν βγαίναν τα αποτελέσματα και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
1: Και μετά πήγε φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν. Όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχατζόπουλος ή Σιμίτης. Ναι,
1: γενικά ρε παιδιά μου τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
1: Α, Γιώργαρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
1: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
1: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε τον Κατσιφάρα.
1: Όχι, ναι. Το άρεσε πολύ.
0: Εντάξει. Σε πολύ κόσμο άρεσε.
1: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Ναι. Και το

0: 1985, ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
1: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
1: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Σφόδρα πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπρε, του Γάλλο αεροπόρο και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
1: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει, ναι.
1: Χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε στη, που πήγαμε χθες στην Κίμολο,
1: ναι,
0: μέσα σε 20 λεπτά.
1: Άρα, Κίμολος, ναι, ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
1: ναι,
0: να πάμε το σινεμά,
1: ναι,
0: στην Κίμολο.
1: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα το μετρώ.
0: Ναι.
1: Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
1: Για
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
1: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση
1: Κατερίνα. Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μπει.
0: Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση, το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε?
1: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης? Τέλος, αυτό είναι. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν?
0: Τι γράφουνε, ότι.
1: Ντροπιαστική ήττα. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτό τα ξέρει η Άλεξ. Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήττα από την Παραγουάη, μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
1: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου. Τα πέναλτι τώρα είναι.
1: Εντάξει, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις. Κάποτε, ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
1: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα.
0: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδοσφαίρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
1: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι δηλαδή, εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
1: δηλαδή δεν θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη? Ότι είναι ταπεινωτικό γιατί η Γερμανία είναι αποκλειστική.
0: Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε. Λέω παράδειγμα.
1: Ήταν έκπληξη. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
1: Παιδάκι μου, η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπο.
0: Τι θεωρούν τα φαβορή.
1: Μου έχει μείνει στον Μπεκεμπάουερ.
0: Θεωρούν τα φαβορή οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί να μην θεωρούνται φαβορή οι Γερμανοί.
0: Μπα πρώτο. Οκ. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
1: Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
1: Γερμανία?
0: Όταν
1: όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
1: Όχι, και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Συμφωνεί.
1: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα. Πώς τα λένε, τα εξειδικευμένα. Πώς τα λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι, περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι.
1: Τυχαία θα είναι.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή? Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
1: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Θα στρελάνω όσο θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου στη θέση του. Προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σήμερα θα καταφληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μα την Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί, Διονύση. Όπως και να έχει το πράγμα. Το ότι αποκλείστηκε η Γερμανία είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή. Εγώ δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας έρθει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει. Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Κατερίνα Λιόλιου πάνω από το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχιό Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας δείχνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, δεν διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη. Ναι. Κυρία Ειρήνη, θέλω να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάσετε κάπου, πείτε μας τη θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρι συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τους ασανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Επιτυχία. Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6-25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν ψυχώ την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις,
1: έτσι. Είναι περίπου, ναι. Χτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119 και 28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοκάλυψη στα πέναλτι.
1: Όπου ναι. Είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μία από το αλέλε μπλε. Μου ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε ότι δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ με την Ολλανδία είμαι, έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Εντάξει. Μια από τις ομάδες σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτές τις τέσσερις είμαι.
1: Ναι.
0: Μετά λέμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία μπορεί... λέει που πιάσανε που σε ελήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήταν, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφη, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά. Σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια πρόβλημα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, δεν τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό.
1: Όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, διότι ακόμα όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. Την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το κοντίζιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε. Και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαράρα.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λέει. Είχε. Δεν, γιατί τώρα, πριν να σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια τώρα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue moon.
1: Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένο.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές, ναι, στις οποίες είχε επιβληθεί το πλαφόν. 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδος.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδος. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι. Που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα,
1: ναι,
0: αν με αφήσεις και δεν με διακόπτεις.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουνε.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερση. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: διάβαζα όλη την ώρα που καθόσουν και βλέπω στο μάτς. Εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχες διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τη ώρα. Όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πα Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν.
1: Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε λίγο, ναι, να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν. Σπουδαίο παίκτη.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Και προπονητή τώρα.
1: Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτη που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε. Από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε τα άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν.
0: Τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι τη άλλη. Λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μια που εσύ ξέρει ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, ένα εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν,
0: ναι,
1: τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε κανένα πανηγύρι, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει ένα 100 ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει ένα 100 ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πως το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Της είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και της έδωσε 100 επειδή βγάλαν selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα,
1: καλά,
0: κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά,
1: πολλά
0: για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώνουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία, Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε. Τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ
0: ναι,
1: για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα, δηλαδή. τίποτα.
0: Στο αμπίσου του λογαριασμού.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες την είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, κι αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας, στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το, οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκαν. Διαρωτώ με. Και επίσης, γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία? Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχύτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα Μπίτολα 1,18. Εδώ λέει ναι, δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79, να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και... Όχι,
0: όχι μπήκε. Τι έγινε.
1: Μπήκε.
0: Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε
1: ακόμα.
0: Σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται.
1: Είναι φοβερό, φοβερό παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. 1-1 είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. 1-1 έληξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι 1-1 στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω, έτσι.
1: Τι αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα.
0: Ναι, τραβάνε
1: λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε.
1: Ναι. Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι σάλισαν το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η
0: 9.
1: Ολλανδία.
0: Πες, το 9.
1: Το 9.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας, ναι.
0: Δεν ξέρω
1: ψηλό παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, παιδί, Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, τον που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και, και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο.
0: Ο Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει
1: εύκολο.
0: Χασάν
1: είναι. Πολύ
0: εύκολο,
1: φορά
0: ναι.
1: έχει πάρει αυτό.
0: Λοιπόν, ή Χασάν ή Αλή ναι, θα ναι, είναι ή ναι. αυτό. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Αλλά... Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι ειδική
0: παιδί μου, προπόνηση. Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση και τα λοιπά, ναι. γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Βέβαια, είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβες. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι.
1: Να
0: μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους
0: πρέπει παίξεις. Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15 αναπληρωματικούς, δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίζει ο αγώνας,
1: ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ μου. Μένα μου αρέσει τον Βαράνη τερματοφύλακης.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο.
0: Το
1: ναι, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το Κάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό το
0: νομίζω.
1: Πράγμα το μεταξύ. Έτσι.
0: Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο, η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή.
1: Τρέχουν.
0: Επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες το γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πενάλτι.
1: Θρίλερ, παιδιά. Είναι θρίλερ τα πενάλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, άκου, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας τρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι, ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά.
1: Τι είναι τα αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και, αυτή η ομάδα
1: μου. Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτή τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα
0: ότι...
1: η Αγγλία είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρω ότι είναι τις παραδοσιακές ομάδες του ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικέιν.
0: Τι έχει.
1: Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλησπέρα,
1: παιδιά.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί.
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
2: Έφυγε η Ολλανδία τώρα.
0: Στα πέναλτι μόλις.
2: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
2: Σου έχω πιάσει με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
3: Δεν θα φύγει. Ειδικά τώρα γιατί η κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι. Μπορεί να παρακολουθήσει ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
2: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
0: Ναι, εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
2: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
3: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
2: Δεν θα δούμε.
1: Αλέλεμπλε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
2: Εντάξει, παραμένει κόσμος, ναι, δεν λέω.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τις υπερδυνάμεις.
0: Η Ισπανία, γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
2: Σε ακούμε.
3: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
2: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω. Εδώ,
2: δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους, για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Πού δεν Τούρκοι
0: θέλουν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, τους καθαρίσανε.
2: Οι Τούρκοι που το λες υποτιμητικά το κόμμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
2: Όχι, να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουν μέσα.
0: Γι' αυτό, ρε παιδί μου, μη θεωρηθεί ότι το λέω.
2: Μεγάλοι μάγκες και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μη θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
3: καπνίσμα. Τελείωσες.
2: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, ας πούμε, και δεν μας τρελάνει.
3: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
0: Γιατί?
2: Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου.
1: Τι είναι με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει?
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η κολλήσει. Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Μπορεί να κάνει κυμπολίστες, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα
1: σύνορα. Θα γίνει χαμός, παιδιά.
3: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
2: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε μια αφορμή να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θες, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια στο Χριστουγεννιάτικο
3: Σταυρό και τα λοιπά. Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Τον αγώνα στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχεις μέσα στη ζέστη.
2: 18 μέρες μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά, ελληνικό, να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
2: Τώρα τι τσακωνόμαστε, να σου πω στα μερίσματα.
0: Τώρα που το λες, ας πούμε για τους 300 ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως, που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
1: Γιατί είναι
3: όχι. Ήθελα, γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
0: Άμα ήθελα να υπέρσες.
1: Ναι, εμείς
0: δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
3: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδας.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
3: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα, έτσι.
3: Καταπληκτική.
2: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την όλα αυτά τα.
1: Ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
2: Έτσι,
1: τα
0: γουακ.
2: Τα γουακ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η γουακ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
3: Σε
2: 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μιας και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του
0: Ερνιούς
1: στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
3: Καλημέρα και εμάς στο site της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά.
3: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμερ Μολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: λέμε λίγο πιο χαμηλών τόνο τραγούδι, λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας, καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή, προσωπικά, που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσάς του Διονύσηδες.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Εγώ. Εμείς, εγώ, είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει οι άδειες,
0: ναι,
1: οι καλοκαιρινές.
0: Βέβαια.
1: Και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε από Ραφίνα, είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε τους ταξιδιωτές.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους, αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο Τάνδενισι. Δεν ξέρω πού μπορείς να πας από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Να μην λέμε τώρα εμείς από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το ντοματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θερμοκηπείο.
0: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στην Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας με πατάτες.
0: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι. Στην Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σωδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, που δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο, δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και
0: 80. Ναι, και στην. Μπα εξόδους.
1: Ναι.
0: Και στην Κυφυσίας να είναι 70.
1: Να
0: δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, ναι. Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστειλαν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας,
0: ναι,
1: της Ολλανδίας με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. Και μέσα. Και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Αυτά είναι. Και κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα
1: θέλει. Ναι, ναι,
0: αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
1: Πόσο εντύπωση θα μας έκανε εμάς αυτό.
0: Τριόροφα ναι, και τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα. Λέει, έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μη σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Σιγά μην διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν. Και τα λοιπά.
1: Εγώ θα πεθεί να τις πει.
0: Εδώ παιδιά τώρα, συγγνώμη τώρα, μία ορτασία πήρα, ας πούμε, και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει απάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, στις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
1: Έτσι,
0: η τέταρτη όμως φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου, μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή τι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχει πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
1: Να τη σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους.
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιριστές.

0: Ειδικά τώρα.
1: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες εκτινάσσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
0: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο, γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι. Τώρα, στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό, και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
0: είναι
1: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
0: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
1: Τι θα κάνει.
0: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητας μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψη τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και μείνει στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
1: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας δείχνει, μας στέλνει και δύο φωτογραφίες.
0: Τι μου λες.
1: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί. Ναι. Ντοματίνια είναι
0: παιδί
1: αυτά. Αυτά είναι ντοματίνια. Δεν ξέρει το παιδί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ντόναλτ Τραμπ, πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις φαλήτες το βράδυ και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
1: να ρίξουν
0: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
1: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
0: Αυτό σου το προκάλεσε το κακό.
1: Τι να σου πω. Βγάζει άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Και λες για τον Τραμπ. Τι σχέση έχει το
0: ωραία,
1: ένα με το άλλο.
0: Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη.
1: Άγια
0: σου. Πάμε στην
1: Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
1: έχει,
2: του κόσμου.
1: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα.
0: Ναι.
1: Αυτό νοιάζεται μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
1: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
0: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Ναι. Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
1: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα. Ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για 2 μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ναι. ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ναι. ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6%.

0: Και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
1: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
1: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
0: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μια συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
1: εταιρείας
0: στην Ελλάδα, ακριβώς. Θα πει μια τιμή, μια μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή, δηλαδή να συμφωνεί και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα, το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς, Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
0: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι Υπουργός Ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς.
1: Μακάρι,
0: τώρα,
1: μακάρι.
0: Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Mm. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
1: Είναι κάτι και αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες.
2: Γιατί, για παράδειγμα,
1: άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
2: Εντάξει,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Να,
0: και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
2: Σωστό.
0: Ναι. Αύριο, ναι,
1: και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
2: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
2: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
1: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
2: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένα σεισμό 4,1 ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
1: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτοί να χωρίζουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλίνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
2: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος ενός πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα, μην πάτε, να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες και εγώ 12,
2: 14 λίτρα,
0: 13,
2: ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Βέβαια, εκεί βγαίνει και εντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναντέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Λίγο
0: περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς. Ή δεν έδινε. Υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε κέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές τις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να αναδειχθεί το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε
0: σωστή,
2: μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που θα βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο που έχει έξοδα για να σου το φέρει. Υπάρχει ένα
0: οδηγός, το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Ένα βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος
2: βλέπουμε, παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατεία έχουν λιποβαρή
1: ήταν αποδοτική τότε.
2: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υγραυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: εταιρείες. Ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και, και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
1: Ναι, σωστά.
2: Είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα, αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα πέντε πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών, γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία νέζησα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Τα αποτελέσματα έχουν βγει από εκεί. Υπάρχουν διαχειριστές, ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια, όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Δεν είναι, όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, και μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Ο εφαρμόσει το Υπουργείο, έτσι θα πρατήρια εγώ καυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο
1: ότι
2: κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η διευθύνση ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτο μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι στραβό.
1: Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε, mm-hmm. κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο το 1512, όπου ναι. μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του.
1: Ναι, ναι.
2: Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και ναι. καταγγελία του, να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επιτόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επιτόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το κάψιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, ναι. οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στον χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη.
1: Όχι, βελτιωθεί, ναι, βελτιωθεί.
2: Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα. Να είστε
0: καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Που πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημητράκη.
0: Δημήτρη ο Καϊμάς.
1: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν ξυπνιά όλο το βράδυ δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
4: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
0: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
4: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά.
1: Όντως.
4: Ποδοσφαιρική. Με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι. Ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις. Οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή με την Βραζιλία. Να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ, σκαμπιθερίστηκε.
0: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
4: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
0: Τώρα ναι, είναι κάτι γνωστή από το χωριό.
4: Η οικονομική, ναι, ναι. Μετά 10.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
0: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα, γιατί.
4: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν, έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
4: Εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Είναι εδώ κάμποσα χρόνια.
1: Ναι.
4: Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια, από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε, για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες το έχει Γερμανοί.
0: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
4: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
0: Ήταν φορμαρισμένο.
4: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο κύπελλο Αφρικής που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
0: Κόπα Αφρικά.
4: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν οι δύο κυρίως, ήταν ματσάρα χθες, έτσι.
1: Ναι.
4: Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια.
4: Έτσι, ναι, δηλαδή ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή τώρα... αλλά μα συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνει.
4: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτό από τη Νότια Κορέα. Από όλου τη Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο τη Νότια Κορέα και του οπαδού.
1: Για πες, γιατί.
4: Γιατί ο πρόεδρο τη Νότια Κορέα, όχι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ο πρόεδρο, σαν να λέμε ο πρωθυπουργό. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
4: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
4: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
4: Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα!
4: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό... τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή για την...
0: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι και τον βγάλαν και με οποία πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι.
1: Πού
0: και τον
1: γιούχαραν
0: τον άνθρωπο, ναι.
4: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή να πω για κάποιες Λάτιν χώρες που ζουν,
1: ναι, εντάξει,
0: αλλά εκεί βγαίνει ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
1: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
0: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
4: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου το στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μεγάλη χώρα. Όχι στην Νότια Κορέα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Και
4: τώρα πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ.
4: Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
4: Και 4 η ώρα υπερματσάρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω υπερματσάρα, στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, θα τρελαθώ.
4: Η κυβέρνηση θα αποφασίσει έτσι. Δεν είπαμε μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην έρθει και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
4: Δεν κανείς, ναι, ναι. Το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
4: αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
0: βέβαια. Ξαχρυπήσει κιόλας.
1: Θεούλιδες είναι, θεούλιδες.
4: Ναι, λέω,
0: μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
4: Ναι, λέω, εκεί να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
0: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ήδη.
0: Δηλαδή.
4: Ναι. Αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Πόσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι α πούμε.
4: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
4: Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχος, δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί, ναι, γενική
1: παιδί,
0: εικόνα.
1: Δεν ξέρω για πώς το λένε, να βράζει το αίμα τους. ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες δηλαδή και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιο άλλο είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, ναι, μ' αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα με τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
4: Ποια θα το κάνει αυτό?
1: Η πρόεδρος του Μεξικού.
4: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Είναι άλλος λαός. Αυτοί είπαμε Λάτιν, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντως στο Νορβηγία 8-12, Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
0: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο τη Καβάλα. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα υπάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
0: Παιδιά δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Οπα. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης Αντιμπάτρα που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
0: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι. Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα, 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι μία. Ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Ναι. Δεν αφορούσε τη νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε ζητήματα εμείς.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο Κηφισό από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω, και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
0: Θα φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαμε.
0: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένω, χρυσή μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Το ξέραμε.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουν.
0: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
0: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αριστερά.
1: Έτσι, προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
0: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμού.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, ζεσταίνεστε, κοιμηθήκατε καλά το βράδυ, μπορέσατε να κοιμηθείτε? Εγώ πάντως ξύπνησα και είμαι μεταξύ φθοράς και φθοράς. Όχι φθοράς και αυταρχίας. Φθοράς και φθοράς.
1: Και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη.
0: Πάρα πολύ. Απελπιστική ζέστη είχε και σήμερα η θερμοκρασία.
1: Και σήμερα θα είναι πιο υψηλή.
0: Αυτή την ώρα πόσο έχουμε?
1: Αυτή την ώρα περίπου στις 9 μου δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Στις 3 και στις 6 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όταν θα είμαι στην Ανιμότια για το ρεπορτάζ θα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνετε μπάνιο στις παραλίες και εγώ θα κάνω το ρεπορτάζ.
1: Για να βάζω ένα τηλιακό, να πούμε.
0: Α, ναι. Κοίτα, τηλιακό το βάζω και εγώ που κάθομαι με τις ώρες στον ήλιο, κυρίως στα ζωντανά. Λοιπόν, και εσύ το ίδιο. Το αντιλιακό, ναι, φεύγοντας από το σπίτι πρέπει να βάζετε αντιλιακό, προστασία, για τον, σας δίνει την απαραίτητη προστασία, το οποίο θα πρέπει να το ανανεώνετε κιόλα συχνά πυκνά. Λοιπόν, Δήμητρα Λαχουρή, Δέσποινα Αθανασιάδου στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής.
1: Ρύθμιση ήχου Γλυκερία Σουλουγάνη, επέστρεψε η Γλυκερία μας.
0: Ευτυχώς, επέστρεψε και τα πήγε καλά και στις εξετάσεις του Πανεπιστήμιου.
1: Επιμέλεια μουσικής Παυλίνα Κοσμά, μοντάζ Κώστας Τσακυρίδης.
0: Λοιπόν, 2251-0-23-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, εχθές κηδεύθηκε μέσα σε κλίμα οδύνης η 36χρονη γιατρός, η Μάγδα Πασβούρη. Πάρα πολλοί κόσμος, συγγενείς ήταν εκεί. Εμείς βέβαια ως Αέρα Βορείου Αιγαίου επιλέξαμε να μην καλύψουμε αυτό το γεγονός. Είναι μια ιερή στιγμή για τους ανθρώπους που θέλουν να πούνε το αντίο τους και να συμπαρασταθούν στο σύζυγο, στους γονείς, στους φίλους αυτής της νέας κοπέλας που έχασε τόσο άκερα την ζωή της αμέσως λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Πολύ δύσκολες στιγμές, ιερές στιγμές. Χθες όμως τι είχαμε, Δέσποινα?
1: Είχαμε στενάχωρες ειδήσεις.
0: Στενάχωρες, ναι, πάρα πολύ στενάχωρες.
1: Ένας 63χρονος Δήμητρα εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στο Σκαλοχώρι.
0: Ναι, έφτιαχνε τη στέγη στο Σκαλοχώρι.
1: Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε.
0: Μάλλον γλίστρησε, είχε και πάρα πολύ ζέστη.
1: Και κατέληξε.
0: Ναι. Χτύπησε στο κεφάλι. Στις 7.30 ώρα το εργατικό κέντρο καλεί σε κινητοποίηση, σε συλλαλητήριο για τα εργατικά ατυχήματα που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Επίσης είχαμε και ένα άλλο και άλλη μία στενάχωρη είδηση με τον παπά στρατή. Mm-hmm. Ο οποίος βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα, προφανώς έχασε τη ζωή του στη θάλασσα, στην περιοχή της Παιδής ήταν, έτσι.
1: Ναι, ναι, στην περιοχή.
0: Ένας ιερέας ιδιαίτερα αγαπητός, ένας ιερέας ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί το ιερό προσκύνημα του ταξιάρχη Μανταμάδου. Ένας ιδιαίτερος αγαπητός άνθρωπος και σε εμάς των μέσων ενημέρωσης. Τι να πούμε. Να πούμε συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους και βέβαια συλληπιτήρια και στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δίσο, ο οποίος ήταν γιος του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν τα γεγονότα τα οποία είναι έτσι πάρα πολύ στενάχωρα και πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχουν να κάνουν κυρίως με την απώλεια ανθρώπων.

0: Λοιπόν,
1: είδαμε τις εκδηλώσεις στο Δήμο Μυτιλίνης. Να περάσουμε να δούμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.
0: Για να τις ακούσουμε, λοιπόν.
1: Δήμητρα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την κυρία Ζαχαρούλα Ιωακήμ. Κυρία Ιωακήμ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Συστηνόμαστε.
2: Πραγματικά αυτές οι μέρες είναι πολύ δύσκολες.
0: Όντως, όντως. Λοιπόν, για δροσίστε μας λίγο με τις εκδηλώσεις.
2: Τέλεια. Για φέτος πάλι ο Δήμος μας προσκαλεί όλο τον κόσμο της Λέσβου σε γιορτές, σε παραδοσιακά ανταμώματα, αναβίωση τοπικών αισθήμων, συναυλίες, αστρονομίες, φεστιβάλ. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα για ακόμη μία έτσι και ακόμα ένα καλοκαίρι. Θα έχουμε σε όλα τα χωριά σχεδόν από μία μουσική βραδιά έτσι για τα ανταμώματα των, και των συμπολιτών μας που έρχονται απ' έξω από το εξωτερικό, από Αθήνα και από άλλες πόλεις της χώρας μας. Είναι μία ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα. Έχουμε πάλι το πολιτιστικό πανόραμα του Δήμου μας, με 5 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα ήθελα να πω για το πολιτιστικό πανόραμα ότι οι συναυλίες μας είναι, ξεκινάνε στις 22 Ιουλίου στην Ερεσό με τον Παναγιώτη Μάργαρη, που θα παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα φέτος στη Μεσόγειο.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, θα έχει εξαιρετικά τραγούδια μέσα της Μεσόγειου, θα είναι πάρα πολύ ωραία. 26 Ιουλίου στο Σίγρι θα έχουμε την αγαπημένη Ρώσα Ία.

0: και στο πιάνο τον Νεοκλίνο Φοιτίτη, να μας ταξιδέψουν σε ένα έτσι ρεσιτάλ, συνοδεία με το πιάνο. Μετά στις 29 Ιουλίου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελεουργίας θα έχουμε τον βιρτουόζο, τον Μιχάλη Παούρη. Ο Μιχάλης ο Παούρης, για όσους δεν τον ξέρουν, είναι το φαινόμενο, όπως τον έχει αποκαλέσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Τον έχουν συγκρίνει με τον Μανώλη Χιώτη. Mm-hmm. Είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος σολίστ, συνθέτης, παραγωγός, βιρτουόζος στο μπουζούκι και στην κιθάρα. Και είναι βραβευμένος διεθνώς με πρώτο παγκόσμιο βραβείο από το Γκαμεζί Χολ της Νέας Υόρκης και από το σπίτι του Μότσαρτ στη Βιέννη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα τον αποκαλούν ταπεινή ιδιοφυΐα και δεξιοτέχνη.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μάλιστα το πιο γρήγορο παίχτη εγχώρδων στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Όποιος δηλαδή έρθει θα πάθει, έτσι θα ενθουσιαστεί με αυτό το ταλέντο του.
1: Ναι.
0: Μετά στις 5 Αυγούστου στο θέατρο στο Πολύκεντρο Μανταμάδου θα υποδεχτούμε τη Ρίτα Αντωνοπούλου μαζί με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη. Και στις 12 Αυγούστου το Πανόραμα θα κλείσει στο Μουσείο Βιομηχανικής Αλληλουργίας παρέα με τον Παντελή Θαλασσινό και τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη.
1: Να, πάρα πολύ ωραία.
0: Εν συνεχεία έχουμε το Lesbos Food Fest που θα το στηρίξουμε και πάλι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε τη γιορτή της Αργέλας, το φεστιβάλ μας, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε πάλι φέτος, θα φιλοξενήσουμε τον Ανδρέα Λαγό, τον Μανώλη Παπουτσάκη, την Καλλιόπη Μπεζαντέρ. Θα έχουμε τον Μπάμπι Τσέρτο το Σάββατο μέσα στο για ένα ρεμπέτικη και μια ρεμπέτικη βραδιά. Και την αυλαία μας θα την κλείσει η Μαρία Ναματερού την Κυριακή.
1: Mm-hmm.
0: Παράλληλα έχουμε διάφορα έτσι που θα γίνονται στα χωριά με το Μάνο το Σιμιτζή που μας έχει φτιάξει ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο φέτος. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε το Γιάννη Κότσιρα στις 27 Ιουλίου στο γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο Κεντέρης. Θα υποστηρίξουμε τον Αρίωνα όπως κάθε χρόνο. Θα υποστηρίξουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου που είναι στις αρχές Αυγούστου. Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που κάνει κάθε χρόνο στο λιμάνι του Μολύβου ο Σύλλογος εκεί, ο Πολιτιστικός. Να μην ξεχάσουμε το Φεστιβάλ Αμπελουργίας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό για μας, για το Δήμο μας. Φέτος είναι 10 χρόνια μετά από την πρώτη συνάντηση γύρω από το Αμπέλι. Διονυσιακές μεταμορφώσεις θα έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραίες συναυλίες progressive folk με τα Καντινέλια, θεατρική παράσταση στο Διογέννη, ο μονόλογος Θανάσης Κρουμπέλου, συναυλία αρχαιολινικής και κριτικής λύρας με το Θανάση Κλεόπα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά, δηλαδή φοβάμαι να ξεχάσω και κάτι, να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: αλλά τα πιο σημαντικά τα είπα.
1: Μας είπατε τα πιο σημαντικά, αυτό είναι.
0: Μπορέσει ο κόσμος να μπει μέσα στο site του Δήμου μας να
1: και να δει τις εκδηλώσεις, ακριβώς.
0: Κάθε φορά θα δίνουμε έτσι δελτία τύπου να ενημερώνουμε για τα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Και ελπίζω ο κόσμος να ανταμώσει, να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει, γιατί οι εποχές έχουν και τις δυσκολίες τους και θέλουμε έτσι το καλοκαίρι να το περάσουμε λίγο πιο ήρεμα και χαλαρωτικά όσο γίνεται.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Στη Μυτιλήνη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αναφέρθηκε στην ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν, στις επιπτώσεις στη χτινοτροφία, αλλά και τις αδυναμίες που ανέδειξε η διαχείριση της κρίσης του αυθόδους πυρετού, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, οργάνωσης, αλλά και στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Ας τον ακούσουμε.
1: Η εγωπροβατοτροφία ήταν ένας από τους σημαντικότερους, ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας πρωτογενούς παραγωγής του νησιού. Έχουμε έρθει σήμερα για να ακούσουμε και τους συναδέλφους, αλλά και για να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με το πώς θα ανασυσταθεί το κομμάτι της ζωικής παραγωγής της εγωπροβατοτροφίας του νησιού, στο θεωρούμε άμεσο μέλλον και όταν έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε, αλλά και το πώς θα καταφέρουμε αυτή την άσχημη εμπειρία που έχετε βιώσει εδώ, να πάρουμε όσο το δυνατόν τα περισσότερα στοιχεία της για να προετοιμαστούμε, γιατί δυστυχώς με το γείτονα που έχουμε ως χώρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις επιζωωτίες. Ήδη ακούμε στη γείτονο χώρα και από την πλευρά του Εύρου να δίνονται κρούσματα αυθόδους πυρετού, άρα δεν είναι κάτι που έχει γίνει σημειακά εδώ και ο κίνδυνος είναι εδώ, είναι κάτι που είναι σε όλη τη χώρα, άρα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά το πώς προετοιμαζόμαστε, πώς δομούμε τον κρατικό μηχανισμό για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει αυτά. Γιατί επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι πριν 2 χρόνια, πριν καν εμφανιστεί η ευλογιά στη ζωοτέχνια, το γεωτεχνικό επιμελητήριο σε εκδήλωση που έκανε κατέθετε τότε ότι η επόμενη ζώνη, όσως τότε είχαμε το success story της Πανόλης, θα είναι καταστρεπτική για τη χώρα, γιατί πολύ απλά δεν έχει τους δομημένους μηχανισμούς. Έχει μια κτηνιατρική υπηρεσία η οποία έχει αποδεκατιστεί και δεν έχει και σαφείς προτεραιότητες στο κομμάτι των επιζωωτιών. Δυστυχώς αυτό που είδαμε από εκεί και πέρα ήταν ότι παλεύαμε στο φιλότιμο συναδέλφων και μη να παλεύουνε με πράγματα τα οποία θέλαν πολύ πιο επιτελική διαχείριση και όχι, θα τολμήσω να πω ευθέως, διάχυση ευθυνών που γινόντουσαν τόσο χρόνο. Διερωτόμαστε για ποιο λόγο μας πήρε τόσο καιρό για να ενεργοποιήσουμε το εθνικό κέντρο, το οποίο είχε δομή, είχε υπόσταση και ξεκαθάριζε ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Αυτά πρέπει να γίνονται ακαριαία. Κανονικά θα έπρεπε μέσα σε 1-1,5 μήνα να μπορούμε να έχουμε επιδημιολογική εικόνα. Αλλά τι χρειαζόμασταν? Χρειαζόμασταν κόσμο, οργάνωση, δομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα την ασθένεια σε έναν χώρο που θα μου επιτρέψετε να πω, λόγω της νησιωτικότητας, ότι ήταν ευνοϊκός, γιατί υπήρχε ο αποκλεισμός της θάλασσας. Σκεφτείτε να μιλάμε για την ηπειρωτική χώρα και να θέλουμε τόσους μήνες, σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα που μας παίρναγε θα πήγαινε και παρακάτω. Άρα όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν ισχυρότατα για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Σε συναντήσεις που είχαμε και διαδικτυακά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη εβδομάδα, τα βάζαν οι συνάδελφοι κτηνίατροι του ΓΕΟΤΕ από την πρώτη στιγμή με όποιους μιλήσαμε. Μάλιστα, τους είχαμε θέσει ότι έπρεπε να έχουν πάρει προληπτικά μέτρα την ώρα που 2 μήνες πριν εμφανιστεί στο νησί το σύμπτωμα, είχαμε να μας δίνει το σύμπτωμα η Τουρκία στον άξονα του νησιού. Άρα ο απέναντι γείτονας που μπορεί έδινε ότι έχω το πρόβλημα. Εμείς τι προληπτικό κάναμε? ένα απλό θα πω που το θέσαμε και μάλιστα ο ίδιος ο Παναγιώτης φρόντισε μετά να το επικοινωνήσει και στη Λίμνο. Δεν έπρεπε το απόθεμα των τυριών να έχει φύγει από το νησί για να μην εγκλωβιστεί. Αφού ξέραμε ότι όταν εμφανιστεί θα κλείσουμε για ένα διάστημα. Προληπτικά δεν έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και στον Πειραιά. Του τα είπαμε τότε. Τι κάνετε. Υπάρχει κίνδυνος. Σκεφτείτε πώς θα ήταν η κατάσταση αν το απόθεμα τότε είχε μεταφερθεί. Εντελώς διαφορετική. Κάποιοι δεν θα πιεζόντουσαν ότι καταστρέφονται εγκλωβίζοντας τις προηγούμενες χρονιές και άλλα πολλά πρέπει να δούμε. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είμαστε εδώ, ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία και προσπαθούσαμε με όσους θέλαν να μας ακούσουν. Για μας είναι λυπηρό ότι ο υπουργός, ο νέος υπουργός, δεν έχει δει ακόμα το μετά από τόσο καιρό. Και θεωρούμε ότι παίζει ρόλο και η στάση μας και η θέση μας στις επιζωωτίες. Δεν είμαστε ποτέ ευχάριστοι. Αποκλείστηκε, να θυμίσω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο από την Επιτροπή της Ευλογιάς, δηλαδή οι επιστήμονες. Δεν υπήρξαν στην Επιτροπή που έγινε. Που εμείς η θέση μας ήταν άσε την Επιτροπή, το Εθνικό Κέντρο Ενεργοποίηση. Αυτό είναι το δομημένο στοιχείο που έχεις ως κράτος φτιάξει για να αντιμετωπίσεις κρίσεις και όχι το φτιάχνουν επιτροπές σου.

0: Δήμητρα, ο συνεταιρισμός Άντισας, αξιοποιώντας το παρθένο ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της περιοχής, αλλά και το βαλσαμόχορτο, ναι, ξεκίνησε ένα νέο εγχείρημα και παράγει βαλσαμόλαδο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Που είναι πολύ γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, τις θεραπευτικές του. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε η πρόεδρος του συνεταιρισμού Άντισας, η Βάγη Καρίνου, αλλά και κάτοικοι της περιοχής.
2: Δεν είναι καθόλου δύσκολο, αρκεί να έχουμε όρεξη να περπατήσουμε στα βουνά και στις εξοχές, όπου θα βρούμε τους κίτρινους ήλιους της φύσης, το βαλσαμόχολτο. Ένα ειδικά θεραπευτικό φυτό, το οποίο το αφήνουμε λίγο να ξεραθεί στον ήλιο, μετά το τοποθετούμε σε μικρά γυάλινα μπουκαλάκια, όπως έχουμε αυτά εδώ, και το συμπληρώνουμε με λάδι. Σε σκιερό σημείο 40 μέρες και από εκεί και μετά παίρνουμε το βαλσαμόλαδο με την ιδιαίτερη κόκκινη, με το ιδιαίτερο κόκκινο χρώμα, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι βάσει της παραδόσεως και όπως μας έχουν μάθει παλαιότεροι, έχει καταπληκτική δράση είτε στο δέρμα είτε ακόμα και πόσιμο για τα εσωτερικά μας, για τα κοιλιακά μας, τα στομαχικά μας και τα συναφή. Δεν μπορούμε φυσικά να πούμε ότι είναι κάποιο φάρμακο ή ότι απορρίπτουμε την επιστήμη, αλλά οι παλιοί κάτι ξέρανε περισσότερο από εμάς.
3: Το βαλσαμόχορτο έχει ορισμένες ιδιότητες. Εγώ σε κάθε κτήμα έχω ένα μπουκάλι τέτοιο, μεγάλο μπουκάλι, από βαλσαμόλαδο. Εμείς το λέμε εδώ χορταρόλαδο. Έτσι το ξέρω εγώ από παλιούς. Χορταρόλαδο του λέμε. Όταν χτυπήσω θα πάω να βάλω πάνω στην πληγή που τρέχει αίμα και θα σταματήσει και το αίμα και η πληγή θρέφει πολύ γρήγορα. Τα ζώα όταν χτυπήσουν, όταν γίνει μια πληγή, όταν αυτό, βάζουμε και στα ζώα πάνω. Χορταρόλαδο που το λέμε.
4: Το βαλσαμόλαδο είναι κάτι που λίγοι το γνωρίζουν και όσοι παλιά άνθρωποι έχουν πει ιστορίες, είναι θαυματουργό.

0: Πες για τον κύριο που πήρε τηλέφωνο. Χορταρόλαδο το έλεγε ο...
1: Ναι,
0: ο φίλος μας που παρουσίασε στην Περίμετρο.
1: Χορταρόλαδο. Είναι το βαλσαμόλαδο από
0: έτσι
1: ό,τι μας είπαν.
0: Στην
1: Άντισα.
0: Στην Άντισα το λένε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: έτσι το λένε πάλι.
0: Δεν είναι το βοτανόλαδο που λένε κυρίως.
1: Το βοτανόλαδο είναι ένα άλλο.
0: Το χαρακτηρίζουν χορταρόλαδο, το οποίο πρέπει να έχει και πάρα πολύ καλή ποιότητα λάδι μέσα και το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται με ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να μην προκαλέσει και κακό στον οργανισμό. Γιατί κατά ψέματα, εάν το βλέπει και πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές ώρες ο ήλιος ή το έχουμε... Ναι, πάμε στο... Είναι η εποχή της συγκομιδής των βοτάνων. Δεν υπάρχει ωραιότερη εποχή. Πέρσι είχα πάει τέτοια εποχή στη Λίμνο. Πήγα λοιπόν σε μία περιοχή της Λίμνου, όπου μαγεύτηκα κυριολεκτικά από την μυρωδιά του θυμαριού, από το θυμάρι, από το θρούμπι και την ρίγανη. Η μυρωδιά ήταν συγκλονιστική. Αυτή τη μυρωδιά την ξανάζησα προχτές, επισκεπτόμενη το εργαστήριο Κρινέλια Organics στην Αγία Παρασκευή, με τη Βάσο Κουλουδή. Μας υποδέχτηκαν η Βάσο Κουλουδή και ο σύζυγός της, Κώστας Σαχαρίδης. Μας είπαν τι βότανα φυτεύουν και συγκομίζουν αυτή την περίοδο στο χτήμα τους. 30 στρέμματα είναι το χτήμα τους. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση. Πρέπει να τελειώνω, λέει. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Και κάνουν βότανα. Εμπορεύονται βότανα. Ας τους ακούσουμε. Και τι έχετε σπουδάσει.
2: Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών συγκεκριμένα το τμήμα. Αλλά επιστρέφοντας στη Λέσβο για να εργαστώ στην οικογενειακή επιχείρηση σε τελείως διαφορετικό κλάδο των μεταφορών, είχα έντονη επιθυμία και ανάγκη να ασχοληθώ με τη γη και έτσι σιγά σιγά όλο αυτό καλλιεργήθηκε και το 2019 αποφασίσαμε με τον Κωνσταντίνο να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και συγκεκριμένα όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο αντίστοιχο με αυτό που έχουν φτιάξει τα επισκέψιμα ενοποιεία για το κρασί, που το αναδεικνύουν τόσο όμορφα. Θέλαμε και εμείς να αναδείξουμε αντίστοιχα τα βότανα, μέσα από να δημιουργήσουμε ένα χώρο άξιο τη σημαντικότητάς τους, καθώς αποτελούν τα βότανα ένα σημαντικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Και μέσα από αυτό το χώρο, με τις εμπειρίες που έχουμε δημιουργήσει, να δημιουργήσουμε μια ολιστική προσέγγιση προς τα βότανα και να τα αναδείξουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Κώστα, εσύ έχεις τελειώσει ηλεκτρονικός μηχανικός. Τι κάνει ένας ηλεκτρονικός μηχανικός με τα βότανα, τα φεψίματα και όλα αυτά?
3: Εγώ έχω σπουδάσει ηλεκτρονικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα κάποια σχέση με τα χωράφια και με τη γη γενικώς, αλλά είχα πολύ μεγάλη φύση και μεράκι να μάθω μέσα από αυτήν. Οπότε μέσα από διάφορα εκπαιδεύσεις που κάναμε και διάφορα σεμινάρια μπορέσαμε και μάθαμε για την καλλιέργεια των βοτάνων, για το πώς να τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, πώς να τα βάλουμε και να τα εισχωρήσουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν τα χρειαζόμαστε.
4: Οι σπουδές που κάνατε βοήθησαν πάντως έστω και λίγο σε αυτό με το οποίο ασχολείστε τελικά σήμερα?
3: Εννοείται. Και των δυο μας πιστεύω δίνουν την ακριβώς.
2: Ακριβώς. Κάθε γνώση ποτέ δεν πάει χαμένη. Συγκεκριμένα εγώ μέσα από τις σπουδές μου με βοήθησε να έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης στην επίλυση προβλημάτων, να αντιμετωπίζω καταστάσεις και να τις διαχειρίζομαι σε σύντομο χρόνο και να βρίσκω πάντα λύσεις. Δηλαδή οι σπουδές ποτέ δεν πάνε χαμένες. Αναπτύσσεσαι και πάντα θα φανούν χρήσιμες.
0: Η βοτανική έγχυση, πάντα ο χρόνος μας μετριέται.
2: Χρησιμοποιούμε τις κλεψίδρες. Θέλουμε όλη η διαδικασία να τη βιώνουμε σαν ένα όμορφο τελετουργικό, όπου θα το απολαύσουμε κάθε στάδιο της προετοιμασίας του βοτανικού μας ροφήματος. Η σωστή προετοιμασία των βοτάνων είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας δώσει το σωστό γευστικό αποτέλεσμα.
4: Α, πείτε λίγο εδώ συγκεκριμένα, γιατί πολλοί το βάζουν το τσάι για παράδειγμα του βουνού με τις ώρες και το βράζουν σε ένα μπρίκι.
2: Περισσότεροι επισκέπτες μας λένε ότι τα κάνουν τελείως διαφορετικά. Όλοι τα βράζουν με αποτέλεσμα να παίρνουν ένα αποτέλεσμα πικρό. Και να χρειάζεται να προσθέσουν μέλι ή οποιοδήποτε άλλο γλυκαντικό, ενώ αν κάνουμε τη σωστή προετοιμασία, βάλουμε το νερό μας στους 90 με 95 βαθμούς, έχουμε την τζαγέρα μας, ρίχνουμε το νερό, το αφήνουμε να γίνει έγχυση στο σωστό χρόνο, ανάλογα με το βότανο, 5 με 8 λεπτά. Το βότανο είναι πεντανόστιμο.
4: Α, εκεί είναι ο μέσος χρόνος. 5 με 8 λεπτά. Για να μην έχουμε, μπορούμε να έχουμε έναν οδηγό που να μας
2: όχι σε βραστό νερό. Το νερό να είναι στους 90 με 95 max. Όχι, δηλαδή έχουμε ζεστάνει το νερό μας στο βραστήρα και το προσθέτουμε στην τζαγέρα μας.
4: Μάλιστα.
2: Όχι να βράζουμε. Ως αφέψιμα, ο όρος αφέψιμα είναι όταν βράζουμε τα βότανα, αλλά τα σκληρά μέρη των βοτάνων. Για παράδειγμα τα κοινόροδα, τις ρίζες των βοτάνων, όχι τα άνθη και τα φύλλα. Τα άνθη και τα φύλλα κάνουμε έγχυση. Ο ίσοπος, γι' αυτό επιλέξαμε και να τον καλλιεργήσουμε, γιατί ο ίσοπος ήταν ένα πολύ διαδεδομένο βότανο στην αρχαιότητα, το οποίο και ο Διοσκουρίδης και ο Ιπποκράτης το συνταγογραφούσαν, ας πούμε, για θέματα του αναπνευστικού και για το άσθμα. Αλλά στη σύγχρονη Ελλάδα δεν είναι καθόλου διαδεδομένο. Ενώ σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Γαλλία, καλλιεργείται ευρέως στην προβυγγία και χρησιμοποιείται ακόμα και ως μαγειρικό βότανο. Και μέσα από την καλλιέργεια θέλουμε αυτό να το επαναφέρουμε, να το βάλουμε πάλι στο προσκήνιο και να αρχίσει ο Έλληνας καταναλωτής να το χρησιμοποιεί.
0: Ποια είναι τα βότανά μας στη Λέσβο?
2: Στη Λέσβο αυτή τη στιγμή το πιο local, το πιο έτσι με ντόπια ταυτότητα, με έντονο τοπικό χαρακτήρα βότανα που έχουμε, είναι το τσάι του βουνού.
0: Που φύεται στον Όλυμπο.
2: Σιδερίτης Σιπηλέα, που αυτοφύεται στον Όλυμπο στον Όλυμπο της Αγιάσου. Έχει χαρακτηριστεί ως κινδυνεύον είδος. Επομένως, γι' αυτό και μόνο το λόγο ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τον καλλιεργήσουμε. Συλλέξαμε σπόρο από την Αγιάσου, από το βουνό της Αγιάσου. Τον στείλαμε στο φυτώριο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Και κατάφερε να μας αναπαράγει μικρά φιντάνια, τα οποία ήρθαν εδώ και είναι η μόνη καλλιέργεια η οποία δεν την έχουμε εγκαταστήσει στα 30 στρέμματα που καλλιεργούμε εδώ, αλλά την έχουμε εγκαταστήσει στο βουνό, στα 700 μέτρα υψόμετρο. Ήμουν τυχερή να έχει ο παππούς μου κτήμα σε αυτό το σημείο και πάει εξαιρετικά. Είναι το μόνο.
4: Μια πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια να μας μάθετε τα αφεψίματα, να μας μάθετε
0: σπουδαία
4: τα βότανα.
2: Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να απολαύσουμε ένα κρύο βοτανικό ρόφημα. Ακολουθούμε τα εξής βήματα για να το παρασκευάσουμε. Παίρνουμε το βότανο που θέλουμε, σε αναλογία περίπου ένα γραμμάριο βοτάνου ανά 100 ml νερού. Χρησιμοποιούμε νερό από τη βρύση, ποτέ παγωμένο, γιατί δεν θα γίνει η έγχυση. Ναι. Και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 8 με 10 ώρες, δηλαδή το κάνουμε το βράδυ και το επόμενο πρωί.
4: Α, έτσι προκύπτει το κρύο τσάι, βότανο, δηλαδή. Δεν το βράζουμε και το κρυώνουμε μετά, όπως φαντάζονται οι περισσότεροι, το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δώσ' μου αυτή τη γεύση.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, Θεού θέλοντος.
1: Ιούλιος.
0: Α.
1: Αύριο μπαίνει ο Ιούλιος.
0: Αλήθεια.
1: Αύριο δεν μπαίνει.
0: Αλήθεια. Τον Ιούνιο πάντως δεν έκανα κανένα μπάνιο. Τρομερό. Τι κρίμα.
1: Θα σε πάρω αύριο να πάμε για μπάνιο.
0: Έτσι λες, ε. Α, ναι, Τετάρτη. Πρώτη Ιουλίου. Πώς περνάει γρήγορα καιρός. Λοιπόν, από τη Δήμητρα Γλαχουρή,
1: τη Δέσποινα Θανασιάδη, την Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια της μουσικής και τον Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, αλλά και το περιβάλλον. Καλημέρα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το πρωί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 7 και 4 σε πολυκατοικία στη Συμβολή των Οδών Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άτυχος άντρας έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου γιατρός διαπίστωσε το θάνατό του. Την έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τιμή περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Από Σεπτέμβρη προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ανθρώπινες απώλειες λόγω των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές στις υποδομές με την κατάρρευση και τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί εκατοντάδες κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να διάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, αλλά οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες περιορίζονται. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζα αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σήμερα θα εκπνέει και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής δήλωσης του Δελτίου Απογραφής Ανελκυστήρων, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα που θα φτάσουν και τα 5.000 ευρώ. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 8 σήμερα το βράδυ. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας αναμένεται σήμερα να αποφανθεί για μία σειρά ετοιμάτων. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος καιρός με λίγες πρόσφερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτ, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα 9 και 9 λεπτά ακριβώς, Χρήστο, και δεν κλέβουμε.
1: Ούτε ελβετικό ρολόι να είμαστε.
0: Ακριβώς. Είμαστε και εμείς εδώ στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Η Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια όμορφη μέρα στη Θεσσαλονίκη αυτή που ξημέρωσε. Αν και ήταν λίγο δύσκολη χθες για το πανόραμα, είδες τι έγινε, Χρήστο. Πήρε φωτιά μετά τις 10 το βράδυ αργά. Σε μια έκταση δηλαδή που είχε ξερά χόρτα, αναπτύχθηκαν αμέσως δυνάμεις, 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πολύ γρήγορα αυτή τη φωτιά, αλλά προκλήθηκαν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και αποκαταστάθηκε σταδιακά και πολύ αργά το ρεύμα, η ηλεκτροδότηση. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί και σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Χαλκιδική. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτός ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οπότε μπορούμε να μπαίνουμε εκεί καθημερινά και να ενημερωνόμαστε για τις συνθήκες. Η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής έχει αποφασίσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Να έχετε το νου σας. Δεν είναι πράγματα που παίζουμε αυτά.
1: Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με έναν 39χρονο ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Ενημερωθήκατε σχετικά στο δελτίο ειδήσεων από τη Βούλα Σάιτη. Στις 7 και 4 το περιστατικό σε πολυκατοικία στην οδό Φιλίππου με αγνός στρατιώτη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 39χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Στο σημείο μετέβη άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ με γιατρό που διαπίστωσε τον θάνατό του. Τις έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας είχαμε χθες τις αποφάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Παγώνουν οι τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο. Σταματά από σήμερα το σχετικό πλαφόν.
0: Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Από Σεπτέμβριο θα προχωρήσει η πολιτεία σε δραστική μείωση των τιμών μέσα από τη συμφωνία κυριών που έχει καταλήξει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 11 η ώρα σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει στους υπουργούς τον οδικό χάρτη για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Για πολλούς είναι μια εξέλιξη η οποία βάζει ένα φρένο στα σενάρια για φθινοπόρινες εκλογές. Οι Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Κέρτσος θα παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το Εθνικό Απολυτήριο, η υπαγωγή των πολυοδομιών στο κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, η βιομηχανία και άλλα μεγάλα έργα.
0: Είναι θέμα που θα το δούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικό ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς. Πάνω από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Υπάρχει και μια λαϊκή οργή που εκφράζεται για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η όλη κατάσταση. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών και δεν είναι οι αγνοούμενοι μόνο οι 46.000. Ήδη υπάρχουν 1.719 επιβεβαιωμένοι έτσι νεκροί άνθρωποι που έχουν αναστηθεί από τα συντρίμια. Λοιπόν, θα
2: ξεκινήσουμε... Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία.
0: Ναι. Εντάξει, για μένα δεν μου κάνει
2: φοβερή έκπληξη. Το Μαρόκο την Ολλανδία.
0: Το Μαρόκο το περίμενα, το είχα πει κιόλας. Θυμάσαι που το είχα πει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μουσικά όμως, γιατί έχουμε έναν καλεσμένο να δούμε αμέσως σε πολύ λίγο μάλλον από τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια.

0: Cuidado que nadie nos escuche.
1: Τώρα για το θέμα που σας είπαμε και νωρίτερα, για την συμφωνία με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας και με στόχο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στην οποία κατέληξε χθες η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλο.
2: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλο.
3: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Όπως επίσης σε κάθε Απόστολο και σε κάθε Αποστολία, γιατί σήμερα γιορτάζετε. Πώς βρίσκετε εσείς αυτά που ανακοινώθηκαν χθες?
3: Κοίταξε, έγινε άλλη μια συμφωνία κυρίων, θα την έλεγα, η οποία αυτό το οποίο ήθελαν τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ήταν να αποσυρθεί, να τελειώσει σήμερα το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό το πέτυχαν, θα έλεγα. Σήμερα καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Από εκεί και πέρα, μας λένε ότι θα παραμείνουν για 2 μήνες οι τιμές σταθερές, πράγμα το οποίο εμείς όχι μόνο δεν το πιστεύουμε, αλλά οι καταναλωτές θα το διαπιστώσουμε καθημερινά επισκεπτόμενοι τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και το δεύτερο, ότι από τον Σεπτέμβριο θα μειωθούν δραστικά οι τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και εμείς λέμε, το ερώτημά μας είναι, γιατί το Σεπτέμβριο και όχι από την 1η Ιουλίου? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μας είπαν ότι μειώθηκαν οι κωδικοί σε 2.000 προϊόντα τροφίμων σε ποσοστό 6% την περίοδο ιδίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό δεν το διαπιστώσαμε. Και δεν είναι θέμα ότι δεν το διαπιστώσαμε, δεν το είδαμε εμείς. Δεν το είδε ούτε η Ελστάτ, δεν το είδε η Eurostat, μιας και ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει σε ποσοστό 5-5,2% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι στο 3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για άλλο ένα μήνα, τον μήνα Μάιο που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και της Ελστάτ, ότι είμαστε πάλι στο βάθρο των πρωταθλητών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετριούνται στον πληθωρισμό.
1: Mm-hmm. Και από την άλλη, υπάρχει και η απορία γιατί, για παράδειγμα, από Σεπτέμβριο να ισχύσουν οι μειώσεις και όχι εφόσον υπάρχει έτσι ένα καλό έδαφος, προφανώς έτσι υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, να μην ξεκινήσουν από τώρα στις μειώσεις.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό και το ερώτημα το δικό μας. Αφού έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων, ή η Εθνική Συμφωνία όπως την ονόμασαν, ή οτιδήποτε, για ποιο λόγο να μην ξεκινήσει η μείωση των τιμών από τον μήνα Ιούλιο, μήπως γιατί, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός στη χώρα μας αυξάνεται πάρα πολύ με τον τουρισμό. Οπότε

0: όλων το περιεχόμενο του προϊόντος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα γιαούρτι το οποίο ήταν 240 γραμμάρια γίνεται 200 γραμμάρια. Τα σνακ τα οποία ήταν στα 75 γραμμάρια γίνονται 60 γραμμάρια. Ή τα πατατάκια που ήταν στα 100 γραμμάρια γίνονται 80 γραμμάρια. Ή και πάρα πολλά άλλα προϊόντα, όπως είναι ιδίως συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία μειώνουν και ταλαντικά μειώνουν τις ποσότητες στο περιεχόμενο, όχι για να μειώσουν την τιμή, απλά για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Δεν σημαίνει ότι η μείωση του περιεχόμενου συνοδεύεται και με μείωση της τιμής. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η μείωση του περιεχόμενου συνοδεύεται και με αυξήσεις, μικρές ή μεγάλες.
1: Μιλούμε στην ουσία.
0: Γιατί εάν δεν υπήρχαν, ναι, εάν δεν θέλανε να αυξήσουν τα προϊόντα τους, δεν θα μείωναν και το περιεχόμενο. Θα το διατηρούσαν όπως ήταν και τον περασμένο μήνα και τον περασμένο χρόνο. Πράγμα το οποίο αυτό το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, μιλάμε στην ουσία για 2.000. Ναι, παρακαλώ.
0: Πάντοτε οι πολυεθνικές βλέπουμε, αλλά όχι μόνο οι πολυεθνικές, και οι ελληνικές βιομηχανίες μειώνουν το περιεχόμενο στα προϊόντα τους.
1: Μιλούμε στην ουσία για 2.000 κωδικούς προϊόντων, σωστά?
0: Όχι, αυτό είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι μειώθηκαν το διάστημα αυτό σε ποσοστό 6% 2.000 προϊόντων.
1: Κωδικοί προϊόντων, ναι. Προϊόντων. Εξαιτίας αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόνου στα κέρδη.
0: Του πλαφόνου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Άρα στην ουσία εδώ και από εδώ και στο εξής, στην ουσία μιλάμε για μια άλλη κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί και σε ό,τι έχει,
0: ναι,
1: να κάνει και
0: να
1: με τα προϊόντα.
0: Το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο του κέρδους, ναι, τι ήταν αυτό το οποίο δεν άφηνε να κάνουν οι βιομηχανίες αλλά και τα σούπερ μάρκετ? Δεν άφηνε να κερδίσουν, θα έλεγα, υπέρμετρα. Εκείνο το οποίο έκανε ήταν, υπήρχαν αυξήσεις, αλλά αυξήσεις λελογισμένες. Βέβαια, οι αυξήσεις εδώ που έχουν φτάσει στο Θεό, θα έλεγα, το λελογισμένη αύξηση εξαρτάται πώς τα βλέπει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους καταργείται από σήμερα, αυτό σημαίνει ότι τόσο οι βιομηχανίες όσο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να τιμολογήσουν τα προϊόντα και τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, όλα τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, όπως όσο αυτοί θέλουν.
1: Εδώ όμως δεν μπαίνει στην ατζέντα, κύριε Ραυτόπουλε, εδώ δεν μπαίνει στην ατζέντα και η πλατφόρμα πόσο κάνει, ώστε να μπορεί να έρθει λοιπόν ο καταναλωτής να έχει μία εικόνα του τι κοστίζει, πόσο κοστίζει και πού θα το βρει καλύτερο. Διότι όλοι συνηθίζουμε να λέμε ότι ο δυνατός καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ είναι ότι η πλατφόρμα σήμερα ΕΣΥΟ συμπλήρωσε 14 μέρες από την πρεμιέρα που έκανε στις 17 Ιουνίου.
1: Να.
0: Αυτό το οποίο έχουμε δει, τα ευρήματα στην πλατφόρμα, έχουμε δει. Καταρχήν μπήκανε με 8.878 προϊόντα. Σήμερα, χτες το βράδυ συγκεκριμένα που το είδα τελευταία φορά, ήταν 7.785 προϊόντα, δηλαδή μειωμένα. Ενώ μας είπαν ότι θα αυξάνουν τα προϊόντα μέρα με την ημέρα. Το δεύτερο, είδαμε ότι χιλιάδες προϊόντα τα βρήκαμε ορφανά. Τι σημαίνει ορφανά? Σημαίνει ότι είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα έχει μόνο η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορούμε να το κάνουμε σύγκριση με κάποιο άλλο προϊόν. Το αντιλαμβάνεστε. Το ένα. Το δεύτερο, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διπλοεγγραφές προϊόντων. Το τρίτο, είδαμε, και αυτό είναι το σημαντικό, βρήκαμε άλλες τιμές στην πλατφόρμα και άλλες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τέταρτον, είδαμε προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες να υπάρχουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Πέμπτον, είδαμε προϊόντα τα οποία υπάρχουν, δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, να υπάρχουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι βγαίνουμε και μας καλείτε στις φιλόξενες εκπομπές σας και σε διάφορες άλλες εκπομπές. Βλέπουμε ότι μας ακούνε και αυτά τα αποσύρουν τα προϊόντα μέσα από την πλατφόρμα, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήταν, και αυτό είναι το τελευταίο, δεν ήταν και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή είδαμε τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε ότι υπήρχαν κοινοληψίες περίπου 70 μέρες πριν. Ή όπως και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν τιμολήψεις 2-3 ημερών πριν. Που σημαίνει ότι αν πάει κάποιος και επιλέξει αυτό το προϊόν από την πλατφόρμα και το δει, πάει στο σούπερ μάρκετ, θα δει διαφορετική τιμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

0: και να έρθουμε εδώ στα δικά μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε κατέρωθεν καταγγελίες που μάλλον αφορούν μια εσωτερική διοικητική και ακαδημαϊκή σύγκρουση. Φαίνεται πως αφορμή είναι το νέο γυμναστήριο και η Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από μέλη του Συμβουλίου της Διοίκησης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και μάλιστα αυτό έγινε γνωστό με την επιστολή που δώσουν στη δημοσιότητα, στην οποία αναφέρει μέσες άκρες ότι αν και η συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αναλάβει και το κόστος της κατασκευής του συγκεκριμένου γυμναστηρίου, θεωρείται θετική, αυτή πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον του Πανεπιστημίου και το δημόσιο όφελος. Σύμφωνα τώρα με τους αντιδρόντες, δεν αποκλείεται η ανέγερση του γυμναστηρίου. Δεν αποδεικνύεται, συγγνώμη, ότι η ανέργεια του γυμναστηρίου αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα. Ο τομέας, ο οποίος χωροθετείται αυτό το γυμναστήριο, είναι ο τελευταίος χώρος, αναφέρουν, όπου επιτρέπεται η νέα δόμηση στην Πανεπιστημιούπολη και η κατασκευή του γυμναστηρίου, λένε, θα εξαντλήσει σχεδόν πλήρως τις δυνατότητες αξιοποίησης του, στερώντας από το Αριστοτέλειο τη δυνατότητα να αναγείρει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κτίρια. Παράλληλα, επισημαίνει το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στέγασης τόσο για τους φοιτητές όσο και για ορισμένα τμήματα που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά κάθε χρόνο. Επομένως, για αυτούς η κατασκευή δεύτερου γυμναστηρίου δεν φαίνεται να ανταποκρίνει τις πιο επίγουσες ανάγκες του Ιδρύματος. Ακόμη ένα θέμα θέτουν ως προβληματισμό, ότι το γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παραχωρεί δωρεάν την έκταση, χωρίς να καθορίζεται με σαφήνεια το τελικό εμβαθόν που θα απαιτηθεί, ενώ η χρήση του γυμναστηρίου από την πανεπιστημιακή κοινότητα περιορίζεται κυρίως στις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι επιπλέον για τους ίδιους λόγους η σύμβαση επιτρέπει στο Δήμο να μεταβιβάσει τη διοίκηση και τη λειτουργία του γυμναστηρίου σε ένα τρίτο φορέα, ακόμη και ιδιώτη. Αυτή την ανάγνωση έκαναν οι τέσσερις οι οποίοι αντιδρούν. Απάντησαν οι Βρετανικές Αρχές σε μια ανακοίνωση αιχμηρή χθες, στο οποίο λένε μεταξύ άλλων ότι οι αντιδράσεις οι δικές τους βασίζονται σε παραπληροφόρηση και δεν ανταποκρίνονται σε τα πραγματικά δεδομένα. Να πούμε ότι στα βασικά επιχειρήματα της απάντησης διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι ότι οι Βρετανικές Αρχές απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο μετατρέπεται σε ενοικιαστή των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του έργου, θα στοιχήσει 6,3 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη μελέτη, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Μα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει το Αριστοτέλειο μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Επιπλέον, αναφέρω ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το ΤΕΦΑΝ θα έχει αποκλειστική χρήση του γυμναστηρίου κάθε εργάσιμη μέρα κατά το πρωινό ωράριο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, ενώ προβλέπεται και χρήση από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Τέλος, ό,τι αφορά στη σύμβαση, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΠΙΘΙΤΑ ότι αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από εξάμηνη διαβούλευση στο Συμβούλιο Διοίκησης και ελέγχθηκε διοξοδικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από τις νομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Δήμου, που διασφαλίζει, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, την νομιμότητα και την αξιοπιστία της. Τώρα, τα τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αντέδρασαν και εξέδωσαν την αρχική ανακοίνωση, πρόκειται για τον καθηγητή Χαράλαμπο Φίδα, πρώην Πρίτανη, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, τον Γιώργο Ζωγραφίδη και τον Ευστράτιο Στυλιανίδη. Με νέα τους ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του Πρίτανη και του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζεται από τον νόμο και δεν επιτρέπει μονομερείς αντιλήψεις άσκησης της διοίκησης. Ο Πρίτανης δεν είναι ηγεμόνας, αναφέρουν, και το Συμβούλιο Διοίκησης δεν αποτελεί ανακτοβούλιο. Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι η ανακοίνωση των Πρετανικών Αρχών αποκαλύπτει μια προβληματική αντίληψη για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, χαρακτηρίζεται από δυσανεξή απέναντι στην κριτική.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται πως υπάρχει ένα ευρύτερο υπόβαθρο στην ένταση. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικό θάνατο βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος πέφτοντας από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία με στόχο τη συγκράτηση των τιμών τη θερινή περίοδο. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα των τιμών στα ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε από την Κάσο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.000, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τις έρευνες για τις συνθήκες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του από πτώση. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας θα αποφανθεί σήμερα για μία σειρά αιτημάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το μήνυμα από το φίλο του Γιώργο, το οποίο διάβαζα πριν από λίγο στη Μαρία, ότι η δίλητρη χλωρίνη Μαρία σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τα 83 λεπτά έχει ήδη πέσει στα 70.
1: Ναι, να μας πείτε σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάμε, γιατί εγώ
0: το γράφει, αλλά δεν
1: που πηγαίνω,
0: μπορώ να το πω
1: 2 ευρώ γιατί... δεν βρίσκω τη δίλητρη.
0: Λοιπόν, μας λέει εδώ,
1: εντάξει. Τώρα επειδή υπάρχει αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει, μπορείς να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις τις τιμές από εδώ και από εκεί και να κάνεις αυτό το σαφάρι για να βρίσκεις χαμηλές τιμές σε προϊόντα. Θα πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη, γιατί αναμένεται να αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σάβα Χιονίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χιονίδη.
2: Καλημέρα,
3: κύριε Χιονίδη. Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Χαιρόμαστε και εμείς που είστε μαζί μας. Εξηγήστε μας λίγο πώς το σχεδιάζετε αυτό να το προχωρήσετε.
0: Και εσείς ως άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χιονίδη, τι σημαίνει ενδεχομένως όλο αυτό και για τους δήμους και τι αλλάζει και στα δημοτικά τέλη.
3: Σίγουρα. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι θα είναι τα τρία τέλη που υπήρχαν, θα γίνουν ένα τέλος και θα είναι και μικρότερο. Θα κοιτάζουμε λοιπόν ώστε να είναι και ακόμη λιγότερη επιβάρηση για το δημότη. Βέβαια αυτό θα ισχύσει από το 28. Ήταν μια πρόταση η οποία κάναν και πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν τις υποδομές και δεν χρειάζεται να περιμένουν 6 και 7 μήνες μέχρι να τους αποδοθούν τα χρήματα που τους ανήκουν. Και επίσης δεν χρειάζεται να πληρώνουν και το 3 ή 5% ως προμήθεια στον ανάλογο πάροχο. Επίσης δεν κινδυνεύουν με αυτόν τον τρόπο να χάσουν λεφτά σε περίπτωση που πέσει έξω η επιχείρηση αυτή που δίνει ρεύμα, ο πάροχος ρεύματος, όπως συνέβη μερικές φορές, και αυτά τα λεφτά χάθηκαν.
0: Άρα υπό αυτό σημαίνει... Ναι, ναι, κύριε Χιονίδη, παρακαλώ.
3: Υπό αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση στους δήμους και θα βρούμε τις εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούν να το εισπράττουν. Θα μπορεί επίσης να το δώσει σε κάποιον πάροχο, θα δύναται να το πάρει, με έως 5% προμήθεια, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το εισπράξουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι όλοι θα συνηθίσουν, γιατί και άλλα τέλη εισπράττονται απευθείας από τους δήμους. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο είναι παγίως. Θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, λέω την περίπτωση, θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό θα το προσδιορίσει μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ πάντοτε, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα μπορεί κάποιος να εισπράττει, ας πούμε, τα ετήσια τέλη είναι 100 ευρώ. Θα μπορούσε όποιος θα πληρώσει εφάπαξ να έχει και μία έκθεση. Δίνονται και τέτοιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες επαφίονται στον κάθε Δήμο, θα επαφίονται στον κάθε Δήμο, ώστε να μπορεί να κάνει την πολιτική. Γιατί να θυμίσω και πάλι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, είναι μια ξεχωριστή οντότητα που πρέπει να αποφασίζουν κατά κύριο λόγο τα περισσότερα ζητήματα μόνοι τους.
1: Πάντως, ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, φιλοξενήθηκε χθες στο σταθμό μας στην εκπομπή Επόμενη Στάση και είπε ότι η ΚΕΔΕ δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι. Δηλαδή, έχουν προχωρήσει, κάθονται στο διάλογο, καλοπροαίρετα, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί η σπραξιμότητα, αυτό που είπατε, κύριε Γενικέ. Και εφόσον αυτό διασφαλίζεται, μόνο τότε θα πούνε ναι.
3: Συμφωνώ με τον Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι σοφός αυτοδιοικητικός και πραγματικά έχει κέρυες θέσεις, είναι μακριά και έξω από τον λαϊκισμό. Υπό αυτήν την έννοια, πραγματικά θα υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για αυτό που προανέφερα, ότι με εισήγηση των τριών Υπουργείων, αλλά με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, να γίνει να προωθηθεί ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα γίνει στο 27 για να ισχύσει από 1η-1η του 28, δηλαδή στις νέες διοικήσεις.
1: Λοιπόν, για κάποια σημεία έτσι να διευκρινίσουμε. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα ενοικιαζόμενα κίνητα? Δηλαδή, θα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής?
3: Εκτιμώ πως, όπως πάντοτε, μέσω του ρεύματος, ο ενοικιαστής θα πάει το ακίνητο και όχι ο ιδιοκτήτης ότι οφείλει. Τα ακίνητα οφείλουν, δεν οφείλει το ακίνητο, το οποίο είναι σε κάποιον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που δεν πληρώσει ο ενοικιαστής, είναι ένα ζήτημα αυτό, και υπάρχουν όλα εκείνα τα μέσα στο δημόσιο λογιστικό, οι οποίοι μπορεί να έχουν όλα τα μέτρα για ίσπραξη. Δηλαδή κατασχέσεις και άλλες δράσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και χρήσιμες, οι οποίες είναι η μειοψηφία, βέβαια, μια μικρή μειοψηφία.
1: Στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, δηλαδή θα υπάρχει διαχωρισμός από το κοινόχρηστο ρεύμα?
3: υπάρχει, διαχωρισμός υπάρχει, είναι εξειδικευμένα αυτά τα οποία θα λυθούν. Δεν θέλω να προκαταβάλω και να δεσμεύσω τις σκέψεις και τις θέσεις και τις ΚΕΔΕ και άλλων φορέων όταν θα γίνει διαπραγμάτευση, να μπουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που ψηφίστηκε, αυτό που δόθηκε με τον νόμο. Είναι η δυνατότητα να εισηγούνται το Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από μεγάλο διάλογο, να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να γίνει καλύτερα, ευκολότερα και σημαντικά οικονομικότερα για τους πολίτες το να εισπράττουν αυτά τα τέλη.
0: Κύριε Χιονιδή, ένας ακροατής, ο φίλος ο Δημήτρης, ρωτά πώς στην ουσία, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, θα έρχεται χαμηλότερο το ποσό του τελικού των δημοτικών τελών. Άρα αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι εμάς θα μας έρχεται μία φορά το χρόνο.
3: Όχι, και θα έρχεται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
3: Αλλά θα δίνεται κάποιος Δήμος να πει ότι, ξέρεις, στην περίπτωση που θα προκαταβάλεις τον Ιανουάριο μπορεί να έχει μια έκπτωση. Λέω ότι οι δυνατότητες θα έχει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτά.
0: Ναι.
3: Αυτές είναι οι αρχικές σκέψεις, δεν είναι δεσμευτικές. Επίσης,
0: και μέσω ΑΔΕ.
3: Και μέσω ΑΔΕ ή με οποιονδήποτε τρόπο θέλει να εισπράξει τα τέλη του. Είναι δικά του έσοδα. Υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να τα εισπράττει με τον τρόπο τον οποίο εισπράττει όλα τα τέλη και τις οφειλές των δημοτών προς το Δήμο.
1: Αυτό με τα κλειστά ακίνητα θα ισχύσει η εισπράξη αυτών των τελών?
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω ακόμη, γιατί δεν έχει αποφασιστεί. Πάντως είναι άδικο πολλά σπίτια να μένουν κλειστά και σε πάρα πολλές χώρες ισχύει το καθεστώς ότι επιβαρύνονται με επιπλέον τέλη ή και φόρους, ώστε να εντός εισαγωγικών να εξαναγκαστεί κάποιος ο οποίος κρατά κλειστό το ακίνητό του να αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα που είναι τα ακριβότερα ενίκια λόγω έλλειψης ακινήτων. Φανταστείτε ότι ξεπερνούν τις 900.000 τα ακίνητα τα οποία είναι κατοικήσιμα και είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει και η πολιτεία στο να αυξηθεί η ζήτηση και άρα να πέσουν και τα ενίκια στην ουσία.
3: Έτσι ακριβώς, να σταθεροποιηθούν για να πέσουν τα ενίκια. Αυτό είναι ο σκοπός. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μειώνει αλλά συγχρόνως να αυξάνει μισθούς, συντάξεις και όλες τις αποδοχές των Ελλήνων που κάποια στιγμή θα φτάσουν στο στόχο. Ήδη είμαστε, προχωρούμε συστηματικά σύμφωνα με το πρόγραμμα για το οποίο δεσμευτήκαμε το 2019 και το 2023.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χιονίδη, για το χρόνο σας.
3: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάββας Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, Χρήστο.
1: Και μετά θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για την ακρίβεια.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Ναι,
1: γιατί έχουμε τιμές.
0: Έχουμε όμως είχαμε μάλλον χθες μία ημερίδα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, στο τρίτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Θεσσαλονίκης, στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών, γιατί είχε να κάνει με την ημέρα ευαισθητοποίησης ανοιχτές πόρτες. Πρόσεξε λίγο πόσο συμβολικός είναι και αυτός ο τίτλος της εκδήλωσης. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τώρα στην εκπομπή τον κύριο Δημήτρη Γόλη, είναι διευθυντής του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών. Καλή σας ημέρα, κύριε Γόλη.
1: Καλημέρα, κύριε Γόλη.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί διαβάσαμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ότι θα είχατε μια ενημέρωση, για παράδειγμα, για την υλοποίηση του προγράμματος Εράσμους, θα είχατε απονομή απολυτήριων τίτλων στους εκπαιδευόμενους. Και θέλουμε πραγματικά να δούμε αυτή τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Τι έχετε καταφέρει μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών?
2: Ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να προβάλλουμε το έργο που συντελείτε αθόρυβα εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αριθμεί σήμερα τα 20 χρόνια ζωής και ύπαρξης και προσφοράς, είναι δηλαδή και ένα ορόσημο για εμάς. Λειτουργεί όπως ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και εκτός των τυχών της φυλακής. Δηλαδή προσφέρει μια διετή εκπαίδευση, σε δύο εννιά μήνα δομείται η παρακολούθηση, και εφόσον κάποιος τελειώσει επιτυχώς αυτούς τους δύο κύκλους σπουδών, όπως τους ονομάζουμε, παίρνει απολυτήριο ισότιμο του γυμνασίου και βέβαια μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα, σε ΕΠΑΛ, σε ΓΕΛ, αν βγει, αν αποφυλακιστεί, ή τέλος πάντων να συνεχίσει εφόσον το επιθυμεί τις σπουδές του και να πάει παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσει εφόδια για την μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της ζωής του. Βέβαια το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δομείται στη λογική των γραμματισμών, δηλαδή δεν είναι τα κλασικά μαθήματα που γνωρίζουμε στην τυπική εκπαίδευση στο γυμνάσιο, που είναι το αντίστοιχό μας. Έχουμε γραμματισμούς που όσον αφορά τα μαθηματικά, την ελληνική, την αγγλική γλώσσα, την πληροφορική, τη μουσική, την αισθητική αγωγή, τον κοινωνικό γραμματισμό, και βέβαια δομείται και στη λογική των project. Δηλαδή προσεγγίζουμε διάφορα θέματα διαθεματικά και διεπιστημονικά. Φέτος για πρώτη φορά, για να απαντήσω και στην αρχική ερώτησή σας, υλοποιήσαμε και πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Plus. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία, αφορά φυσικά τους εκπαιδευτικούς. Είχαν την ευκαιρία 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να πάνε στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομολόγους, ανθρώπους που σχετίζονται με το δικό μας πλαίσιο, που απευθυνόμαστε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φυλακισμένους κτλ. Και όλη αυτή τη τεχνογνωσία που είδαν και έμαθαν και έζησαν ως εμπειρία από κοντά, να τη μεταφέρουν στη δικιά μας σχολική κοινότητα, μαζί φυσικά με το σύνολο των εμπειριών που είδαν εκεί πέρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και εμείς τώρα έτσι θυμόμαστε, δεν το ακούσαμε με τα αυτιά μας, αλλά το έχουμε διαβάσει, μία φράση που είχε πει ο Βίκτορ Ουγκό, ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μία φυλακή. Πραγματικά ακούγεται πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που κάνετε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στα projects, τι ακριβώς είναι αυτά τα projects, δηλαδή τι δημιουργείτε?
2: Ναι, τα project γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές, με τους εκπαιδευόμενους. Δηλαδή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και φυσικά μετά από προτάσεις των εκπαιδευτικών και σε συνεννόηση καταλήγουμε στο τι θα κάνουμε. Τρία project έτρεξαν το τελευταίο καιρό, εδώ πέρα τετράμινο, πεντάμινο. Το ένα project είναι τραγούδια και χορή του κόσμου, γιατί έχουμε ανθρώπους μετανάστες, πρόσφυγες από διάφορα σημεία προερχόμενους. Το δεύτερο project, λόγω του ότι όπως σας είπα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας, ήταν η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο βασίστηκε αποκλειστικά σχεδόν θα έλεγα στην στήριξή του και στη δημιουργία του από τους μαθητές, από τους εκπαιδευόμενους, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και όσοι ήταν εδώ πέρα πραγματικά εντυπωσιάστηκαν με τα δεδομένα βέβαια και τους περιορισμούς που έχουμε στο πώς, τι μπορέσαν να δημιουργήσουν οι μαθητές μας. Και το τρίτο ήταν η δημιουργία ενός περιοδικού έντυπου και ηλεκτρονικού, που ουσιαστικά ήταν ένα εφημεριδάκι θα λέγαμε, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι κατέγραφαν πράγματα που τους απασχολούν, την καθημερινότητα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα παράθυρο το σχολείο προς τον κόσμο για τους εκπαιδευόμενους, και γι' αυτό τώρα που σήμερα τελειώνουμε και ξεκινάνε οι θερινές διακοπές, πολλοί από τους μαθητές μας είναι στεναχωρημένοι με την έννοια ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν, και γιατί πραγματικά το σχολείο τους δίνει μια ελπίδα, μια αχτίδα, αλλάζει προς το θετικό την καθημερινότητά τους, παίρνουν ερεθίσματα και είναι ένα σκαλοπάτι προς τον έξω κόσμο.
0: Mm-hmm. Πώς είναι οι εκπαιδευόμενοι φέτος, πώς ήταν?
2: Ξεκινάμε από τα 40 άτομα, είναι ένας δυναμικός αριθμός, γιατί εξαιτίας δικαστηρίων, μεταγωγών, κάποιοι ελευθερώνονται, έχουν εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής τους, οπότε είναι ένας δυναμικός αριθμός και φεύγουν και μας φεύγουν, δηλαδή εκπαιδευόμενοι κάποια στιγμή, αλλά και κάποιοι προστίθενται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, της σχολικής χρονιάς.
1: Οι ηλικίες, mm-hmm. κύριε Γόλη?
2: Οι ηλικίες είναι γίνονται δεκτοί ενήλικες, από 18-20 και πάνω, και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 65 έτη. Έχουμε δύο εκπαιδευτικές δομές, το ΣΔΕ, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, και έχουμε και δημοτικό στους χώρους εδώ πέρα φιλοξενούμε, και το τέταρτο δημοτικό σχολείο διαβατών, που απευθύνεται φυσικά σε έγκλειστους, σε κρατουμένους, που και εκεί πέρα είχαμε μια καλή χρονιά, είχε δημιουργηθεί έτσι μια δεμένη σχολική κοινότητα, μια ομάδα που λειτουργήσε αρμονικά και αυτή, και υλοποίησε, βοήθησε και στην υλοποίησε ένα πολύ ωραίο project σε συνεργασία πάντα με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε πάλι σχέση με κίνηση, με χορό, με τραγούδι, και το οποίο αγκαλιάστηκε από όλους τους εκπαιδευόμενους εδώ πέρα της σχολικής μας κοινότητας, και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν λίγο πριν τη δικιά μας εκδήλωση, την κεντρική εκδήλωση. Έχουμε μία άλλη συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εδώ και πάνω από 12 χρόνια. Μόλις τώρα, πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε το ένατο κατά σειρά βιβλίο με κείμενα των μαθητών μας που συμμετέχουν σε αυτό το project Δημιουργικής Γραφής. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να δώσουμε διάφορα ερεθίσματα σε διάφορους τομείς.
1: Και το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να θελήσουν να ανταποκριθούν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πώς δηλαδή το μήνυμα που στέλνετε εσείς θα γίνει δεκτό από αυτούς οι οποίοι πρέπει να μπουν στην διαδικασία ή θέλουν να μπουν στη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς αυτό προσπαθούμε, το σχολείο αυτό προσπαθεί να δώσει, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε, η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους μαθητές μας, ότι ακριβώς το σχολείο τους δίνει μια ευκαιρία. Το αντιλαμβάνονται αυτό και γι' αυτό το αγκαλιάζουν. Και είναι αυτοί που διαφημίζουν κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία του και την ύπαρξή του. Τώρα το τι γίνεται μετά, από τη στιγμή που γυρνάνε πίσω στην κοινωνία, είναι ένα άλλο ζήτημα, που εκεί είναι το θέμα πόσο μπορεί το κράτος σαν πρόνοια να τους στηρίξει, προκειμένου να μην επιστρέψουν στα ίδια.
1: Εσείς βάζετε τις βάσεις, κύριε Γόλη, στην ουσία. Με το σχολείο. Εσείς βάζετε τις βάσεις στην ουσία.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Και η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τα παιδιά, από τους εκπαιδευόμενους μας, είναι αυτή ακριβώς. Ότι μας δίνεται μια δυνατότητα που σε πολλές περιπτώσεις δεν την είχαν. Είτε σε μικρή ηλικία δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο σχολείο, ή είχαν τέλος πάντων, ένιωθαν απόρριψη, ματέωση, και γι' αυτό το εγκατέλειψαν. Ναι. Και βέβαια είναι και οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, που και αυτοί κάνουν την δικιά τους φιλότιμη προσπάθεια, προκειμένου και να μάθουν στην εκμάθηση των ελληνικών, mm-hmm. αλλά και γενικότερα στο να.
0: Από τα 40 άτομα τους ενήλικες που συμμετείχαν φέτος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πόσοι ήταν οι μετανάστες, οι ξένοι?
2: Είναι σε μεγάλο ποσοστό. Τώρα, ακριβή νούμερα δεν είμαι πρόχειρος να σας πω, αλλά σίγουρα.
0: Όχι, απλά το λέω για τη δυσκολία της κατανόησης και της γλώσσας. Δηλαδή, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.
2: Σίγουρα, μα και γι' αυτό εμείς πέρα από τα. Σε πολλές φορές σε εθελοντικό επίπεδο τους στηρίζουμε και με έξτρα διδασκαλία που δεν αναγράφεται σε κανένα ορολόγιο πρόγραμμα mm-hmm. και σε καμία το σχολείο μας και γενικότερα εδώ πέρα οι εκπαιδευτικές δομές βασίζονται πάρα πολύ στην προσωπική προσπάθεια και των δασκάλων και των καθηγητών και των εκπαιδευτών που έρχονται ως ορομίστοι. Οπότε... Ναι. Πολλά πράγματα δεν καταγράφονται, ξέρετε, στους αριθμούς, αλλά στην προσπάθεια την καθημερινή που γι' αυτό λέω πολλές φορές νιώθουμε μοναξιά εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε να γίνει γνωστό το τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, ποια είναι η προσπάθεια από όλους. Από όλη την σχολική κοινότητα.
0: Κύριε Γόλη, εμείς ήμασταν η R3 τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών. Θυμάμαι το 2008 πρέπει να ήταν που κάναμε και μια δράση, παραδώσαμε και βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Παρακολουθούμε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα ραντεβού το Σεπτέμβριο, έτσι, με το πρώτο κόδωνο
2: του σχολείου. Με έτσι, ακόμη μεγαλύτερη θέληση και ορμή για μάθηση. Και σας ευχαριστώ θερμά για το φιλόξενο βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γόλη.
0: Γεια σας. Καλημέρα σας. Ήταν μαζί μας ο διευθυντής του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών, ο κύριος Δημήτρης Γόλης. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Και με τιμές από σούπερ μάρκετ, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται.

0: ταινιέ.
1: Κι αν διστάσει και μ' αγάπη, αν τρομάξει και μ' αγκρίφτη, αν γελάσει και τρελάθει.
2: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει η δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματά του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες. Πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 42χρονο και έναν αλλοδαπό ηλικίας 41 ετών, οι οποίοι φέρεται να διέπραξαν πράξεις που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο του 2025. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Καλαμαριά αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ενώ στις δικογραφίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά εξακολούθηση, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις είχε προηγηθεί χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν διαβιβάζονται στον εισαγγελέα. Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή νωρίτερα σήμερα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα το συμβάν σημειώθηκε στο κτίριο που στεγάζει το Αμερικανικό Προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Επιτόπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για την ανάσυρση της σωρού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το πρωί επίσης στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, ένας 39χρονος ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, με το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου να διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης. Συνεδριάζει σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Σήμερα ολοκληρώνεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να αποφασίζει να μην παραταθεί το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου για τη συγκράτηση των τιμών τη θερινή περίοδο. Από το Σεπτέμβρη προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη και αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Δραματικές είναι οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες είπε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.719, οι τραυματίες σε 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, αλλά τις πιθανότητες για εντοπισμό επιζώντων να μειώνονται. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε για την Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει σήμερα έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο μεταξύ, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα ηλεκτρονικών δηλώσεων δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα που θα φτάσουν και τα 5.000 ευρώ. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Νομίζαμε σήμερα ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά έβαλε και το κεράκι της συγκυρίας Λουγάνη και θα τα καταφέρουμε τουλάχιστον την μισή και λίγο παραπάνω εκπομπή να την κάνουμε μαζί, παρόλο που όλες οι ειδήσεις προσπαθούν να μας αποτρέψουν να είμαστε όλοι κοντά, εσείς και εμείς. Αλλά δεν πειράζει, να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε δίπλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που αγαπάτε και παρακολουθείτε, και όχι μόνο, αλλά και όλο το σταθμό. Να μην ξεχνάμε ότι εγώ τουλάχιστον πηγαίνω πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤΕΓΕΟ, όπως και τα άλλα παιδιά, και έχουμε πλέον γίνει ένα μεταξύ μας. Κάποιοι και μου το υπενθύμησαν αυτό στην τελευταία συνάντηση και ρεπορτάζ που είχα στο Καρλόβαση. Κάποιοι φίλοι που λέει σας αναγνωρίζουμε πλέον από τη φωνή, γιατί σας ακούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές μας που κάθε μέρα βρίσκονται δίπλα μας, που κάθε μέρα ακούνε τις εκπομπές μας, γιατί προσπαθούμε. Προσπαθούμε κάνοντας και λάθη πολλές φορές, αλλά να είμαστε κοντά και να ενημερώνουμε με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Ας μην βιαζόμαστε να μπούμε σε αυτήν την περιπέτεια της άμεσης παρουσίασης κάποιων ειδήσεων που στο τέλος δεν είναι και σωστές. Ας ξανακοιτάμε, ας τις ξανακοιτάμε, διότι ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται υπεύθυνα και σοβαρά. Λοιπόν, φτάνει όσα είπαμε, πρωί-πρωί πάμε στον καιρό μας. Είναι ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία 29 βαθμούς, η αίσθηση είναι πολύ μεγαλύτερη, παιδιά. Η υγρασία είναι 53%, τα μπουφόρ είναι 3%, η πιθανότητα βροχής 0% βεβαίως. Το μεσημέρι και το απόγευμα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 32. Το απόγευμα θα έχουμε ανέμους βορειοδυτικούς, δυτικούς έως 10 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή κάτι λίγο παραπάνω από 4 από βόρ. Συγγνώμη. Ο καιρός θα παραμείνει καθαρός με τη θερμοκρασία να πέφτει σταδιακά στους 26-27 βαθμούς το βράδυ. Πάμε τώρα, Τετάρτη, 1 Ιουλίου, απόλυτη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς, 3 με 4 από βόρ. Την Πέμπτη, 3 από βόρ. Η θάλασσα ήρεμη, 25 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε και το βράδυ ζέστη, έτσι. Αρκετή ζέστη την Παρασκευή, άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει 36 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι για πολύ παραπάνω. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ελαφρώς στα 4 από φορ, προσφέροντας μικρές ανάσες δροσιάς. Το Σαββατοκύριακο τώρα έχουμε το σκηνικό να παραμένει σταθερό με υψηλές θερμοκρασίες 34-35 βαθμούς. Πλήρη ηλιοφάνεια και μελτέμια που θα κρατήσουν την ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς έντονη υγρασία. Και τώρα για την θάλασσα, πιθανότητα βροχής δεν υπάρχει για το επόμενο πεμπτήμερο και η κατάσταση θα είναι ιδανική, χωρίς καθόλου ανέμους. Οι μετακινήσεις θα είναι χωρίς προβλήματα με σκάφη ή με πλοία για εσάς που θέλετε να κάνετε την βόλτα σας. Και να μην το ξεχνάμε στα γύρω νησιά μας, τα οποία είναι πανέμορφα και τα αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε να συμμαζέψουμε λίγο τα ρεπορτάζ τα οποία σας είχαμε προγραμματίσει, τα είχαμε υποσχεθεί, αλλά ξέρετε, λίγο εδώ, λίγο εκεί, οι ανάγκες των υπολείπων ρεπορτάζ και για την τηλεόραση μας ανάγκασαν να είμαστε λίγο μακριά. Αφού σας πω τώρα σήμερα πώς έχει η επικαιρότητα, αμέσως μετά θα πάμε σε όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να ξεκινήσω με τι θέλετε τώρα. Να σας πω ότι η Σάμος θα βρίσκεται για το επόμενο τετραήμερο, στο επίκεντρο της ανάθεσης εκπαίδευσης με την Σύνοδο των Βρετάνων, την 112η Σύνοδο των Βρετάνων, των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Θα έχουμε ψηλές παρουσίες. Σήμερα είναι η συνάντηση προϊσταμένων μοδί των ΕΛΚΕ με προαιρετική συμμετοχή των Προέδρων, πρωινή και απογευματική συνεδρίαση. Την Τετάρτη, η 97η Σύνοδος Αντιπριτάνων Έρευνας και Διαβίου Εκπαίδευσης. Την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, ολομέλεια της 112η Συνόδου, το είπα επιτέλους, παιδιά, Συνόδου Πριτάνων, με την συμμετοχή όλων των Αντιπριτάνων, πρωινή συνεδρίαση και κτίριο Κουβαρδά Καρλόβαση, συνάντηση Πρωτάνων Ελληνικών Πανεπιστημίων, απογευματινή στον Τόρισα
και τέταρτη συνάντηση γυναικών Πριτάνων και Αντιπριτάνων με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας στο ξενοδοχείο Δόρισα. Την Παρασκευή τώρα 3 Ιουλίου κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου Πριτάνων, 112ης Συνόδου Πριτάνων, με τη συνεδρίαση των Πριτάνων, των Αντιπριτάνων του Προεδρείου και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είναι στην μεγάλη αίθουσα του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στο Ηρεόν. Να σας πω ότι είναι η Σάμος με αυτή την διάθεση, νομίζω ότι αναδεικνύει το ρόλο της ως πυλώνης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα. Είναι ότι το σημαντικότερο για όλους εμάς εδώ στη Σάμο, η 112η Σύνοδος Πριτάνων στην Σάμο. Και μια που έχουμε αυτή, να σας πω ότι σήμερα παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εμείς θα είμαστε πολύ νωρίτερα εκεί, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Θα έχουμε την επίσημη παρουσίαση του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Είναι τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα». Θα αφορά τα μεταπτυχιακά τα οποία θα γίνονται εξ ολοκλήρου εδώ στην πόλη της Σάμου. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε την διασύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τον πρωτογενή τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμπελοκαλλιέργεια και τον αμπελοηλικό πλούτο της Σάμου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό θα έχουμε και σημαντικές παρουσίες γι' αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την είδηση ότι θα έχουμε την ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, εάν και εφόσον βέβαια αποδεχτούν όλα αυτά τα πράγματα. Μην το ξεχνάμε, γιατί έχουν εκδηλώσει των ενδιαφέρων στην προκήρυξη των 15 θέσεων. 9 από τις 14 οι 5 είναι άγονες, θα ξαναβγούν σύντομα από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου. Αλλά μέχρι τότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας κρατάμε μικρό καλάθι και για τους 9 γιατρούς. Αλλά αν έρθουν, είναι μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται και άλλοι γιατροί, άλλες ειδικότητες και βεβαίως χρειάζεται και ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό για να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτά τα οποία έχουμε όλο αυτό το, τις ανάγκες δηλαδή που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο μας και όλα αυτά τα οποία περιμένει να δει και ο κόσμος. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, και τι δεν είχαμε, είχαμε την καταγγελία του δικηγόρου του Δημήτρη του Κούλη για τα 3 χρόνια στο νεκροτομείο που βρίσκονται 11 νεκροί και περιμένουν την ταφή τους στη Σάμο, γιατί κάποιοι τους έχουν αναγνωρίσει, τους ξέρουν, αλλά δεν έχουν τα χρήματα για να τους μετακινήσουν και να τους θάψουν όπως πρέπει τους ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά, το νοσοκομείο μέσα είναι γεμάτο, λέει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε κάτι, με εγγραφάτο, έχει στείλει και στους δύο δήμους. Οι δύο δήμοι λένε δεν έχουμε χώρο για να τους βάλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Σας παρακαλώ, είναι ένα θέμα το οποίο είναι, θα πρέπει να κάνουμε τα ανθρωπίνως δυνατά για να μπορέσουν να βρουν την ηρεμία τους οι συγγενείς, αλλά και να τα πούν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Σάμου. Λοιπόν, και να ξεκινήσω εγώ με τα πιο ευχάριστα. Τώρα να τα αφήσουμε αυτά. Περάσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να ακούσουμε τα παιδιά τα οποία είχαν τις δικές τους επιτυχίες, τουλάχιστον για τη Σάμο, για τις φετινές εξετάσεις που τα καταφέρανε τα παιδιά μας. Είχαμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι μου λένε οι καθηγητές από τις άλλες χρονιές. Μην ξεχνάτε ότι για τα προσωπικά δεδομένα ο καθένας το μαθαίνει στο κινητό του και στην συνέχεια βεβαίως βλέπει από τα μόρια του την επιτυχία του και το γνωρίζει ο ίδιος, και πολύ καλά κάνουν. Όμως είχαμε την Σταματία Λιμπέρη, μαθήτρια της, του Μαυρογένιου ΕΠΑΛ Σάμου, με 18.910 μόρια να έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο νομό. Την 18.875 μόρια από τα γενικά λύκεια του νομού, η Αλεξάνδρα Ρίγινου από την ομάδα προσανατολισμού σπιωδών υγείας. Εδώ τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και μας το λέει και η καθηγήτρια. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε την πολύ σημαντική επιτυχία της Καλλιόπης Χατζηστάση,
από τους φούρνους. Καλημέρα στους φούρνους. 19.000 μόρια στην τρίτη προσπάθεια το κορίτσι. Δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να μπει στην ιατρική. Σας ευχόμαστε από την ψυχή σας, γιατί ξέρετε.

0: Βγήκε σε κάτι καλό, ναι.
1: Στερήθηκες πολλά πράγματα.
0: Τα περίμενα χειρότερα τη διαδικασία του Πανελλαδικού, να σας πω την αλήθεια. Είχα ένα σωστό πρόγραμμα και τα έκανα όλα. Βόλτες, διασκεδάσεις, χρόνο για μένα, διάβασμα. Ήτανε καλά. Okay, ναι.
1: Το μυστικό της συνταγής ποιο είναι?
0: Ο προγραμματισμός. Χωρίς τον προγραμματισμό δεν θα υπήρχε επιτυχία. Δηλαδή, να μην στερείσαι ή αν στερηθείς λίγο, να το κάνεις για κάτι καλό, να έχεις κίνητρο και να έχεις ένα πρόγραμμα για τα πάντα. Θα διαβάσω, θα ξεκουραστώ, θα βγω, αυτό.
1: Θα περιμένεις να φτάσεις στην πρώτη θέση, να είσαι πρώτη των πρώτων εδώ?
0: Όχι. Ήξερα ότι θα πάω καλά, γιατί διάβαζα όλο το χρόνο, αλλά τόσο καλά δεν το περίμενα. Ναι.
1: Πού θα πας, πού επιλέγεις?
0: Σκέφτομαι να πάω στην Πάτρα, σε μια σχολή που με ενδιαφέρει. Λέγεται Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά εντάξει, έχω χρόνο να δω και άλλες σχολές και αυτά.
1: Τώρα αρχίζει το άλλος προβληματισμός με το να φτιάξουμε το μηχανογραφικό, έτσι?
0: Ναι, αλλά πιστεύω δεν θα είναι τίποτα. Ναι.
1: Θα είναι πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μου πεις τι λες για τα παιδάκια που πάνε τώρα στην τρίτη ηλικίου. Ποιο είναι το αυτό που, τι θα πρέπει να ακολουθήσουν?
0: Θα πρέπει να βρουν ένα κίνητρο στη ζωή τους, γιατί χωρίς το κίνητρο δεν υπάρχει και θέληση για διάβασμα. Γιατί έχω δει από κόσμο ότι μερικοί το κάνουν απλά για να το κάνουν και δεν το ευχαριστούνται και είναι ψυχοφθόρο. Δηλαδή, αν έχεις κίνητρο και πρόγραμμα, θα πάει πολύ καλά.
1: Στα παιδιά τα οποία δεν πέρασαν, τι ήθελες να τους πεις?
0: Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, δεν είναι κάτι. Αν θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν καλώς, αλλιώς και να μην δώσουν πανελλήνιες, δεν τέλειωσε ο κόσμος. Οι πανελλήνιες δεν είναι για όλους και όλοι θα πετύχουν στη ζωή τους κάπως.
1: Οι γονείς σου πώς τα πήραν?
0: Πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι, ναι. Ευχαριστήθηκα πολύ, ναι.
1: Τώρα εσύ πώς σκέφτεσαι τώρα πλέον το μέλλον σου?
0: Δεν ξέρω, θέλω να πετύχω, να προσπαθήσω να κάνω κάτι καλό στον κόσμο, καταλάβατε. Να προσπαθήσω όπως προσπάθησα και τώρα, να βρω το δρόμο μου στη ζωή.
1: Τώρα μπανιά.
0: Ναι, και δουλειά.
1: Και δουλειά, ε.
0: Και δουλειά.
1: Δουλεύεις κιόλας, έτσι?
0: Ναι, έχω ξεκινήσει καιρό τώρα. Ναι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, πολύ χαρούμενη και για μένα και για τους φίλους μου που πήγαν καλά και μία ανακούφιση.
1: Πίστευες ότι θα φτάσεις σε αυτή τη βαθμολογία?
0: Ήξερα σίγουρα ότι έχω γράψει καλά και ότι περνάω εκεί που θέλω, αλλά αυτό τόσο πολύ δεν το περίμενα.
1: Δεν το περίμενες,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το μυστικό?
0: Εντάξει, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, φυσικά. Το διάβασμα πρώτα απ' όλα και να κρατάμε μια ισορροπία να έχουμε και τη δική μας ζωή.
1: Τώρα, πού σκέφτεσαι να πας?
0: Στοχεύω κτηνιατρική Θεσσαλονίκης.
1: Είναι κάτι που σου αρέσει?
0: Είναι κάτι που ήθελα πάντα, ναι. Ήταν ο στόχος μου από την πρώτη ηλικία.
1: Όταν έδινες εξετάσεις, δεν περίμενες βεβαίως ότι θα είσαι η πρώτη από τα ΓΕΛ?
0: Όχι, βασικά δεν με νοιάζει τόσο αυτό. Απλά ήθελα να φτάσω την βάση εισαγωγής της σχολής μου.
1: Και όταν είδες τα αποτελέσματα?
0: Μεγάλη χαρά, φυσικά. Μεγάλη. Ναι.
1: Οι φίλοι σου πέρασαν κι αυτοί?
0: Ναι, γι' αυτό ήταν ωραίο το κλίμα. Πέρασαν όλοι στις σχολές της επιλογής τους, οπότε ήταν όλο ένα χαρούμενο κλίμα.
1: Θα μπορείς να μου πεις τι συμβουλεύεις στα παιδιά που πάνε τώρα στην τρίτη ηλικία?
0: Σίγουρα να διαβάσουν και όσοι έχουν ενέργεια στην αρχή να την δώσουν όλοι και να κρατήσουν μια ισορροπία, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, να αξιοποιήσουν και το σχολείο, γιατί είναι μεγάλο συμβάλλει πολύ σημαντικά, και να κρατήσουν ισορροπία στην υπόλοιπη ζωή τους, να μην αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στις πανελλήνιες, γιατί θα χάσουν τον εαυτό τους.
1: Για αυτούς οι οποίοι δεν πέρασαν?
0: Είναι άλλη μια χρονιά. Μπροστά σε μια ζωή, άλλη μια χρονιά δεν είναι τίποτα. Να ξαναδώσουν. Ναι.
1: Τώρα μπάνια?
0: Ναι. Δουλειά, μπάνια, βόλτες και προπόνηση.
2: Είμαι βαθιά συγκινημένη, περήφανη, χαρούμενη, γιατί και εγώ είμαι καθηγήτρια. Παρόλο που είμαι διευθύντρια, κάνω μάθημα στο Υγείας, είμαι βιολόγος και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και για τις αποδόσεις των παιδιών μας. Έχουν πάει πολύ καλύτερα από πέρυσι. Έχουμε περισσότερες μονάδες, οντότητες δηλαδή μαθητών που έχουν επιτύχει όρους υψηλούς, γενικό μέσο όρο πάρα πολύ υψηλούς. Και θα τα δούμε και τα αποτελέσματα όταν βγουν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα προσωπικά να το πω ότι ο μέσος όρος των παιδιών που είναι στο Υγείας φέτος και ιδιαίτερα στο μάθημα της βιολογίας είναι από 18 έως 20, είναι το 30,7% των μαθητών. Μας, όταν το γενικό μέσο όρο στην Ελλάδα είναι μόλις 19. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Συγχαρητήρια σε όλα μας τα παιδιά και θα ήθελα να πω και στα παιδιά που δεν επέτυχαν το στόχο τους ή να προσπαθήσουν ή να

0: να ζητήσουν στη ζωή τους να είναι ευτυχισμένοι, να είναι χαρούμενοι και να ακολουθούν τα όνειρά τους και τους στόχους τους. Εύχομαι μόνο φως και χαρά στη ζωή των παιδιών μας.
1: Από πέρυσι μέχρι φέτος είμαστε ανεβασμένοι?
0: Είμαστε ανεβασμένοι σε επίπεδο συγκεκριμένων μονάδων, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις μαθητών και στο θετικής, δηλαδή έχουμε μαθητή ο οποίος έχει γράψει 2-100 μονάδες, δηλαδή 20 μαθηματικά φυσική. Και έχουμε πολύ υψηλές αποδόσεις, ιδιαίτερα μαθητών που είναι σε πολύ δύσκολα μαθήματα. Δηλαδή φέτος ήταν βιολογία πάρα πολύ δύσκολη, τα μαθηματικά πάρα πολύ δύσκολα. Παρόλα αυτά, κατάφεραν τα παιδιά μας και επιβίωσαν σε επίπεδο πανελλαδικό, σε πολύ καλό επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου και του κλάδου Πέτρια, τους μαθητές που κάνουν την κατεύθυνση και τις συναδέλφισες που κάνουν τη χημεία, που κάνουν τη φυσική, γιατί είναι πολύ δύσκολα μαθήματα. Σχεδόν το επίπεδο των εισαγωγικών εξετάσεων των θεμάτων είναι σχεδόν σε προπτυχιακό, δηλαδή έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο των πάρα πολύ μεγάλης δυσκολίας και ιδιαίτερα σε μαθήματα που έχω και εγώ γνώση και χημεία και βιολογία φέτος ήταν πολύ πιο δύσκολα με πέρυσι. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι κάθε καλό.
2: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ, το οφείλαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, αλλά νομίζω και εσείς καταλάβατε ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε αυτά τα παιδιά, αλλά και τους δασκάλους για το ό,τι έκαναν φέτος και τις ξεχωριστές επιτυχίες. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και αυτό επιτυχία είναι. Βετεράνοι ποδοσφαιριστές έστειλαν μήνυμα προσφοράς και ελληνικής από το Καρλόβαζι της Σάμου. Ήρθαν οι βετεράνοι από την Βόρεια Ελλάδα. Ήρθαν εδώ για να παίξουν με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Είναι οι παλέμαχοι από την ΑΕΛ, τον Άρη, τον ΨΑΠ, το Save Moras, το Save Life και τον Σύλλογο Φιλοξενίας Βετεράνων Ποδοσφαίρου Βορείου Ελλάδος, όπως είπαμε. Μαζί λοιπόν με τους Σαμιώτες Βετεράνους έκαναν έναν φιλικό αγώνα γιατί θέλουν να φτιάξουν το σπίτι του ποδοσφαιριστή. Πάμε να δούμε τι θα μας πούν, αλλά ταυτόχρονα να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν και την υγεία γιατί είναι δότες μυελού των οστών. Θα τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε αμέσως μετά στο ρεπορτάζ μας.
3: Η ιδέα ξεκίνησε, εμείς ήμασταν μια ομάδα 10 ανθρώπων που παίζαμε στο 5x5 και έκλεισε το 5x5 και ξαφνικά μείναμε στον δρόμο. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάτι. Πήραμε την απόφαση εμείς που πηγαίναμε εκεί να ξεκινήσουμε ένα σύλλογο για να μπορούμε να συμμετέχουμε και να έχουμε το χρόνο για να μπορούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο γιατί αυτό μας γεμίζει. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, φτάσαμε σαν αποτέλεσμα να έχουμε καταφέρει σε 2 χρόνια να έχουμε ένα σύλλογο με οικονομικά ωφέλη, να έχουμε ένα σύλλογο που όπου μπορεί να βοηθήσει κοινωνικά βοηθάει, να έχουμε ένα σύλλογο που έχει καταφέρει να φτιάξει να έχει κάνει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όσοι θέλουν να γίνουν δότες μυελού των οστών συνεργασία με το νοσοκομείο Σάμου. Αυτό είναι το δεύτερο φιλικό που κάνουμε που έχει σαν αποτέλεσμα το σκοπό για την ενίσχυση του σπίτι του ποδοσφαιριστή. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και να τραβήξουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, θα είμαστε πάντα εκεί. Μπορεί να χάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κερδίζουμε έξω από αυτόν.
1: Πού είναι αφιερωμένος σήμερα ο αγώνας?
3: Στην οικογένειά μου και στη γυναίκα μου περισσότερο, για τη στήριξη αυτή. Επίσης, εδώ έχουμε και μια απώλεια, την οποία και εδώ αφιερώνουμε το παιχνίδι, γιατί ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό φαινόταν. Είναι ο Παντελής Μπρακάη.
4: Είναι μια πρωτοβουλία με ένα φιλανθρωπικό αγώνα όμως βετεράνων ποδοσφαιριστών που θέλουν να στηρίξουν τους βετεράνους ποδοσφαιριστές όλης της χώρας για το σπίτι του ποδοσφαιριστή. Είναι μια πρωτοβουλία ομάδων και συλλόγων της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδας. Μπορεί να ξεκινάει και από εδώ, από την Δυτική Σάμο, όμως δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή το ξεκίνημα, όπως υπάρχει το σπίτι του ηθοποιού, να υπάρξει και το σπίτι του ποδοσφαιριστή, που είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία που ξεκινάει τώρα, είναι στα Σκαριά και η Σελέστε Team, που είναι ένα σύλλογος πανελλήνιας εμβέλειας θα έλεγα, αφού υπάρχουν εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και ομάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αλλά και ερασιτέχνες, θέλουμε και εμείς να δώσουμε το στίγμα και την ευκαιρία να ακουστούμε πιο πέρα για να εμπλακούν και άλλοι σύλλογοι και παλεμάχων αλλά και μεγάλων ομάδων.
1: Τι άλλες δράσεις κάνετε?
4: πάρα πολλές δράσεις και στο Χάρη σε Ζωή συμμετέχει σε Λέστε με τους δότες μυελού των οστών και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε αυτό. Υπάρχει συνεργασία και με τον Πανελληνίο Σύνδεσμο Μυμωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, γι' αυτό είναι και equal game. Παίζουν και κορίτσια και αγόρια, ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες πλέον, σε παιχνίδια μεικτών ομάδων, που είναι πάρα πολύ ωραία και για τον κόσμο να τα παρακολουθεί αυτά. Αλλά βέβαια είμαστε και πρωτοπόροι για το equal game και στην ισότητα των δύο φύλων.
3: Εμείς βοηθάμε όπου μπορούμε πάντα όλους τους συλλόγους με χορηγίες να γίνονται τέτοιες δράσεις. Γενικά φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις δράσεις. Ήδη και οι παλέμαχοι έκαναν ήδη άλλον έναν φιλικό αγώνα μέσα στο Μάιο. Αυτός είναι ο δεύτερος και πραγματικά να συνεχίσουμε έτσι να γίνονται τέτοιες δράσεις, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό αυτό να γίνεται και κόσμος έρχεται στο νησί και βλέπουν το νησί μας που είναι απίστευτο και γενικά καλό είναι αυτό να φαίνονται όλες οι δράσεις που γίνονται και πραγματικά μπράβο στο Σύλλογο.
5: Air Aegean, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου. Air Aegean από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που σας ταξίδεψε η Γλυκή Σουλογάνη, να σας πω ότι πάμε και στο τελευταίο θέμα μας, το οποίο είναι και αυτό ένα σημαντικό και αφορά το σημαντικό βήμα που γίνεται για τη διάσωση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ελληνικής ξυλοναυτικής παράδοσης στην Σάμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Είναι η λειτουργία της πρώτης σχολής παραδοσιακής και σύγχρονης ξυλοναυτικής τέχνης στη χώρα. Βέβαια να σας πω ότι σύμφωνα με τη Ματρόνα αυτή, στο μέλος των φίλων του Μουσείου Ναυτικών και Ναυτικών Τεχνών, αλλά και στέλεχος του Ιδρύματος Νικόλαος Δημητρίου, ξεκίνησε την ιδέα από τις πρώτες διαδικασίες της κατασκευής του μουσείου, αναφέρθηκε στο φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και φέτος μια μεταλλικιακή σχολή τεχνικής εκπαίδευσης επίπεδου ΙΕΚ, τα ΣΑΕΚ τα σημερινά, τριετούς διάρκειας, το λέω ΙΕΚ για να καταλαβαίνουν και περισσότεροι γιατί δεν τα πάνε καλά με τα ΣΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνουν ακόμα, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν ακόμα, γιατί τα ΙΕΚ είναι ακόμα από τα παλιά που το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, οι σπουδές περιλαμβάνουν δύο θέτες, έτη θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και ένα έτος μαθητείας σε ξυλοναυπηγεία. Οι απαραίτητες τώρα υποδομές έχουν ήδη ολοκληρωθεί, περιλαμβάνουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια κατασκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών. Παράλληλα, ομάδα ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εκπονήσει το πρόγραμμα σπουδών και το πλήρες εγχειρίδιο διδασκαλίας. Να σας πω ότι την ίδια ώρα θα λειτουργήσει και το νέο Μουσείο Ναυτικών και Ναυτικών Τεχνών, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Εδώ, άνω τελεία, παιδιά, τρέξτε γρήγορα τις διαδικασίες. Δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Μιλάμε για ένα κόσμημα. Έχουμε παραδοσιακά ξύλινα καΐκια. Με πρώτο και κύριο αυτό το ξύλινο το 2017, το τσεδνικό πέραμα, μεταμόρφωση, που ήταν το πρώτο του 2017, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Διασώθηκε από το Πνευματικό Ίδρυμα Νικόλαος Δημητρίου. Έγινε με ακρίβεια η αποτύπωσή του και παραδόθηκε στο μουσείο και ήδη έχει πέσει στη θάλασσα. Έχει κάνει και την πρώτη του πλεύση με 7,2 ταχύτητα, με 3 πανιά όπως ήθελε και η ναυτική παράδοση. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κ. Κώστας Δαμιανίδης είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του μουσείου και μας είπε ότι τα σκάφη αυτά συντηρούνται και επισκευάζονται στις εγκαταστάσεις του μουσείου, ενώ προβλέπεται να αξιοποιούνται και σε εκπαιδευτικά ταξίδια στις ελληνικές θάλασσες, προσφέρουν στους σπουδαστές και τους επισκέπτες βιωματική εμπειρία της ναυτικής παράδοσης. Να σας πω ότι το μουσείο επίσης μέσα από τα σχέδια μακέτες αναπαραστάσεις, ζωντανές κατασκευές και οπτικο-ακουστικό υλικό παρουσιάζει όλα τα στάδια της παραγωγής των ελληνικών παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση και διατήρηση της ξυλοναυπηγικής γνώσης. Να μην το ξεχνάμε, έχουμε και σήμερα καρνάγια διάσπαρτα. Αυτό εδώ θα βγάλει και άλλους ανθρώπους και άλλους επιστήμονες. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε και κάτι καταπληκτικό στη Σάμου, τη Σαμιακή Πεύκη. Παιδιά, μην τα ξεχνάτε. Λοιπόν, πάμε και να ακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Εγώ να σας αποχαιρετήσω, γιατί αμέσως μετά θα σας ταξιδέψει με μουσικές η Γλυκερία Σουλογάνη, που ήταν σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Παβλίνα Κοσμά, όπως ξέρετε, είναι στην επιλογή των τραγουδιών μας. Κλεάντη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης και Αλέξανδρος Στρατής στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Να σας πω ότι εμείς πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί την Παρασκευή, εάν σε περίπτωση δεν μας προλάβει το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και την επίσκεψη της κυρίας Τίνας Μενδώνη από την Πέμπτη, γιατί στο επίκεντρο είναι η αποκατάσταση της Παναγίας του Καρλοβάσου, αυτής της εμβληματικής εκκλησίας που την είδαμε πρώτη να χάνει τον τρούλο της και να μας δείχνει το μεγάλο μέγεθος του σεισμού που είχαμε το 2020. Αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε τα ρεπορτάζ. Κώστας Δαμιανίδης και Θεσμαλής Βαγγέλης, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μας λένε για το κύριο Δαμιανίδης, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στο Ηραίον, μας λέει για το μουσείο, και ο κύριος Θεσμαλής για το συγκεκριμένο πλοίο.
1: Το μουσείο έχει φτιαχτεί για να παρουσιάσει την ναυπηγική παράδοση, τόσο την πρόσφατη ναυπηγική παράδοση του Αιγαίου, όσο και την αρχαία ναυπηγική στο Αιγαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο. Είναι διαρθρωμένο σε επιμέρους ενότητες που έχουν να κάνουν και με τον σχεδιασμό, τον παραδοσιακό σχεδιασμό των Καϊκιών με τη Σάλα και την κατασκευή των Καϊκιών και την αρχαία ναυπηγική με την αρχαία τεχνολογία, όπως επίσης και με τα μέσα πρόωσης πριν τις μηχανές, τα πανιά και τα κουπιά.
2: Ποια θα μπορεί να είναι η χρήση του και η σημασία για τον άνθρωπο, τον επισκέπτη, αλλά και τον επιστήμονα?
1: Κοιτάξτε, έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο που να εκμεταλλευόμαστε και να εκμεταλλεύεται το μουσείο την σύγχρονη τεχνολογία. Έχει πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά κινούμενες εικόνες, πάρα πολλές κινούμενες εικόνες. Και επίσης η πιο σημαντική κατά γνώμη μου πρωτοτυπία του μουσείου είναι ότι διασώζει 13 παραδοσιακά καΐκια και βάρκες. Οι βάρκες είναι στο εσωτερικό, τα καΐκια είναι στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Παράλληλα, επειδή θέλουμε να λειτουργήσει θετικά ως προς τη διάσωση της ξυλοναυπηγικής, έχουμε προσπαθήσει και νομίζω το καταφέρνουμε σε αρκετά καλό βαθμό να ξεκινήσει μια σχολή ξυλοναυπηγικής εδώ στη Σάμο, που με το καλό θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μετά, όπου νέοι άνθρωποι και οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρχεται και να παρακολουθεί μαθήματα ξυλοναυπηγικής στα πλαίσια του μουσείου.
2: Βρισκόμαστε στη Μεταμόρφωση. Τι το χαρακτηρίζει, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκάφους?
1: Το Μεταμόρφωση είναι ένα τσερνικό πέραμα, είναι ένας τύπος καϊκιού, γνωστός στην ελληνική παράδοση, που δυστυχώς δεν κατασκευάζεται πλέον. Άρα, να πούμε ότι είναι το τελευταίο που έχει κατασκευαστεί. Έχει κατασκευαστεί ως πιστό αντίγραφο ενός αρχικού σκάφους που είχε φτιαχτεί εδώ στη Σάμο το 1917. Και προσπαθούμε να το πλέψουμε, γιατί είναι αξιόπλο, να το πλέψουμε με τα παραδοσιακά του πανιά για να ξαναμάθουμε με κάποιο τρόπο πώς δουλεύαν τα πανιά αυτά.
2: Δύο χαρακτηριστικά του σκάφους.
1: Το τσερνικό πέραμα είναι ένα σκάφος παρόμοιο με το πέραμα. Έχει, η πλώρη του είναι χαρακτηριστική, έχει κάτσουλα όπως λένε και φάλκα, δηλαδή ένα κάθετο καθρέφτη μπροστά, και η πρίμνη επίσης έχει κάτσουλα. Είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος του Ανατολικού Αιγαίου και φτιαχνόταν παλιά κατά κόρον στην Μυτιλίνη, στη Σάμο, στη Χίο και στη Σύρο.
3: Είναι ένα παραδοσιακό σκάφος, αντίγραφο βέβαια, τσερνικό πέραμα. Στο αντίγραφο του τσερνικού πέραματος του 1917 που κατασκευάστηκε στη Σάμο, δηλαδή έχουμε εδώ ένα στοιχείο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς πάνω από 110 χρόνια. Έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό σκάφος, δοκιμάστηκε έξω εδώ στο Ιρέον πέρυσι τον Οκτώβριο και θα δοκιμαστεί και φέτος. Η πλεύση του είναι εξαιρετική. Σε σχέση με την ενιστιοφορία του, που και αυτή είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, γύρω στα 60 τετραγωνικά, χρησιμοποιούν τρία πανιά. Η επίδοση του τον Οκτώβριο, όπως σας είπα, ήταν της τάξης των 7,2 κόμβων, μια πολύ καλή ταχύτητα, δεδομένου και ότι ο άνεμος δεν ήταν και πολύ σειρός, ήταν μέτριος, γύρω στους 15 κόμβους. Είναι ένα πολύ αξιόπλαιο σκάφος. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το κατασκεύασαν, το ανακατασκεύασαν από την αρχή. Θεωρώ ότι το σκάφος αυτό δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα σύγχρονα σκάφη, αλλά βέβαια είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, και νιώθω περήφανος και ευτυχής που αποτελώ ένα μέρος του πληρώματος, που το τρέξαμε το σκάφος, και έχω την αίσθηση ότι θα και επιθυμώ να συνεχίσω να συμμετέχω ως πλήρωμα σε αυτό το σκάφος, διότι αξίζει τον κόπο να συνδέουμε και εμείς και η μελλοντική γενιά με το παρελθόν.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Και αύριο μπαίνουμε στον Ιούλιο. Στο μεταξύ, χτες γύρω στις 3, ουσιαστικά σήμερα δηλαδή, στις 3 τα ξημερώματα, ανέτειλε η Πανσέλινος, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι λέγεται. Η ώρα είναι 11 και 8 περίπου πρώτα λεπτά. Η Γλυκερή Σουλουγάνη παραμένει ακούραστη στην ρύθμιση του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σε τόνους λοιπόν μουσικούς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο μέχρι και τη μία. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε μία εξαιρετική τραγουδίστρα με πολύ ιδιαίτερη φωνή. Μια φωνή σαχάδη και πάρα πολύ αξιόλογη συνθέτρια και μουσικός. Και έχει εμφανιστεί σε μέρη όπως φεστιβάλ στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Έχει παίξει στο Μέγαρο Μουσικής, έχει παίξει στην Τεχνόπολη. Έχει κάνει πολλά αξιόλογα πράγματα, Χριστίνα Ψύχα. Ενώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ξένη μουσική. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Aaron Thomas και Damage Done. Καλή ακρόαση.

Είχα χρόνια να ακούσω Aaron Thomas, δεν ξέρω γιατί, αλλά η φωνή, το στυλ του τραγουδιού μου θύμισε Jeff Buckley. Πάμε τώρα στους Jeff Healey Band να ακούσουμε το τραγούδι του George Harrison, While My Guitar Gently Weeps.

Το τραγούδι αυτό βέβαια του George Harrison, του ήσυχου Beatle όπως τον χαρακτήριζαν. Κάθε Beatle είχε και ένα, καθένας από τους Beatles είχε και ένα διαφορετικό χαρακτηρισμό. Παρ' όλα αυτά έχει γράψει λίγα, αλλά μερικά από τα πολύ ωραία τραγούδια των Beatles. Η καριέρα του σόλο δεν πήγε από την αρχή πάρα πολύ καλά, γιατί είχε σχεδιάσει αρχικά μία tour στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την είχε σχεδιάσει καλά αυτή την tour, και επίσης η θρησκεία, η ανάγκη του να προσιλητήσει, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ασχολιόταν πολύ με το βουδισμό και έχει επηρεαστεί και η μουσική του λίγο σε κάποια κομμάτια από βουδιστικούς ύμνους. Αυτά τον πήγανε λιγάκι πίσω. Έβγαλε όμως μερικά πολύ ωραία solo album και ορισμένα πολύ ωραία τραγούδια και μετά τους Beatles. Και επίσης ένα από τα τραγούδια του με τους Beatles, δεν θυμάμαι δυστυχώς τώρα ποιο αυτή τη στιγμή, έχει πάρα πολλά streams σε σχέση με πάρα πολλά άλλα τραγούδια. Δεν μιλάω για τους Beatles. Οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να πήρε με τα θάνατο ο George Harrison την εκδίκησή του από αυτούς που τον αποκαλούσαν τον ήσυχο Beatle. Ίσως βέβαια γιατί πολύ απλά κάναν κουμάντο βασικά ο John Lennon και ο Paul McCartney. Αυτοί γράφανε έτσι κι αλλιώς και τα περισσότερα τραγούδια. Πιστεύω κιόλας ότι θα πρέπει να υπήρχε ένα μικρό, μια μικρή έτσι, πώς να το πω τώρα, μια μικρή διαμάχη καμιά φορά μεταξύ των δύο εγκεφάλων, των δύο σπουδαίων εγκεφάλων των Beatles, του Paul McCartney και του John Lennon, που είχαν μάλλον πιο ηγετικές στάσεις από τον George Harrison. Πάμε τώρα στους Rolling Stones και Beast of Burden.

Υπάρχουν διάφορα κείμενα σχετικά με τον ήσυχο Beatle, τον George Harrison. Είχαμε ακούσει πριν λίγη ώρα ένα τραγούδι του διασκευασμένο από τους Jeff Healey Band, το While My Guitar Gently Weeps. Και διαβάζω εδώ στο flash.gr μια παλιότερη δημοσίευση από αυτή που προσπάθησα να αναπαραστήσω προηγουμένως, η οποία λέει ότι ήταν από τις πιο ιδιαίτερες και συχνά παρεξηγημένες προσωπικότητες της μουσικής ιστορίας. Τον μουσικό, λέει, που έμεινε γνωστός ως ο ήσυχος Beatles, αλλά ήσυχος Beatles, αλλά πίσω από τη σεμνή εικόνα του έκρυβε μια σειρά από απρόσμενες, ανθρώπινες και κάποιες φορές απίστευτες ιστορίες. Ο Paul McCartney έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην ιδανική ζωή των Beatles, όμως μια ιστορία ξεχωρίζει και αφορά τη στιγμή που ο 17χρονος τότε Harrison φέρεται να έχασε την παρθενιά του, ενώ οι υπόλοιποι άκουγαν σιωπηλά στο ίδιο δωμάτιο. «Νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια», δήλωσε ο McCartney. «Μοιραζόμασταν ένα κρεβάτι και δύο κουκέτες. Αν κάποιος έφερνε κορίτσι, μια κουβέρτα ήταν αρκετή για να μην δεις τίποτα, ίσως μόνο λίγη κίνηση». Στο τέλος, σύμφωνα με το μύθο, οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Μια από τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ενδεικτικές στιγμές της ψυχραιμίας του Harrison σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1999. Ένας Liverpool, ο Michael Abram, εισέβαλε στο σπίτι του και τον μαχαίρωσε δεκάδες φορές, τρυπώντας τον πνεύμονα και αγγίζοντας επικίνδυνα την καρδιά του. Ο μουσικός πίστεψε πως δολοφονείται μέσα στο ίδιο το σπίτι, όμως επέζησε χάρη στην άμεση αντίδραση της γυναίκας του Ολίβια, η οποία χτύπησε τον εισβολέα με μία λάμπα στο κεφάλι. Ο γιος του Ντάνι θυμάται το πρώτο σχόλιο του πατέρα του μετά την επίθεση, σχόλιο που επιβεβαίωσε το φλεγματικό του χιούμορ. Δεν ήταν διαρρήκτης και σίγουρα δεν έκανε οντισιόν για τους Traveling Wilburys. Ο εισβολέας απαλλάχθηκε λόγω ψυχικής ασθένειας και αφέθηκε ελεύθερος λίγα χρόνια αργότερα. Παρά τον τρόμο της επίθεσης και της μάχης του με τον καρκίνο, ο Harrison δεν έχασε ποτέ το βρετανικό του χιούμορ. Θαύμαζε τους Monty Python και έλεγε πως του έσωσαν την ψυχή μετά τη διάλυση των Beatles. Στο νοσοκομείο, λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τους νοσοκόμες να ρίξουν fish and chips στον ορό. Όταν ο γιατρός ανησύχησε για πιθανές παρεστήσεις, ο γιος του απάντησε: «Δεν είναι ασθένεια, είναι χιούμορ». Από την ντροπαλή εφηβεία του και τις πρώτες εμπειρίες του με τους Beatles μέχρι τη σοκαριστική επίθεση στο σπίτι του και την ανεξάντλητη πνευματικότητά του, ο George Harrison παραμένει μια φιγούρα γεμάτη αντιφάσεις, ήσυχος αλλά τολμηρός, βαθιά ισοστρεφής αλλά με χιούμορ που έσωσε ζωές. Έτσι θυμόμαστε όχι μόνο τον μουσικό γράφει στο flash.gr, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο. Έναν Beatle που όσο και αν προσπάθησε να μείνει στην ησυχία των τόσο αγωγικών, τελικά άφησε μια από τις πιο δυνατές παρακαταθήκες στην ιστορία της μουσικής και έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου του 2001, σε ηλικία μόλις 58 ετών. Για φαντάζω, το θυμόμουν ότι πέθανε τόσο νέος. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Psycho Killer από τον James Hall.

0: σε λιγάκι πάμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το θρυλικό τραγούδι της Tracy Chapman, το οποίο είναι ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι. Είχα διαβάσει, συγγνώμη, και μια πολύ ωραία ανάλυση για αυτό πριν μερικές μέρες. Το Fast Car.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Bob Dylan, Just Like a Woman, που το ερμηνεύει όμως η... ορίστε, ξέχασα το όνομά της. Η κόρη του Serge Gainsbourg, που είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια. Λοιπόν, μου τις πάει πολύ όταν ξεχνάω στον αέρα, κάτι το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, η κόρη του αυτή λοιπόν, την ξέρετε πολλοί από εσάς, έπαιζε και σε ένα βίντεο κλιπ των Radiohead, στο πιο γνωστό τους τραγούδι, από τις πρώτες τους επιτυχίες, το Creep, σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που διαδραματιζόταν η ιστορία του σε ένα δισκάδικο που συμπροταγωνιστούσε ο Johnny Depp. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε μαζί με τους Καλέξικο στο Just Like a Woman του Bob Dylan.

Έχει κάνει διάφορα αξιόλογα πράγματα στην καριέρα της Charlotte Gainsbourg. Ένα από αυτά ήταν η συμμετοχή της σε μία ταινία που συζητήθηκε πάρα πολύ και σκανδάλισε αρκετά, του Lars von Trier, ο Αντίχριστος. Ταινία που δεν έχει να κάνει με τον Αντίχριστο, ήταν μια ταινία που από κάποιους θεωρήθηκε κάπως πορνογραφική. Και συμπροταγωνιστούσε ο William Dafoe, του οποίου κυκλοφορεί τώρα τελευταία ένα βίντεο από μια ταινία όπου χορεύει ένα ζεϊμπέκικο, πράγμα που ακούγεται περίεργο, όμως είναι καταπληκτικό το βίντεο, αναζητήστε το να το δείτε. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο λέγεται Woman of Custom με τον Richard Wright.

πάμε σε έναν άνθρωπο τώρα που ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και λογικά φυσικά και δυστυχισμένος άνθρωπος, αλλά πάρα πολύ δημιουργικός. Αυτοκτόνησε πριν μερικά χρόνια, ήταν ανάπηρος, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας γενικότερα. Και ξέρετε, πολλές φορές στην Αμερική, όταν το σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ δυσμενές για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική άνεση. Έτσι λοιπόν ταλαιπωρήθηκε με όλα αυτά και δεν άντεξε και κάποια στιγμή έβαλε τέλος στη ζωή του. Μιλάμε για τον Vic Chestnut, που λίγο πριν το τέλος έγραψε ένα καταπληκτικό δίσκο. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Flirted With You All My Life.

Ήθελα να σας έβαζα το Coward από τον ίδιο δίσκο, το At The Cut, που κυκλοφόρησε το 2009. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι ένα πάρα πολύ καταθλιπτικό κομμάτι, το οποίο είναι σαν να προαναγγέλει εκεί την αυτοκτονία, το οπότε δεν ήθελα να σας ρίξω ψυχολογικά. Προσπαθώ να μην γίνομαι με κάποιο τρόπο επιβλαβής, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα. Ο Chestnut πέθανε τα Χριστούγεννα του 2009 από υπερβολική δόση μυοχαλαρωτικών, τα οποία τον άφησαν σε κόμμα σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας της Georgia. Υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Athens στη Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν 45 χρονών μόλις και στην τελευταία του συνέντευξη, η οποία είχε μεταδοθεί στο National Public Radio 24 μέρες πριν το θάνατό του, ο Chestnut είχε ομολογήσει ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει 3 ή 4 φορές. Σύμφωνα με αυτόν, στην ίδια συνέντευξη, το γεγονός ότι ήταν ανασφάλιστος γιατί είχε τετραπληγία, τώρα δεν ξέρω γιατί γινόταν αυτό, αλλά σας έχω πει και το ξέρετε πολλοί από εσάς ότι για τους φτωχούς ανθρώπους δεν υπάρχει σωτήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν είναι άρρωστοι. Είχε λοιπόν χρέη 50.000 δολαρίων για τους ιατρικούς του λογαριασμούς και γι' αυτό το λόγο ανέβαλε μία εγχείρηση για ένα χρόνο και έλεγε ότι θα μπορούσα να πεθάνω μόνο και μόνο γιατί δεν είχα τα χρήματα για να ξαναπάω εκεί. Δεν θέλω να πεθάνω, ειδικά γιατί δεν έχω αρκετά λεφτά για να πάω στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ταλαιπωρία τον είχε ρίξει πάρα πολύ προσωπικά, πάρα πολύ ψυχολογικά, συγγνώμη. Στο μεταξύ, η πολύ καλή τραγουδίστρια Christine Hersh, η οποία ήταν παλιά στο Throwing Muses, έγραψε για αυτόν ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Don't Suck, Don't Die, Giving Up Vic Chestnut, το οποίο είχε δημοσιευτεί από το Πανεπιστήμιο του κυκλοφορήσει από το University of Texas Press και κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 2015. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι. Frozen Roads από τη solo πορεία του Brett Anderson, τον Σουέντ.

Τη δεκαετία του 2000 ο Μπρετ Άντερσον είχε δώσει μια καταπληκτική συναυλία στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι το όνομα του χώρου, είχα πάει, όπου ήταν χωρίς το Σουέντ, σόλο, αλλά με μια τσελίστρια. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, όπου η φωνή του ήταν κυριολεκτικά σαν κρίσταλο, τόσο ωραία, τόσο υπέροχη φωνή, που δεν είχε ανάγκη ορχήστρες και τέτοια πράγματα, ήταν με μια κιθάρα, η τσελίστρια, και κάποιες φορές ήταν στο πιάνο μαζί με την τσελίστρια. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, ένα από τα πιο ωραία παλιά τραγούδια των Μαντρουγκάντα, είναι το Beauty Proof. Με αυτό θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα συνεχίσουμε με καινούργια και παλιότερα τραγούδια της Χριστίνας Ψύχα και θα μιλήσουμε μαζί της στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες στο κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
9: Αέρα Αιγαίου.
10: Εδώ είμαστε πανέτοιμες, η Λυκερία Σουλουγάνη, η Παυλίνα Κοσμά, σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Η Χριστίνα Ψύχα θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα της εκπομπής, μια πολύ ιδιαίτερη τραγουδίστρια, συνθέτρια, μουσικός. Έχει μία από τις πιο εθέρειες, από τις πιο... δεν ξέρω πώς να περιγράψω τη φωνή της. Έχει μια ονειρική φωνή, σαν νεράιδα. Κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο δίσκο καινούργιο, ο οποίος λέγεται Νίνεμο, λίγα χρόνια μετά την Βιολετέρα, που και αυτή ήταν μια πολύ ωραία δουλειά και νομίζω την είχαμε παρουσιάσει. Σίγουρα πάντως είχα πάρει άλλη μια συνέντευξη από την Χριστίνα πριν μερικά χρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο αυτό, το οποίο είναι μελοποίηση ενός πολύ γνωστού ποίηματος του Κώστα Καριωτάκη και «Αν έσβησε σαν ίσκιος». Θα δείτε ότι είναι μια πολύ μα πολύ διαφορετική διασκευή από όλες τις άλλες που έχετε ακούσει.

0: Πάμε τώρα στη μελοποίηση Τάσου Λιβαδίτη στο «Αλλά τα βράδια» από το άλμπουμ «Πάντα ανήνεμο» της Χριστίνας Ψύχα.
1: Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο.

Η Χριστίνα Ψύχα, φίλες και φίλοι, είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια με έντονη παρουσία στη jazz, στη Latin και την κινηματογραφική μουσική. Έχει έδρα την Αθήνα, αλλά έχει διακριθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πάμε τώρα να την ακούσουμε σε άλλο ένα τραγούδι από τον Ίνεμο με τον τίτλο «Πάντα κάτι λείπει», σε στίχους του Νικόλα Σκορδαλάκη.

Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το άλμπουμ της Χριστίνας Ψύχα που είναι «Νίνεμο», σε στίχους αυτή τη φορά της Νικόλ Κατσάνη.

Πάμε τώρα σε μία διασκευή παραδοσιακού τραγούδι πυρώτικου, ενός πολύ γνωστού του φεγγαριού, το «Φεγγάρι κάνει κύκλο». Και η μουσική εδώ είναι γραμμένη από την ίδια, από τον Νικόλα Αναδολή, αγαπημένο της συνεργάτη, και τον Άγγελο Σπίνουλα, με τον οποίο νομίζω συνεργάστηκε πρώτη φορά, θα μας τα πει αυτά σε λίγο ίδια, ο οποίος έχει αναλάβει και ίσως το τεχνικό κομμάτι της δουλειάς, καθώς και τα βίντεο κλιπ, αλλά σε αυτό το κομμάτι συμμετέχει στην μουσική.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούβρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: Δεκά λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Αυτή είναι η μαγευτική Χριστίνα Ψύχα. Και τώρα θα πάμε στο τραγούδι που κλείνει το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο λέγεται «Νίνε μου». Είναι το «Ευτυχισμένη» σε ποίηση του Φερνάντο Πεσόα.

0: έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Χριστίνα Ψύχα. Καλημέρα ή καλησπέρα, δεν ξέρω τι θα ήταν σωστότερο να πούμε αυτή την ώρα. Είναι μία παρέκωση σχεδόν. Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ? Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε.
0: Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε. Η πρώτη φορά πρέπει να ήταν όταν κυκλοφόρησες τη Βιολετέρα, σωστά?
1: Ναι, ναι, πίσω το 21.
0: Και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ ωραία, η καινούρια δουλειά των Ίνεμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά, γιατί την ετοίμαζα πολύ πολύ καιρό. Mm-hmm. Έτσι με πολύ αφοσίωση και φροντίδα, και νομίζω ότι φτιάξαμε έτσι κάτι όμορφο με τα παιδιά.
0: Φαίνεται αυτό πάρα πολύ στην ενορχήστρωση ειδικά, Χριστίνα. Θα έλεγα ότι η ενορχήστρωση έχει μια συνεκτικότητα. Αυτό εγώ εξέλαβα τουλάχιστον.
1: Κοίταξε, ναι, σε αυτή τη δουλειά, αντίθετα με τη Βιολετέρα, στη Βιολετέρα...
0: Όταν λέω συνεκτικότητα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν εννοώ ότι σε σχέση το ένα κομμάτι με το άλλο, αλλά ότι κάθε κομμάτι έχει μια συνεκτικότητα, σαν να είναι ένα πολύ πυκνά πλεγμένο ρούχο. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω.
1: Το καταλαβαίνω. Κοίταξε, στον Ίνεμο δουλέψαμε σε κάθε κομμάτι όλοι μαζί, όλη η ομάδα. Mm-hmm. Να πω ότι δουλεύαμε τον Νικόλα τον Αναδολή και τον Άγγελο Σπίνουλα.
0: Ο οποίος ο Άγγελος Σπίνουλας πρέπει να είναι καινούριος συνεργάτης σας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι καινούριος, ναι. Και επειδή έχει ασχοληθεί στον τομέα της μουσικής παραγωγής, για να το εξηγήσω αυτό, έχει να κάνει με τους ήχους η παραγωγή, με την επεξεργασία των ήχων που διαλέγουμε. Mm-hmm. Ενώ στη Βιολετέρα μπήκαμε στο στούντιο και ηχογραφήσαμε τα πάντα live. Ναι. Εδώ δουλέψαμε διαφορετικά, χρησιμοποίησαμε και προγράμματα στον υπολογιστή. Mm-hmm. Οπότε στο κάθε κομμάτι δουλέψαμε κάπως συνθετικά, βγήκε όλο, ενώ είχε βγει η σύνθεση, η μελωδία και ο στίχος. Ναι. Κάπως κομματάκι χτίζαμε και την ενορχήστρωση όλοι μαζί. Αυτή είναι μάλλον η διαφορά που και εσύ παρατήρησες, γιατί στη Βιολετέρα οι ενορχιστρώσεις γράφτηκαν από τον Νικόλα για κάθε τραγούδι, ενώ εδώ δουλέψαμε κάθε κομμάτι όλοι μαζί. Δηλαδή έβγαιναν εκείνη τη στιγμή στο στούντιο οι ενορχιστρώσεις και η παραγωγή μαζί. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι παρατηρείς αυτή τη συνεκτικότητα, όπως είπες.
0: Η σύνδεση των κομματιών είναι κυρίως δικιά σου, Χριστίνα?
1: Ναι, η ιδέα ξεκινάει πάντα από μένα. Mm-hmm. Και κάπως την παρουσιάζω στα παιδιά. Συνήθως με τον Νικόλα συνθέτουμε μαζί.
0: Ο οποίος παίζει πιάνο.
1: Ο Νικόλας, ναι, είναι πιανίστας, mm-hmm. είναι συνθέτης, κάνει πολλά πράγματα.
0: Και είναι συνεργάτης εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, πολλά, από το 17 περίπου δουλεύουμε μαζί.
0: Κάνει και δικά του πράγματα ο Νικόλας, πέρα από τη δικιά συνεργασία?
1: Ο Νικόλας κάνει πολλά. Ναι, γράφει για ορχήστρες, κάνει δικές του συνθέσεις, διδάσκει. Είναι πολυπράγμων και πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος.
0: Έχει κάποιο τζαζ σχήμα?
1: Τώρα κυρίως παίζει σόλο πιάνο στις παραστάσεις που παρουσιάζει.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ποιητές που επέλεξες Καριωτάκη, Λιβαδίτη, Φερνάντο Πεσόα, για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι ποιητές που αγαπώ πολύ και από πολύ μικρή έτσι μελετώ και ξανά και ξανά διαβάζω, και διαφορετικά κάπως έρχονται κάθε φορά τα νοήματα μέσα μου. Ναι. Οπότε σκέφτηκα έτσι ότι θα ήταν πολύ όμορφο για μένα να τραγουδήσω και κάποια πράγματα από αυτά που έτσι αγαπώ πολύ. Mm-hmm. Και κάπως επιφυλακτικά, επειδή πρόκειται για πολύ σπουδαίους ανθρώπους και ποιητές, έτσι προσπάθησα να βάλω κάποια μουσική, να φτιάξω ένα μουσικό σύμπαν γύρω από αυτά τα πράγματα. Και με τα παιδιά ξεκινήσαμε έτσι να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Βγήκε κάτι που μας άρεσε πολύ και αποφασίσαμε έτσι να το κάνουμε δίσκο. Αυτή ήταν η ιδέα.
0: Mm-hmm. Το θέλω να φύγω πια από εδώ του Κώστα Καριωτάκη. Ξέρεις αν έχει αυτό ξαναμελοποιηθεί? Γιατί γενικά ο Καριωτάκης είναι από τους ποιητές που προτιμώνται για μελοποίηση.
1: Έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο δεν έχει μελοποιηθεί. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω βρει. Ο Ίσκιος, το κι αν έζησε σαν Ίσκιος.
0: Αυτό έχει πολλές φορές μελοποιηθεί. Mm-hmm. Αλλά η δικιά σου η μελοποίηση είναι πολύ ξεχωριστή.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν ξέρω. Εγώ προσπάθησα να μπω στα ποίηματα εντελώς ρομαντικά και mm-hmm. με τη δική μου, ας πούμε, με αυτό που εκκινεί μέσα μου ο στίχος. Mm-hmm. Οπότε φαντάζομαι, επειδή για κάθε μουσικό, για κάθε συνθέτη που καταπιάνεται, αυτή είναι η αφετηρία. Από μένα βγήκε αυτό.
0: Σε ό,τι αφορά στο ποίημα του Φερνάντο Πεσόα, τον Μπορώ, αυτό έχει ξαναμελοποιηθεί?
1: Το Μπορώ δεν είναι σε στίχους της Αναστασίας Μωραΐτη. Το Ευτυχισμένο είναι.
0: Α, συγγνώμη. Πω. Ναι, αυτό λοιπόν έχει ξαναμελοποιηθεί, ή το στο εξωτερικό, στα πορτογαλικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είτε στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.
1: Μετάφραση του Γιάννη Σουλιώτη είναι.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό.
1: Δεν γνωρίζω και για το συγκεκριμένο. Δεν έχω βρει κάτι εγώ προσωπικά. Μπορεί να έχει μελοποιηθεί ξανά.
0: Την μελοποίηση του... Αχ, δεν θυμάμαι, το είχε πει πάντως ο Βασίλης Παπακουσταντίνου.
1: Το Αλλά τα Βράδια.
0: Το Αλλά τα Βράδια, αυτό το έχεις ακούσει?
1: Ναι, φυσικά, εννοείται, ναι.
0: Αυτό ήταν ενδεχομένως ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια, αυτό, Χριστίνα?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι αφού αποφάσισα να μελοποιήσω το ποίημα, έψαξα να δω αν έχει μελοποιήσει, δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι και εκεί είναι μια πολύ διαφορετική δουλειά. Προσπάθησα κιόλας, επειδή το Αλλά τα Βράδια είναι ένα πολύ μεγάλο ποίημα, ωστόσο ήθελα πάρα πολύ να το συμπεριλάβω όσο το δυνατόν πιο ολόκληρο.
0: Γι' αυτό υπάρχουν δύο parts, έτσι?
1: Ακριβώς, και εντόπισα κιόλας έτσι μια διαφορετική κατεύθυνση νοηματικά. Στο ποίημα, ναι. Γι' αυτό και είναι και έτσι πολύ διαφορετικά τα δύο τραγούδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα αυτών των δύο τραγουδιών και έτσι πολύ περήφανη, γιατί είναι μια δουλειά, ίσως είναι το πιο δουλεμένο τραγούδι του δίσκου. Mm-hmm. Περίπου κοντά στα 3 χρόνια πήρε για να ολοκληρωθεί αυτή η ιδέα. Ναι. Και νιώθω ειλικρινά πολύ γεμάτη που το αποτέλεσμα έτσι βγήκε όπως ήθελα και όπως το είχα προακούσει. Όχι από την αρχή φυσικά, όταν ναι. είχε αρχίσει έτσι να ολοκληρώνεται κάπως η ιδέα.
0: Γενικότερα πόσα χρόνια σου πήρε για να ολοκληρώσει τον Ίνεμο?
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι το Θέλω να φύγω πια από εδώ είχε βγει μαζί με τη Βιολετέρα περίπου, δηλαδή πίσω το 21, μπορώ να πω ότι η ιδέα είχε ξεκίνησει από τότε, αλλά έτσι πολύ συστηματικά ξεκίνησα να δουλεύω από το 23. Εκεί μπήκα, ας πούμε, και δούλεψα πολύ, πολύ πιο οργανωμένα. Οπότε σίγουρα μια τριετία γεμάτη, θα έλεγα, πήρε.
0: Από ό,τι άκουσα σε κάποια συνέντευξη που έδωσες στο Γιώργο Μιζάλη, δεν είναι τυχαίο καθόλου τυχαίο το ότι ονόμασες το άλμπουμ Νίνεμο. Θα μου πεις, δεν θα μπορούσε να μην είναι τυχαίο. Θα ήθελα να μας πεις και σε εμάς για αυτή την επιλογή, καταρχάς, του τίτλου του άλμπουμ.
1: Κοίταξε, και αυτό το έχω ξαναπεί, με τους τίτλους, οι τίτλοι έρχονται κάπως κατά τη διάρκεια, όταν κάπως το υλικό έχει πάρει μια μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξεκινάω με τον τίτλο σαν κόνσεπτ. Mm-hmm. Είναι πολύ έτσι συνάδελφοι καλλιτέχνες που έχουν από την αρχή ένα κόνσεπτ και ενδεχομένως υπάρχει και ο τίτλος. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ έτσι.
0: Ίσως να τους διευκολύνει αυτό.
1: Ναι, ναι. Και είναι και αρκετά, έτσι είναι μια πηξίδα πολλές φορές. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω καταφέρει ποτέ να φτιάξω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ειδικά όταν πρόκειται για ολοκληρωμένη ενότητα. Κάπως με πάει ο ήχος. Mm-hmm. Και το γενικά συνολικά νομίζω το περιβάλλον το ηχητικό. Όταν άρχισαν λοιπόν έτσι να δομούνται πιο ολοκληρωμένα τα κομμάτια, ναι, παρατήρησα έτσι και πως η φωνή μου δένει μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και μου έβγαζε έτσι μια τέτοια εικόνα, είναι μία. Ωστόσο, μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει και άλλα επίπεδα αυτή η λέξη, ναι, που επίσης μου τέριαζε, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σε μια κατάσταση εσωτερικής μνημείας, ποτέ, mm-hmm, να είμαστε συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Οπότε ήταν και αυτό έτσι μια πλευρά που ήθελα να εκθέσω και εκθέτεται μέσα στον... Mm-hmm. Το δίσκο. Και γενικώς εσύ αισθάνθηκα ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτική η λέξη για το συνολικό αποτύπωμα. Κάπως έτσι τη διάλεξα και νομίζω δεν θα μετάνιω, να μου αρέσει πολύ.
0: Είναι όλα τα τραγούδια σου πολύ όμορφα, όλα τα τραγούδια σας μάλλον πολύ όμορφα. Uh-huh. Και αυτό, και η στίχη είναι της γνωστής στιχουργού και νομίζω και ραδιοφωνικού παραγωγού της Νικόλ Κατσάνη, η οποία μάλιστα είναι σύζυγος του τραγουδοποιού και τραγουδιστή Λεωνίδα Μαριδάκη.
1: Για το Μότιτλ, λες, για τον
0: Ναι,
1: ίνεμο,
0: για τον
1: ναι.
0: Ίνεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα γράψαμε μαζί τους στίχους με την Νικόλ. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία... Συνομιλήσαμε πολύ ωραία με την Νικόλ, το βρήκαμε. Είχε πάρει στην αρχή τη μελωδία. Ήταν, νομίζω, ίσως σε αυτό το δίσκο ίσως ήταν το μόνο τραγούδι που γράφτηκε πρώτα η μελωδία και μετά ο στίχος. Mm-hmm. Και ήταν έτσι μια ιδέα, ξεκίνησε με αυτό το ρεφρέν η Νικόλ, που με πήγε πολύ διαφορετικά από αυτό που είχα εγώ στο νου μου, mm-hmm, για αυτή τη μελωδία. Και χτίσαμε πάνω εκεί, ήταν πολύ ωραία το που πήγε αυτό το τραγούδι.
0: Πώς γνωριστήκατε με την Νικόλ?
1: Είχα ακούσει κάποια πράγματα που είχε γράψει, mm-hmm, και επικοινώνησα μαζί της. Ήταν και αυτή σε μια φάση δημιουργική να ξεκινήσει ξανά να γράφει, γιατί είχε για μια περίοδο σταματήσει. Και πολύ εύκολα έτσι ξεκινήσαμε να βάζουμε ιδέες και να φτιάχνουμε πράγματα.
0: Να μιλήσουμε και για τον Νικόλα Σκορδαλάκη. Δεν τον γνωρίζω. Είναι νέος άνθρωπος?
1: Είναι νέος άνθρωπος και είναι φίλος. Mm-hmm. Έχουμε χαθεί τελευταία επειδή αυτός ζει στην Κρήτη, είναι από εκεί.
0: Ναι.
1: Και είχα έτσι δικά του πράγματα από παλιά που είχε γράψει. Γράφει πολύ ωραία. Είναι γενικά πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Mm-hmm. Κάνει και άλλα. Φτιάχνει και όργανα. Έτσι, κάνει πολλά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βρήκα το συγκεκριμένο τραγούδι και έτσι πειραματίστηκα πολύ γρήγορα, έβαλα μελωδία σε αυτό επειδή έχει και ένα ιδιαίτερο μέτρο. Mm-hmm. Μάλλον επειδή είναι από την Κρήτη ο Νικόλας και γράφει, ναι, έτσι. Οπότε βγήκε και αυτό το τραγούδι, μου τέργεξε πάρα πολύ με τα υπόλοιπα και έτσι το έβαλα και αυτό.
0: Ο Σκορδαλάκης ασχολείται και με το παραδοσιακό κρητικό τραγούδι, Χριστίνα?
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχει και κάποια πιο παραδοσιακά, έτσι, mm-hmm, κριτικά παραδοσιακά, mm-hmm, δικά τους. Αλλά ναι, ίσως τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και εκεί, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν έχει, νομίζω ότι δεν έχει μελοποιηθεί και ξανά. Δεν έχουμε... Δεν έχει κάποιος άλλος βάλει μουσική τα λόγια του, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα και ορίστε. Νομίζω σε διέκοψα δύο φορές.
1: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απλώς να πω και για την Αναστασία τη Μωραΐτη.
0: Βεβαίως, ναι, βέβαια.
1: Το μπορώ. Που είναι και αυτή η φίλη μου, ίσως η πιο παλιά μου φίλη από το σχολείο. Πηγαίναμε μαζί σχολείο στο Αίγιο, που εκεί μεγαλώσαμε. Mm-hmm. Και η Αναστασία είναι μια έτσι πάρα πολύ δημιουργική προσωπικότητα. Κάνει και αυτή πολλά πράγματα και μου έστειλε και αυτή έτσι, χωρίς να το περιμένω, το μπορώ. Και ήταν εκεί την περίοδο, νομίζω κάπου το τέλος 24 μου το έστειλε. Και ήταν έτσι μια πολύ ερωτική μπαλάντα. Όταν το διάβασα φυσικά ήταν έτσι ένα κείμενο το οποίο δεν φανταζόμουν εγώ ότι μπορεί να πάρει μορφή. Ναι, να πάρει μορφή μουσικά. Αλλά πολύ γρήγορα θυμάμαι έτσι τότε καθίσαμε με τον Νικόλα στο πιάνο και επίσης πολύ γρήγορα βγήκε η μελωδία του «Μπορώ». Κάπως ήρθαν έτσι πολύ εύκολα και πολύ οργανικά αυτά τα τραγούδια. Και κατάλαβα έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι ήταν κάπως έτοιμα να έρθουν. Και δεν ξέρω, είμαι πολύ γεμάτη με το αποτέλεσμα και για τα ποίηματα και για τα τραγούδια, τα πρωτότυπα των παιδιών που έγραψαν.
0: Έκανες και μια πολύ ωραία επιλογή με το «Φεγγάρι», αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, mm-hmm. Χριστίνα. Mm-hmm. Μίλησε μας γι' αυτό.
1: Το «Φεγγάρι», αν θυμάστε, υπάρχει και στον πρώτο δίσκο, σε πολύ διαφορετική διασκευή, με τίτλο «Ποιος σε φίλησε». Mm-hmm. Νομίζω είναι ένα τραγούδι έτσι που με ακολουθεί από πολύ μικρή, είναι στις ρίζες μου.
0: Έχει σχέση με την Ήπειρο?
1: Εγώ αν έχω σχέση? Ναι. Καμία σχέση.
0: Α,
1: όχι, δεν έχω σχέση.
0: Γιατί απλώς... είπες ότι το τραγούδι αυτό το κουβαλάς από παλιά και σκέφτηκα
1: ναι,
0: μήπως.
1: Το θυμάμαι να το χορεύουμε στο χωριό. Το χωριό μου είναι το Άνω Καστρίτσι, στην Αχαΐα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά στο Αίγιο. Και εκεί θυμάμαι σε τραπέζια έτσι να χορεύουμε, να ακούμε τέτοια μουσική παραδοσιακή. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μου έχει μείνει. Και έτσι κάπως το παίζω και πάντα στα live μου. Νομίζω είναι από τα τραγούδια που έτσι αντιπροσωπεύουν την παράδοση όπως έχει αποτυπωθεί μέσα μου, mm-hmm. Από την οικογένειά μου και από παιδί. Και όλα τα υπόλοιπα έτσι κάπως κομμάτια είναι η ανάγκη μου για να φύγω από τις ρίζες με έναν τρόπο και να φτιάξω κάτι δικό μου και κάτι καινούριο. Αισθάνομαι ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να φέρνω το τραγούδι στο σήμερα, κρατιέμαι και πίσω, αλλά και φεύγω και μπροστά. Έτσι δημιουργεί μια ισορροπία, κάπως έτσι το αισθάνομαι.
0: Ίσως και λόγω της συνεκτικότητας είναι δύσκολο κάποιος να δώσει μια ακριβή χαρακτηρισμό για το είδος της μουσικής στο οποίο ανήκει τον Ίνεμο. Mm-hmm. Έχω ακούσει για jazz, για pop, για fusion, για κινηματογραφικό στοιχείο. Εσύ τι θα έλεγες για όλα αυτά?
1: Εγώ είμαι τελευταία νομίζω που μπορώ να σου πω, Παυλίνα, για το είδος. Δεν, ειλικρινά, νομίζω ότι όλα αυτά τα είδη που είπες περιέχονται μέσα στον ήχο. Mm-hmm. Δεν ξεκινάω και ποτέ με κάποια συγκεκριμένη ταμπέλα, δεν μ' αρέσει και όλα, με περιορίζει. Προσπαθώ απλώς να εμπεριέξω όλες μου τις αναφορές και τις γνώσεις αν θες και να φτιάξω έτσι κάτι πολύ προσωπικό δικό μου.
0: Παρότι το άλμπουμ αυτό είναι πολύ καινούριο, σαν να έχω ακούσει ότι ετοιμάζεις και κάτι άλλο παράλληλα ή κάνω λάθος, Χριστίνα?
1: Το άκουσες?
0: Κάπου το άκουσα, στο ψάξιμο.
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει, κοίτα, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ακόμα πολλά τραγούδια που έχω φτιάξει, γιατί είδες ήταν πολλά τα χρόνια, mm-hmm. οπότε όλο αυτό το διάστημα πειραματίζομαι σε πολλά. Έχω και άλλα ποίηματα μελοποιημένα τα οποία δεν έβαλα σε αυτό το δίσκο. Έχω και άλλα πρωτότυπα τραγούδια. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί σύντομα έτσι. Δεν θέλω. Φυσικά είναι τον ίνεμο μου μπροστά και θέλουμε να κάνουμε έτσι και ωραίες παρουσιάσεις, να έρθει σε επαφή με τον κόσμο και live, εννοείται. Αλλά έχω τραγούδια έτοιμα, οπότε ναι, μπορεί να βγάλω και κάτι καινούριο σύντομα. Δεν το έχω προγραμματίσει καθόλου. Αλλά ναι, αναλόγως μπορεί να έρθει κάποια ιδέα και να βγάλουμε κάτι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Να είναι καλό τάξιδο. Εύχομαι καλά live, να γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ και να βγει και σε φυσική μορφή.
1: Αμέ, ναι, αυτό το έχουμε δρομολογήσει, θα κυκλοφορήσει και φυσικά προς το παρόν ψηφιακά για τον κόσμο που θέλει να το ακούσει, είναι σε όλες τις πλατφόρμες και μέσω του Bandcamp μπορεί κανείς να αγοράσει.
0: Πρέπει να σε διακόψω όμως, γιατί πρέπει να συνδεθούμε επιτακτικά με Earth News, νομίζω, Γλυκερία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, με Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Τα λέμε, φίλες και φίλοι, αύριο. Είναι μία.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σωφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από τη Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, ναι, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτό των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονο που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλή τη ομάδα. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο οπαδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενετικό. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων σε Βενέτικο και Αλιάκμονα. Και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μία κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί τη περιοχή να γίνει.
6: Έτσι, ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθηνε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: λέγαμε, είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
1: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσίνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικτυογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεών τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν για απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων τις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις δύο εξ αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι δύο εξ

0: που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευού, Σάββατο, Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, από τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, τα λύκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Σιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Σιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας, κοινοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση στην επισκεπτότητα, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να ξεκολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμου Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκη ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα το Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας δώσει τα νεότερα, όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναστηθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκυ ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων στην τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκυ, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
7: Η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του Αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αετού, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας Αετού. Το έργο βέβαια το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του εργαστηρίου ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στη πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας Αετού διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αετού προς τους 16 κατοίκους του Αετού, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Που χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάζα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ερωδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι θα ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βίστον Ιδακέ. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75 με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαύρο Βούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ριχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφηχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν τις πολυκατοικίες. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους. Από τους 4, ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη. Ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ, και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 στενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή, μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Δόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε. Mm-hmm. Πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έκμη στον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και σιγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
11: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Mm. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Τις απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές του διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μία σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
13: Θα εκτινοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, την πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό συνόδευση σύζυγό του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γαθός. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω

0: που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτιούς 35,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
3: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
1: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
4: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
4: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές, και δεσμεύτηκαν υποτίθεται ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η έλεγχη είναι ανεπαρκής και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
5: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες

0: του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
0: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
2: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
3: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
4: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
3: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και η εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα, τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν δίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
2: 6 ευρώ, σωστά.
7: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
2: Αν έχει πως κάποιος παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
7: Αν είναι
2: πάλι
7: το ίδιο είδος.
2: Στο ίδιο είδος. Ναι.
7: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
2: Μάλιστα.
7: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
2: 3 το καθένα.
7: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
2: Αυτό έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού, έτσι.
7: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
2: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
7: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
2: Μάλιστα.
7: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και να, για να κλείσουμε γρήγορα.
2: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
7: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
2: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
8: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
9: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου, ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
10: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλών, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
11: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
2: έχουν βρει, έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
12: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η του 2026 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε, το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
2: Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
13: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελληματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελληματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή, στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
2: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
13: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
2: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηρούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια εγγραφήσεων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
2: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
13: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
1: ετών. Να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
15: προφανώς. Πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
15: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
16: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκ των συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
17: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 200 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνώμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν, τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλιπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
2: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
2: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
18: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
2: Με το Κουρασάο. Ναι.
18: Αυτονόητο. Το Κουρασάο ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
2: Δεν ήταν η μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
18: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα, Ολλανδία-Μαρόκο, με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και το Μαρόκο, που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας, ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
2: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες?
18: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού, και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσεται και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύχτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες, τον προπονητή.
2: Μάλιστα.
18: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
2: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη? Για πες μας.
18: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεσης του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία, μαθήματα δεν υπάρχουν, απόφαση της κυβέρνησης, και στο Εκουαδόρ.
2: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
18: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι, και νομίζω και εμείς να το ζήσουμε.
2: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Στέλιος Ακαρέτσιος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
19: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ναι, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
4: Γιατί δεν τα απαγορεύετε τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
19: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
11: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
19: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
4: Για μέσα στη γειτονιά, οφείλει, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά.
19: Για μέσα στη γειτονιά, αν γίνεται, ναι, με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει, πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε, δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
2: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσων από έπληξη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
20: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
21: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στον Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
2: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε στο συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3.
16: Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητεί το εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Παυλοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Εσωκομματικές αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, υποστηρίζοντας ότι στελέχη του κόμματος αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της προοδευτικής σύγκλησης. Την ίδια ώρα, την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Στη σύλληψη 19 ατόμων προχώρησε η Ελλάς στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με οπαδικό υπόβαθρο, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικούς χώρους καθώς και για επιθέσεις, μία ληστεία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται στο εξωτερικό. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Άλαν Σάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
16: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Και βέβαια το Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Βέβαια, δεν είναι καλή η επικαιρότητα. Έχουμε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων. Είχαμε το θετικό στην όλη ιστορία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν θετικά. Όμως αυτό είναι. Στην αρχή έγινε λόγος για 4 εγκλωβισμένους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά δεν ήταν εγκλωβισμένοι, παρουσιάστηκαν και δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, από την πυροσβεστική, για τυχόν εγκλωβισμένους, γιατί, όπως και να το κάνουμε, μια τετραόρυφη πολυκατοικία είναι. Υπάρχει πιθανότητα, ελπίζουμε πως όχι, να υπήρχαν μέσα άνθρωποι. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αβραμίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και είναι ειδικός στους προσεισμικούς ελέγχους και στην αντισεισμική προστασία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραμίδη, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Είστε καλά.
1: Καταρχήν να εκφράσουμε τη συμπαράσταση για την αγωνία που υπάρχει για τους ανθρώπους και περιμένουμε όντως να μην έχει υπάρξει κανένα θύμα, γιατί έχει πέσει μια πολυκατοικία και πριν να τελειώσουν οι έρευνες δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Καταρχάς, επειδή
1: ούτε κανείς άλλος.
0: Σωστά. Καταρχάς, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, να πούμε ότι επειδή ακούστηκε στην αρχή ότι ήταν υποκατασκευή πολυκατοικία, στη συνέχεια ήταν πολυκατοικία που λειτουργούσε κανονικά. Δεν ήταν υποκατασκευή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Όμως το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία δεν είναι σύνηθες, προφανώς, γεγονός. Τι παράγοντες μπορεί να συντελέσουν το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να λέγανε για κάποιες εργασίες σε διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η μοναδική λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε πλήρης πληροφορίες. Οι πληροφορίες μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Οι πρώτες
0: ώρες είναι και ακόμα πολύ νωρίς.
1: Είναι δύσκολες. Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό υπόπεδο. Να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που.
0: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους, σε απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η ψυχρή αρχική λογική προσέγγιση.
0: Άρα αυτό κατ' επέκταση, χωρίς εμείς να είμαστε ειδικοί και να, πώς το λένε, να καταλογίζουμε ευθύνες, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αν ισχύει αυτό, η ευθύνη είναι στα συνεργεία και στους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις εξκαφές, έτσι, και δεν πρόσεξαν τι συναντούσαν.
1: Ναι. Το καλό, αν δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καλό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θύματα, είναι ότι θα έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα.
0: Το
1: η
0: βασικό.
1: Εξήγηση πιθανότατα να είναι αυτή. Ως σύλλογος, επειδή θέλουμε, και ως αντισυμική προστασία και ως προσυμικός σύλλογος και ως ΟΑΣ και η μηχανική απόπια, η ευθυνής η μηχανική απόπια πλευρά υπηρετούν την ασφάλεια του κοινού, θέλουν να εξυπνιαστεί και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αποδίδεται. Δεν λειτουργούμε αυτή τη στιγμή στην τεχνιακά. Εχθρός μας είναι ο μηχανικός ή ο εργολάβος που δεν έλαβε τα ορθά μέτρα. δεν αποδίδουμε αυτή τη στιγμή ευθύνες, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεγνιαστούν και άμεσα, γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει.
0: Σωστά.
1: Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθει. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθεί. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ότι πέφτουν έτσι τετραόρφες υποδομές.
0: Όχι, ναι.
1: Η χώρα μας γενικά έχει μια καλή συμπεριφορά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα ανήκουν, ας πούμε, σε κάποιες υπανάπτυκες καταστάσεις. Mm-hmm. Θα πέσουμε πάνω στον τέτοιο άμεσα, ώστε να υπάρχουν οι πληροφορίες και να τις δώσουμε στο κοινό.
0: Εντάξει, εσείς ως ειδικός κάνουμε τώρα τις πρώτες ώρες που είναι δύσκολες για συμπεράσματα, μία κάποιους λογικούς συνειρμούς. Όμως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εξιχνιαστεί και να αποδοθούν ευθύνες, αφενός για να γίνει αυτό, για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και αφετέρου για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον.
1: Υπάρχουν δύο πυλώνες της κοινωνίας πολύ βασικοί, mm-hmm. που υπηρετούμε ως μηχανικοί. Ο ένας είναι ο πυλώνας του ενστίκτου, της αίσθησης της ασφάλειας της κοινωνίας, ότι είμαστε ασφαλείς. Το δεύτερο είναι να υπάρχει δίκαιο, να υπάρχει αίσθηση ότι αποδίδει το δίκαιο. Υπάρχει ανάγκη και σε αυτά, και στα δύο, και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα υπηρετήσουμε, ώστε η κοινωνία να αισθανθεί ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι υπάρχει δίκαιο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει προηγούμενο, έχετε κάτι ανάλογο στο παρελθόν?
1: Τα ανάλογα ήταν μετά από σεισμικά φαινόμενα, ναι. ή σε εγκατελελειμμένα κτίρια, τα οποία είχαν εντοπιστεί.
0: Άρα όχι εν καιρό ειρήνης, μόνο εν καιρό σεισμών. Έτσι.
1: εν καιρό επιθέσεις του εγκυλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι ωραία, να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Είναι
0: σπάνια περίπτωση.
1: Έρχονται στο σώμα τετριμμένες εκφράσεις, που επειδή δεν έχουν τελειώσει η δουλειά των συνεργείων, mm-hmm. δεν μπορούμε ακόμη να
0: ωραία.
1: Είμαστε...
0: Προφανώς θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη προσέγγιση που κάνατε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και ειδικός στον προσεισμικό έλεγχο. Να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων και βρίσκεται στο σημείο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι βλέπετε, τι λέτε, πώς, δώστε μας μια εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είχε δώσει κάποια σημάδια, δηλαδή είχε πάρει μια κλίση από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Mm-hmm.
0: Οι οποίοι έχετε ακούσει κάτι, τι είπανε, πώς προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι ήταν σαν σεισμός?
2: Από ό,τι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, mm-hmm. σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm. και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα της...
0: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταλήξει.
0: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
2: Αλλά να δούμε...
0: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
2: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ, διότι
0: και όπου φύγει βέβαια.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι οι πυροσβέστες και προσπαθούν, μήπως υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι.
2: Ακριβώς, συνεχίζει η ΕΜΑΤ και ενεργεί στο σημείο για να μήπως υπάρχουν άνθρωποι μέσα, mm-hmm. για να επιχειρήσουν να τους εγκλωβίσει.
0: Το παρακείμενο οικόπεδο που λέτε που γινόντουσαν εργασίες είναι σε βάθος οι εργασίες, το έχετε δει?
2: Δεν
0: έχει τοπική επαφή.
2: Πρόσβαση στο σημείο, αλλά τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχουμε, mm-hmm. είναι ότι γινόταν εργασίες σε βάθος.
0: Και ήταν λειτουργούσα πολυκατοικία, δεν ήταν υποκατασκευή.
2: Μένανε άνθρωποι, σας λέω, 5 λεπτά πριν
0: βγήκαν άνθρωποι. Όχι, το λέω γιατί στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για υποκατασκευή πολυκατοικία. Ενώ ήταν λειτουργούσα κανονικά.
2: Η πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν λειτουργούσα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Yeah.

0: Ό,τι νεότερο θα το μάθετε αμέσως εδώ από τις χνότητες τις εκπομπές και τα δελτία του Air News Radio 105,8. Πάμε λίγο στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε λίγο σε αυτό το φαινόμενο που έχει εύρει την Ευρώπη και κυρίως τη Βόρεια, για το φαινόμενο του καύσωνα, του φοβερού και τρομερού καύσωνα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, ο οποίος είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακρότες σας.
0: Έβλεπα εικόνες να λιώνουν τα φανάρια και να λιώνουν οι γραμμές του τραμ και του τρένου. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα που λέμε εδώ στην Αθήνα έκανε ένα σαραντάρι. Τι λέτε?
1: Ναι, γιατί μιλάμε για υποδομές οι οποίες δεν έχουν...
0: Δεν είναι για τέτοια ζέστη προφανώς.
1: Ακριβώς, για αυτές.
0: Και τα υλικά είναι διαφορετικά από τα δικά μας προφανώς.
1: Προφανώς αυτό εικάζω. Και το εξίσου επικίνδυνο, πέρα από τα υλικά και τις υποδομές, είναι φυσικά και η ανθρώπινη υγεία. Ναι. Διότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι να βιώνουν τέτοιες θερμοκρασίες που έχουν βιώσει ήδη δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Όλες αυτές οι δυστοπικές εικόνες που βλέπουμε κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια ήταν ένα πιθανό μέλλον γύρω στο 2050.
0: Τα βλέπαμε στα έργα. Αν έβλεπες έργο στο Hollywood.
1: Τα βλέπαμε, αν μου επιτρέπετε, στις κλιματικές προβολές.
0: Α, τα βλέπατε.
1: Σε αυτά δηλαδή που είχαμε προγνώσει ότι θα συμβούνε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πλέον δεν θα συμβούνε στο μέλλον, δεν συμβαίνουν σε κάποιο 2050 ή 2100. Συμβαίνουν δυστυχώς.
0: Οι προβλέψεις ήταν για αργότερα και επισπεύδονται τα πράγματα ή είμαστε μέσα, ας πούμε, στα
1: μοντέλα? Αυτή θα έλεγα ότι ίσως είναι η μοναδική εντός πάρα πολλών εισαγωγικών αστοχία. Ενδεχομένως είχαμε υποεκτιμήσει την ταχύτητα με την οποία όλες αυτές οι αλλαγές θα έρχονται. Αλλά σε καμία περίπτωση την ένταση και τα χαρακτηριστικά, διότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει για παρατεταμένους καύσωνες, για καύσωνες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, για περιοχές στη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις θερμοκρασίες. Και δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έχουμε βρεθεί απροετοίμαστοι.
0: Πού πάμε και με τι ορίζοντα?
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, κλιμάκωση, ναι. Πάμε συνέχεια σε κλιμάκωση?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε κλιμάκωση και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο κλιματική κρίση. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλες αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Είτε μιλάμε το καλοκαίρι για καύσωνες, είτε μιλάμε το χειμώνα για ακραία κύματα ψύχους ή ακραίες βροχοπτώσεις. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσαρμοστούμε, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και αφετέρου πάρα πολύ σοβαρά και με παγκόσμια συνεργασία να συζητήσουμε πώς θα πετύχουμε το μετριασμό. Να περιορίσουμε δηλαδή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μπορέσουμε να ανασχέσουμε το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, το πού πηγαίνουμε θα είναι οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Όλο ένα και περισσότερα κύματα καύσωνα, όλο ένα και περισσότερα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ποιες είναι έτσι οι άξονες, οι πυλώνες που θα στηριχτεί μια επιχείρηση ανάσχεσης όλης αυτής της κατάστασης? Τι μπορεί να γίνει δηλαδή σε γενικές γραμμές?
1: Περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει να σταματήσουμε να εξορίσουμε και να καίμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά αυτό από τη μία προϋποθέτει παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι δηλαδή υπόθεση ενός μόνο κράτους, και αφετέρου περιλαμβάνει επίσης και ένα μερίδιο προσωπικής ευθύνης. Διότι αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για να περιορίσουμε τις εκπομπές, σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά ατομικά θα είναι διατεθειμένος να μειώσει και την κατανάλωσή του.
0: Ξέρετε
1: για
0: τι?
1: Να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
0: Ξέρετε τι, δεν είναι τρομερό να μας επιβάλλουν τα χάρτινα καλαμάκια και

0: στον αντίποδα να πέφτουν χιλιάδες βόμβες από διάφορες εστίες σε όλο τον πλανήτη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό όπως το λέτε. Εξίσου φοβερό είναι οι εκπομπές οι οποίες αυτή τη στιγμή εκλείονται λόγω και των μετακινήσεων, για παράδειγμα, που γίνονται με ιδιωτικά αεροσκάφη στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, πάρα πολλά παράδοξα
0: που επιβαρύνουν την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και το άσχημο, και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις, συνήθως αυτές είναι ακόμη πιο δυσμενείς στις πιο φτωχές κοινωνίες. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας, αυτοί βιώνουν ακόμη πιο έντονα όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ανεπτυγμένα κράτη, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε ήδη παραδώσει.
0: Θα είναι δυσάρεστα πολύ τα αυτό. Επίσης, μια σοβαρή στρέβλωση και πριν κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι κάπως πρόβλημα όταν ο πλανητάρχης λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε δει και στη δικιά μας ευρύτερη περιοχή και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα έχει αλλάξει, νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα διψηθεί.
0: Μάλιστα. Πως έλεγε και ένας ακροατής του Ευαγγελάτου, του Χατζηνικολάου, που φέρνουμε τα παιδιά μας, Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε.
1: Ναι, τα έχουμε φέρει ήδη.
0: Τα έχουμε φέρει ήδη, δυστυχώς.
1: Το ερώτημα είναι πού θα φέρουμε τα εγγόνια μας. Αυτό. Από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας, κύριε. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, 35 λεπτά μετά τις 3. Τα νεότερα από την, το φοβερό αυτό περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, είναι ότι βλέπουμε και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να γίνονται, να συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμια της πολυκατοικίας. Ελπίζουμε να μην βρεθούν. Έχουμε διάφορες δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων οι οποίοι αναφέρουν ότι το είδα όλη την πολυκατοικία να πέφτει μπροστά στα μάτια μου σαν χαρτόκουτο, τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι στη διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν εξ καφές είχε εκδοθεί άδεια για να αναγερθεί πενταόροφη πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τα νέα από το χρηματιστήριο, από τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Μάνο. Έλα Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όσο ομαλοποιείται η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς, τόσο βελτιώνεται και το επενδυτικό κλίμα στις αγορές. Και είδαμε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο βιομηχανικός δείκτης να καταγράφει νέο ρεκόρ και να κλείνει τελικά επάνω και από τις 52.000 μονάδες, και αυτό πυροδότησε ένα κύμα αγορών και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουμε θετικό κλίμα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μέχρι στιγμής. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη 1,51%. 1,20% ανεβαίνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου. 1,10% το ιταλικό χρηματιστήριο, 0,6% και 0,7% το χρηματιστήριο του Παρισιού και της Μαδρίτης αντίστοιχα, ενώ έχουμε μικρή σχετικά άνοδο για το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,17%, θετικό πρόσημο, αλλά όχι ιδιαίτερα ανωδική δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.471 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και από εκεί και πέρα οι τιμές του πετρελαίου είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, έχει ανέβει λίγο και το αμερικανικό αργό και το Brent, όχι ιδιαίτερα όμως, 0,5%, μισή ποσοστία μονάδα υψηλότερα, στα 71 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό και στα 73 το Brent, ενώ χθες τέτοια ώρα ήταν περίπου στα 72 δολάρια το Brent, σήμερα πήγε στα 73, λίγο πιο ψηλά από χθες. Και από εκεί και μετά έχουμε μια μικρή αισθητή πτώση των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει οριακά χαμηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, στο 2,84% το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,64% το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση του ιταλικού ομολόγου έχει ανέβει στο 3,62%, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει πτώσει 2 μονάδες και είναι στο 3,52%. Επίσης στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση για το χρυσό και το ασίμι. Το ασίμι πήγε στα 60 από 58 δολάρια ναουγιά που ήταν χθες, και ο χρυσός είναι εκεί στα 4.060 δολάρια ναουγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εν συντομία, Γιώργο, από τις αγορές.
0: Να είσαι καλά Παντελή, ήταν ο Παντελής Μάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα όμως που μας έχει απασχολήσει και αυτό στις, πώς λέμε, λοιμήσεις μη καταποντισμοί. Αυτό που γίνεται με τις θάλασσες και τους λαγοκέφαλους είναι το καινούργιο τώρα, είναι καινούργια εισαγωγή στα τσάρτ του καλοκαιριού. Είχαμε τα κλασικά, κάτι καρχαριάκια καμιά φορά που είχαν ξενερώσει, καμιά μεδουσούλα, κάνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα είναι οι λαγοκέφαλοι που, εντωμεταξύ εγώ, είναι και άσχημα ψάρια, είναι και αυτό. Αλλά αυτό που σε πλάσματα του Θεού όλοι ανεβάζουν βίντεο με τους λαγοκέφαλους να δαγκώνουν κουτάκια μπύρας και τέτοια, είναι βάναυσο ρε φίλε, είναι τραγικό, ό,τι και να είναι τώρα, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό. Τέλος πάντων, πάμε όμως να συζητήσουμε το πρακτικό της υποθέσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μανετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αλλιεών Άρβης και Καστρίου.
1: Καστρίου,
0: Νότιας Κρήτης, δύναμη. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μανετάκη?
1: Καλά κύριε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει το πιολιαλιά σας πολύ.
1: Καλά είμαστε, καλά.
0: Ζεσταίνεστε, έχουμε ζέστη?
1: Έχουμε αρκετή. Έχουμε 30-35.
0: Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά, το νησί από τον ήλιο.
1: Από τις θερμοκρασίες.
0: Έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω ότι αυτή η πραγματικότητα εμείς τους μάθαμε φέτος, τους αγαπημένους μας λαγοκέφαλους, αλλά εσείς τους ξέρετε χρόνια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ τώρα για 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, ε.
1: Ναι.
0: Το οποίο...
1: παλεύουμε,
0: ναι.
1: Καθημερινά.
0: Οι οποίοι είναι έτσι πληθυσμιακά στο βυθό, είναι έντονη πλέον η ύπαρξή τους, η παρουσία τους.
1: Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Βέβαια. Αυτό δεν έχουν εχθρό.
0: Όταν πιάνετε τώρα στα δίκτυα σας λαγοκέφαλους, τι τους κάνετε, τους πετάτε, ξέρω εγώ, τι τους κάνετε?
1: Ναι, τους ξεχυλιάζουμε για να μπορούν να πάνε στον πάτο,
0: ναι,
1: στο βυθό, και τους πετάμε στη θάλασσα, τι να τους κάνετε.
0: Ναι, τι να τους κάνετε. Αυτό τώρα που συζητείτε για την επιδότηση του ψαρέματος των λαγοκεφάλων, προφανώς για να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα έχει ανταπόκριση?
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως θα έχει ανταπόκριση, αρκεί να τα κίνητρα που θα δώσουν να είναι λογικά, να μπορεί και ο Αλλιέας να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό το 5,30 τόσο που δίνουν σαν, λέγεται, σαν επιδότηση στο κιλό, στο λαγοκέφαλο, είναι ικανοποιητικό, είναι λίγο, είναι πολύ, είναι καλό, τι είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καθόλου είναι το κακό.
0: Ναι, καλά εννοείται.
1: Πάλι καλά, αλλά ένα αλλιευτικό, ας πούμε, που έχει δύο ανθρώπους απάνω, όπως εμείς έχουμε δύο Αιγύπτιους, ασφαλισμένοι με το μισθό τους, με το φαγητό τους, με τον ύπνο τους, που είναι όλα δικά μας, δεν μπορεί να τα απεξέλθει να πάει, ας πούμε, στη δουλειά να πιάσει και 100 κιλά να πιάσει. Από τη στιγμή που είσαι 300 ευρώ με ροκάματα ασφάλειες σε πετρέλαια, και σε άλλα 100 ευρώ δολώματα για να τους πιάσει, γιατί δεν πιάνονται με το φετοαλί, δεν και το δολωμά τους.
0: Δεν πιάνονται με τα δίχτυα, θέλουν δόλωμα,
1: Με τα γκίστρια. Με τα δίχτυα δεν σε συμφέρει, γιατί είναι οι ζημιές πάρα πολλές που σου κάνουν.
0: Βέβαια, τα σκίζουν,
1: Και τα εργαλεία αυτά, τα παραγάδια που θα φτιαχτούν για τα λαγοκέφαλα, πρέπει να είναι αποσυρματώσιμο, γιατί αν είναι από μπετονιά, την κόβει.
0: Έτσι, είναι τόσο δυνατή.
1: Έχουν δυνατό
0: σαγόνι.
1: Σαγόνι, δαγούν πολύ δυνατά.
0: Α, μάλιστα. Οπότε δεν συμφέρει, λέτε, απλά όταν τους πιάνετε, εντάξει, κάτι θα, δεν θα τους πετάτε πάλι στη θάλασσα.
1: Ω, μπράβο, αυτό πιστεύω πως θα κάνει περισσότεροι. Τώρα, τι να σου πω, αυτό είναι στον κάθε επαγγελματία, έτσι του γιατί θα κάνει.
0: Είναι όντως τόσο επικίνδυνη, με την έννοια, ρε παιδί μου, όταν τους πιάνεις, τους ξαγκιστρώνεις, τους κάνεις, δεν φοβάται ο άλλος να τους διαχειριστεί, να τους πιάσει?
1: Εμείς ξέρουμε, αν πάει κατά λάθος το δάχτυλο στο στόμα, το χάσε το δάχτυλο.
0: Γεια σας.
1: Ναι, τέλος.
0: Ωραία, το κολλάτσισε. Και με αυτά τα δοντάκια που είναι και τόσο όμορφα όπως φαίνονται.
1: Μα εδώ έχει ψάρι που είναι 15 κιλά, 16 κιλά, 18 κιλά ψάρι.
0: Λαγοκέφαλος 15.
1: Βέβαια.
0: Τι λέτε. Αυτό θα σε καταπιεί ολόκληρο. Δεν. Που έχει δαχτυλάκια και αυτά. Πάει για. Σε κολατσίσει. Άμα είναι και κάνας Αιγύπτιος έτσι, πώς το λένε, μικρούλης, τον έφαγε.
1: Αυτά τα ξέρουν αυτοί, γιατί είχαν πιο μπροστά αυτοί από εμάς.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Προσοχή θέλει. Δεν ξέρουμε τώρα, φοβούνται αυτοί γενικώς ή επιτίθενται, δεν ξέρετε, έχετε...
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ενώ η παρουσία του ανθρώπου, αν τους φοβίζει στις παραλίες.
1: Δεν τους φοβίζει, θα σε προσεγγίσουν, θα έρθουν κοντά σου.
0: Ωραία φίλε, και...
1: Εμένα δεν με έχουν δαγκώσει προσωπικά,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι με έχουν δαγκώσει. Αλλά...
0: Έχουν δαγκώσει κανένα σύντεκνο?
1: Έχω ακούσει άλλους που τους έχουν δαγκώσει, αλλά εγώ σε ό,τι βλέπω πιστεύω, σε ό,τι ακούω δεν το πιστεύω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κατάλαβες. Εγώ από προσωπική μου εμπειρία.
0: Εσείς που λέτε μια σαρδέλα 100 κιλά που λέγανε.
1: Ναι.
0: Κόψτε σαρδέλα και τα λοιπά.
1: Αυτοί όμως που το λένε είστε, δεν πιστεύω να το λένε.
0: Μπορεί. Τι τους έκοψε κομμάτι δηλαδή. Τους έκοψε κομμάτι.
1: Ναι βέβαια.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, νέα πραγματικότητα, νέα ήθη, νέες ιστορίες. Θέλει προσοχή γενικώς.
1: Θέλει προσοχή και θέλει και να βοηθηθεί λίγο ο κλάδος, ο Ζαράδο, γιατί σε μερικά χρόνια θα τρώμε μόνο ψάρια από τα κουβιά.
0: Ναι.
1: Με αντιβιώσεις και διάφορα.
0: Τι εννοείτε, πέστε το λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Όλα τα ψάρια, οτιδήποτε είναι αυτό. Σε καλλιέργεια, ακόμη και τα κυπευτικά, ακόμα τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο στο κομμάτι του ψαριού.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες για να βγει αυτή η καλλιέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το ίδιο ο λαγός με το κουνέλι.
0: Έχει μειωθεί, ας πούμε, η δική σας απόδοση όσον αφορά.
1: Βεβαίως έχει μειωθεί, έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπαρμπούνια που βγάζαμε ποσότητες μεγάλες εμείς
0: mm-hmm.
1: εδώ στην Νότια Κρήτη έχουν χαθεί εντελώς.
0: Με τι αίτιο?
1: Τα πόδια, ορίστε.
0: Με τι αίτιο, γιατί έχουν χαθεί?
1: Κοίταξε. Γίνεται από τους λαγοκέφαλους, αλλά έχει από την κλιματική αλλά τη θερμοκρασία που έχει αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Αλλά με αυτά
0: από την εμπειρία σας.
1: Από την εμπειρία και μόνο το λέω. Έχουν μειωθεί δραματικά οι πληθυσμοί αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Δεν τα βρίσκομαι καθόλου.
0: Και πάμε σε εχθειοκαλλιέργειες φουλ, ας πούμε. Και τα πελαγίσκια είναι λίγα.
1: Όταν δεν βοηθεί αυτός ο κλάδος των αλλίων, θα τις βοηθήσει λίγο και το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο οι φτηνοτρόφοι, οι αγρότες.
0: Εντάξει, είναι και οι αγρότες της θάλασσας, πες. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Εγώ ξέρω και ακούω αποζημιώσεις πάνω, ας πούμε, στο Βαμβάκι, στα διάφορα σιτηρά, γιατί από την καταστροφή του καιρού.
0: Mm.
1: Εμάς την καταστροφή τη δική μας, ποιος θα την αποζημιώσει?
0: Είχαν συμπεριληφθεί και οι άλλοι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι.
1: Αν δεν έχουμε κάτι αχωρητό.
0: Πήρατε κάτι εσείς ως αλλοίς από αυτή την κινητοποίηση?
1: Τίποτα.
0: Nothing.
1: Τίποτα. Και τώρα και αυτό με το λαγοκέφαλο που τέτοιο στην τηλεόραση θα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι επίσημο δεν έχουμε. Να μας πούνε ότι θα συγκεντρώνονται έτσι. Τα πιέζει.
0: Ναι, γιατί και αυτό χρειάζεται και ένας μηχανισμός. Άντε και τα πιάσα εγώ. Τι, να τα κρατήσω.
1: Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα και
0: θα τα τραβήξω φωτογραφία και να τους τη δείξω. Τι θα κάνω. Ναι, είναι ένα. Καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές ψαριές να έχετε και ανοιχτές θάλασσες. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μανετάκης, πρόεδρος των Αλλιέων Καστρίου στη Νότια Κρήτη, και μιλήσαμε για το ψάρεμα των λαγοκέφαλων και την κρατική επιχορήγηση.

0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για θάλασσα, διαβάζω μια φοβερή ιστορία στη Νέα Ζηλανδία, στον Ειρηνικό, με ένα 42χρονο ψαρά, ο οποίος βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα και κάτι λέει ήταν πουλιά, ας πούμε, και γλάρι, και τους ακολούθησε γιατί όπου υπάρχουν γλάρι υπάρχει και ψάρι. Λοιπόν, και χάλασε η μηχανή του, σταμάτησε. Και μη σας τα πολυλογώ, βρέθηκε, εφτάνει 8 μέρες στον Ειρηνικό, στη βάρκα μέσα, με 2 μπουκάλια νερό, επί 8 ημέρες, μάζευε, λέει, είχε κακοκαιρία, κύματα και τα λοιπά μέσα στις 8 μέρες, μάζευε το βρόχινο νερό στον κουβά και έπινε και έτρωγε ομό ψάρι με τα εργαλεία που ψάρευε. Λοιπόν, και τελικά εντοπίστηκε από ένα αεροσκάφος, όπου ειδοποίησε παρακείμενα αλλιευτικά, και μετά από 8 μέρες διεσώθη, τον περισυνέλεξε ένα αλλιευτικό. Τρομερή ιστορία, θα τη δούμε και στο Hollywood προφανώς, πως ήταν ο ναυαγός με τον Tom Hanks, κάτι ανάλογο θα δούμε, φοβερή ιστορία. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι νεότερο, συνεχίζονται οι έρευνες για στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε για τυχόν εγκλωβισμένους, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για μια φωτιά, ένα 112 που χτύπησε στο Δερβαίνη. Καλό μεσημέρι.
1: Σωστά. Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια ενημέρωση, όπως είπατε, από το 112. Έχουμε στείλει ήδη μηχανήματα από την περιφέρεια, υδροφόρα και χωματουργικά. Mm-hmm. Είναι μια δασική πυρκαγιά στα όρια αγροτοδασική. Είναι σε χωράφια, ξερά χόρτα και κάποια δασικά είδη χαμηλής βλάστησης.
0: Μεγάλης έκτασης.
1: Δεν είναι μεγάλη. Περίπου στα 3-4 στρέμματα είναι. Mm-hmm. Μετά τις 2.30 το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση. Έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικές, περίπου 30 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και επιχειρεί. Το θετικό άνεμος είναι χαμηλός, περίπου στα 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει
0: κινδυνότητα.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα θα καταφέρει η πυροσβεστική να τη θέσει υπό μερικό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα δείγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά, έτσι να πάει. Ευχόμαστε. Τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Στεργιάδης, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για μια δασική πυρκαγιά στο Δερβαίνη, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως μας είπε, ήταν καθησυχαστικός ότι αναμένεται σε λίγο διάστημα να ελεγχθεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς, να τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Αύριο θα σμίξουν τα ειδόνια, θα είμαστε μαζί με το Στέλιο Βραδέλη κανονικά στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, μία ώρα το, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να έχετε, από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒΗ, ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα αλμπούμ που ήταν το τέταρτο στην καριέρα της, αλλά αυτό που την επέβαλε τότε το 64 μέσα σε όλα αυτά τα βρετανικά συγκροτήματα, και είναι η μόνη, ίσως μαζί με τους Rolling Stones και τον McCartney, που από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια δυναμική. Ήταν το People, το τέταρτο solo album της Barbara Streisand.

Μπορεί το The Way We Were να είναι το τραγούδι που όλοι θυμούνται όταν ακούν το όνομα Barbara Streisand. Μπορεί όλα τα άλλα τραγούδια που έχει πει να είναι αυτά που δημιούργησαν μια φοβερή καριέρα, αλλά εκείνο που ξεκίνησε την καριέρα της Barbara Streisand, το απόλυτο τραγούδι για αυτήν είναι το People. Γιατί ένα τέτοιο τραγούδι δεν έμεινε αδιάφορο από το κοινό. Μπήκε στα 5 πρώτα, την εποχή που τα τραγούδια των Beatles ήταν στις πρώτες θέσεις, και το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 όταν κυκλοφόρησε αργότερα, μέσα στο 1964. Από τότε είναι η μοναδική που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και υποτίθεται θα περιμένουμε και νέο άλμπουμ. Αυτή είναι την επόμενη χρονιά. Το People ήταν ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για το musical του Broadway του 64, Funny Girl, που έγινε η ταινία λίγο αργότερα και χάρισε και το Όσκαρ στην Barbara Streisand σαν ηθοποιό, γιατί έχει πάρει και το Όσκαρ σαν συνθέτης αργότερα στη δεκαετία του 70. Από το Funny Girl θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα.

τεράστια, και ηθοποιός και τραγουδίστρια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η Barbara Streisand. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν στην έκδοση του μικρού δίσκου που είχε βγάλει τότε το 64, μία από τις δύο πλευρές, με το People. Επιστρέφουμε στο People, που έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που ακούστηκαν στον κινηματογράφο, γιατί βέβαια ακούγεται μετά από, και στην ταινία, παρόλο που δεν είναι original για ταινία. Και όπως γράφει ο Θεόφιλος, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και συμφωνώ απόλυτα. Έχει, γι' αυτό έχει διασκευαστεί από τα μεγαλύτερα ονόματα, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Wes Montgomery, πάρα πολλοί από τον χώρο της jazz το έχουν διασκευάσει. Πάρα πολλοί. Έφερα δύο ερμηνείες, η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η πρώτη είναι από τον Superstar, επίσης από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, που δυστυχώς τότε ήταν που έφυγε από τη ζωή, αλλά πρόλαβε και το ηχογράφησε, που ήταν από τους πρώτους που ηχογράφησε το People. Στη δική του εκδοχή μπήκε στα 100 πρώτα, αλλά δεν ανέβηκε ψηλά. Ακούμε το People από τον Nat King Cole.

με διαχρονικούς στίχους, αν το προσέξατε, είναι ένα τραγούδι για πάντα. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που χρειάζονται ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. Το people. Μία άλλη διασκευή που θα ακούσουμε έγινε λίγο αργότερα, 2-3 χρόνια, στη Βρετανία. Οι Peddlers, και είναι εντελώς ιδιαίτερη, θα την ακούσετε τώρα. Ήταν ένα βρετανικό jazz soul trio στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με ιδιαίτερη απήχηση στη Βρετανία. Ακούστε πώς διασκεύασαν το People.

jazz soul συγκρότημα από τη Βρετανία, οι Peddlers. Άγνωστοι σήμερα, αλλά σπουδαίοι τότε. Το ίδιο θα συμβεί για πάρα πολλά ονόματα από αυτά που ακούμε σήμερα μετά από 50-60 χρόνια. Nat King Cole, επανερχόμαστε για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία άλμπουμ που βγάλε στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο ή εκεί περίπου την άνοιξη του 64. Το άλμπουμ αυτό ήταν, όπως σας είπα, τα τελευταία, γιατί μετά από μερικούς μήνες θα φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Nat King Cole. I don't want to be hurt anymore ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Ξεχώρισε αυτό το τραγούδι, το ομώνυμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω αφού σας πω ότι για την Barbara Streisand μία είδηση που νομίζω και εσείς θα ενδιαφέρεστε. Είδηση, ένα γεγονός είναι, γιατί με ρωτάει ο Στέφανος για ποια ταινία και ποιο τραγούδι πήρε το Όσκαρ. Κέρδισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού πρώτου ρόλου για το φιλμ Funny Girl το 68, λίγα χρόνια μετά το θεατρικό. Το δεύτερο Όσκαρ το πήρε καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι το 76 για το Evergreen από την ταινία A Star Is Born. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ σύνθεσης μουσικής. Το Όσκαρ για το Funny Girl είναι ένα ιδιαίτερο Όσκαρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί μετά από αυτό τέτοιο γεγονός. Ισοβάθμισε με την Κάθριν Χέρμπορν και πήραν το βραβείο Όσκαρ 2 γυναίκες τότε. Η Μπάρμπαρα Στράισαν και η Κάθριν Χέρμπορν για το καταπληκτικό Λιοντάρι το χειμώνα. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος, και δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε όλα, μόνο Beatles. Ασυγκράτητοι. Τι κυκλοφορούν αυτές τις μέρες του 1964? Το άλμπουμ A Hard Day's Night. Το άλμπουμ που είχε τα τραγούδια της ταινίας A Hard Day's Night. Ένα άλμπουμ που αν έβγαινε σήμερα όλα τα τραγούδια θα είχαν καταλάβει τις 10 πρώτες θέσεις. Έτσι λοιπόν, επειδή τότε δεν βγήκαν τα περισσότερα σε μικρούς δίσκους, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες και από άλλους και από το ραδιόφωνο, θα παίξω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτό το άλμπουμ.

Ο A Hard Day's Night, το περίφημο τραγούδι των Beatles από την ταινία, από το άλμπουμ. Φανταστείτε λοιπόν πρώτο εξάμηνο όλα αυτά που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες 20 εκπομπές και υπάρχει ένα δεύτερο εξάμηνο το 64 που είναι ασταμάτητη αυτή. Δεν συγκρίνονται με τίποτε άλλο τόσο γρήγορα να κυκλοφορούν τόσα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία για δεκαετίες. Τα τραγούδια αυτά ήταν από το φιλμ. Η σκηνοθεσία ήταν ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη, του Ρίτσαρντ Λέστερ, που έχει κάνει και ένα άλλο και άλλα, αλλά κυρίως θα έλεγα το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε. Άλλη μια σπουδαία ταινία για το βρετανικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Και φανταστείτε, το φιλμ ήταν σε εκείνη την εποχή που δεν έδιναν πολύ σημασία σε αυτού του είδους ταινίες, υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ. Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο μάλιστα. Το τραγούδι που ακούσαμε κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, όπως είναι φυσικό, και στην Ευρώπη και την Αμερική. Με διαφορετική όμως πλευρά δεύτερη, και στην μία και στην άλλη χώρα. Στη Βρετανία, στη δεύτερη πλευρά, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνι κυρίως όταν βρισκόταν για διακοπές στα Virgin Islands.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η δεύτερη πλευρά είναι ένα άλλο τρομερό τραγούδι που ανήκει περισσότερο στον Λένον. I should have known better.

ακούμε τα τραγούδια του άλμπουμ A Hard Day's Night που βγήκε το καλοκαίρι του 1964 μαζί με την ταινία A Hard Day's Night. Το επόμενο λέγεται If I Fell. Γράφτηκε από τον Λένον κυρίως και σε συνέντευξη που είχε δώσει, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη του Playboy το 80, είπε ότι άρχισα να γράφω συναισθηματικές μπαλάντες με αυτό το τραγούδι. Αποδίδεται τη Λένον Μακάρτνεϊ, παρόλο που και ο Μακάρτνεϊ έχει βάλει περισσότερο το χέρι του σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο.

Το επόμενο τραγούδι είναι το Tell Me Why. Υπάρχει και σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στη Βόρεια Αμερική. Την ίδια εποχή θα ασχοληθούμε με αυτό σε προσεχή εκπομπή. Το άλμπουμ με τίτλο Something New. Αυτό το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη. Μετά κυκλοφόρησε από χρόνια σε CD. Είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Λένον. Το Tell Me Why που θα ακούσουμε ερμηνεύτηκε στην πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία των Beatles, το A Hard Day's Night. Το τραγούδι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Beatles στις 31 Μαρτίου του 1964 στο θέατρο Σκάλα του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά και η μοναδική που το τραγούδι ερμηνεύτηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό, αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που υπάρχει η σκηνή και στην ταινία και μετά τον έχουν έχει πάει ο φακός και τον έχουμε προσέξει. Μέσα στο κοινό που ήταν 350 μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και άλλοι, υπάρχει ο 13 χρονών τότε Phil Collins που ακούει το τραγούδι και εμφανίζεται σαν ένα παιδάκι που ακούει τους Beatles.

Και τώρα άλλη μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των Beatles, όχι απλό τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε φτάσει νούμερο ένα παντού. Κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου και περιλαμβάνεται και στο A Hard Day's Night.

παρουσιάζουμε τα τραγούδια από την ταινία και το άλμπουμ A Hard Day's Night του 64. Άλλο ένα από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια του Paul McCartney, γιατί σε αυτόν ανήκει, και του John Lennon, στο ίδιο άλμπουμ, And I Love Her.

Δεν έχει συμβεί αυτό που συνέβη με τα τραγούδια αυτά των Beatles, όλα ό,τι έβγαλαν στη δεκαετία του 60. Κανένας άλλος συνθέτης, κανένας άλλος στιχουργός δεν έχει δει τα τραγούδια του να έχουν διασκευαστεί τόσες φορές όσες τα τραγούδια αυτά των Beatles. Θα παίξω μια διασκευή σε αυτό που ακούσαμε, που ο Μακάρντεν είπε ότι είναι, προετοίμαζε το Yesterday. Ο Λένον στη συνέντευξη εκείνη έχει πει ότι, παρόλο που φαίνεται ότι είναι του Μακάρντεν, έχω βάλει και εγώ αρκετά το χεράκι μου στο End I Love Her. Το τραγούδι το έχουν πει μεταξύ άλλων εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες. Η Σάντο εν Τζόνι, ο Κέρτ Κομπέιν και η Έστερ Φίλιπς. Αυτοί βασίστηκαν στους μαύρους για να κάνουν όλα αυτά τα τραγούδια και οι περισσότεροι μαύροι καλλιτέχνες διασκεύασαν αργότερα τα τραγούδια τους. Μία από αυτές ήταν η Έστερ Φίλιπς. Η γυναικεία πλευρά του τραγουδιού. And I love him.

είναι ένα ακόμα τραγούδι από το A Hard Day's Night. Είναι το Tell Me Why. Η συνέχεια αύριο. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει προς τους κατοίκους της περιοχής της Λυτής στη Θεσσαλονίκη να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο της Λυτής, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμένης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη Θεσσαλονίκη να ζητά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Earth News Radio 105,8 ακούτε και φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα που συνδέεται πάνω μας, μαζί μας. Τρίτη και 30, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο, όπως λέγανε παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Ευχόμενη χρόνια πολλά στον Απόστολο σήμερα, επίσης μεγάλη γιορτή όπως και χθες. Οι δύο τελευταίες μέρες του Ιουνίου έχουν αρκετούς φίλους και άγνωστους, αλλά προφανώς συνανθρώπους μας που γιορτάζουν. Η επικαιρότητα από παντού εισέρχεται με πολύ έτσι άγριες διαθέσεις. Αναφέρομαι βεβαίως και στην κατάρρευση της πολυκατοικίας του κτηρίου εκεί στα Πετράλωνα. Ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα, χωρίς τραυματίες και μάλλον όπως όλα δείχνουν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, και χωρίς αγνοούμενους.

Και από την άλλη, οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και αρκετές ώρες, υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Λίτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε πληροφόρηση περαιτέρω. Καθώς από νωρίς ετοιμάζοντας την εκπομπή, εδώ μαζί με τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο, γίνεται μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ από δήμαρχο σε περιφερειάρχη, από περιφερειάρχη σε αρχηγό εκεί των ερευνών λέω, της κατάσβεσης. Όλοι μας διαβεβαίωναν ότι τρέχουν πάνω στην κατάσταση την έκτακτη και προσπαθούν να δουν πώς θα οριοθετήσουν ή θα φρενάρουν λίγο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η εκπομπή είναι η εκπομπή, μένουμε εδώ. Η εκπομπή είναι η εκπομπή, καλό. Μένουμε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, τα νέα, αλλά και τα σχόλιά μας, τις τάσεις, τα φαινόμενα, τις δηλώσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, από όλες τις εκφάνσεις και από όλα τα πεδία, κυρίες και κύριοι, και αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, αλλά και όσα έχουν συμβεί από χθες, βασικά που έχουμε να τα πούμε, αλλά και από το πρωί. Μαζί μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7, όπως κάθε μέρα θα κάνουμε αυτές τις 2 εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν Τρίτη και 30, 5 με 7 παρέα, εδώ ζωντανά φυσικά από το ραδιοθάλαμο του Earth News. Όπως προείπα, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Βίβια Νικολοπούλου στην τεχνική φροντίδα.

0: να συνδεθούμε με την E3 να δούμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
1: Τώρα, ο Άκης Κούκλης να γυρίσει να σας δείξει ότι η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη, αν και φυσούν άνεμοι αυτή τη στιγμή περίπου 4 έως 5 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. Είναι ο αέρας που έχει η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα η γνωστή μπουκαδούρα που λέμε, είναι νότιοι άνεμοι οι οποίοι φυσούν από τη θάλασσα προς τη στεριά. Αυτή τη στιγμή η ένταση των ανέμων που δεν διευκολύνει καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου στο σβήσιμο της φωτιάς, είναι περίπου 4 με 5 μποφόρ και κατευθύνει την φωτιά και τους καπνούς όλους προς το χωριό της Λιτής. Αυτό που βλέπετε πίσω ακριβώς από τους καπνούς είναι το χωριό της Λιτής. Όλη η περιοχή από εδώ που είμαι εγώ, από το Λόφο μέχρι από το Δερβαίνη δηλαδή, μέχρι τη Λιτή που είναι πάρα πολύ κοντά, έχει καεί. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Θα γυρίσει ο Άκης Κούκλης λίγο πιο αριστερά να σας δείξει και τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν έρθει να συνδράμουν στην κατάσβεση, στην αποψήλωση της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες αναζωπυρώσεις. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε συνεχώς αναζωπυρώσεις οι οποίες σβήνουν ή μόνες τους ή άμεσα από πυροσβέστες που φτάνουν. Έχει καεί ήδη που βλέπουμε μπροστά μας ένα μαντρί και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα διάσπαρτα σπίτια, αλλά και κάποιες βιομηχανικές, κάποιες εγκαταστάσεις επαγγελματικές οι οποίες
0: είναι ο συνάδελφός μας ο Κώστας Μπούρης που μεταδίδει τώρα το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά στη Λιτή. Έχουν εκενωθεί σπίτια. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Πυρκαγιά?
2: Είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Είναι ακριβώς στις παρυφές, επάνω στις παρυφές του οικισμού, στο δασόκτημα της Λιτής. Μεταβάλλεται διαρκώς λόγω των ανέμων από τη μια πλευρά και από την άλλη. Επιχειρούν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής. Νομίζω 7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου. Έχει ανοίξει το γήπεδο της Λιτής, όπου υποδέχεται οποιοδήποτε τραυματία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι επιποδός. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
0: Θέλουμε να μάθουμε αν γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός μιας σωρού στην βασική έκταση.
2: Και εγώ δεν έχω όμως επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό δεν μπορούμε να σας το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνετε, γιατί και ο δικός μας ο ρεπόρτερ είναι επιφυλακτικός, γι' αυτό ρωτώ εσάς. Αν μάθετε κάτι περισσότερο, σας παρακαλώ να μας το πείτε.
2: Άρα, θα σας το πω, είναι δημοσιογραφική ενημέρωση που έχω και εγώ, δεν είναι επίσημη.
0: Καταλαβαίνω.
2: Είναι λίγο δύσκολο να
0: το σέβομαι απόλυτα, όπως και το ότι είστε επάνω στο έργο τώρα, κύριε Δήμαρχε. Απλά θέλουμε να ξέρουμε, είπατε λοιπόν ότι είναι ανοιχτό το γήπεδο της Λιτής για όποιον άνθρωπο θέλει να πάει εκεί, αφού έχουν εκενωθεί σπίτια, όπως είπατε. Άρα κινδυνεύει η Λιτή, ο οικισμός Λιτή, αυτό είναι που τώρα.
2: Είναι ο οικισμός της Λιτής, είναι πάνω από τη ζωοδόχου πηγή την εκκλησία, είναι και το επισκοπείο της Μητρόπολης εκεί.
0: Ναι.
2: Μεταφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης σε ασφαλές σημείο και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι αρκετά έκτακτη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε ακόμα.
2: Είναι, η κατάσταση είναι έκτακτη.
0: Και είπατε ότι αλλάζει συνεχώς η φορά των ανέμων.
2: Η φορά του ανέμου αλλάζει, πάει ανατολικά και δυτικά. Ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο. Το αντιλήφθηκαν τα μέσα της πυροπροστασίας που έχει ο Δήμος. Ενημέρωσαν κατευθείαν και την εθελοντική ομάδα του Δήμου και την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι προσπαθούν να το ελέγξουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω και πιο ασφαλείς πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι έχει σταλεί πάλι και πάλι εκ νέου δύο φορές τουλάχιστον μήνυμα 112 από το μεσημέρι στους κατοίκους.
2: Μία φορά ήταν, η δεύτερη φορά ήταν για να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς το γήπεδο της Λιτής.
0: Ναι, που είπατε ότι έχετε ανοιχτό.
2: Ακριβώς. Για μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι, είπατε ότι αλλάζουν συνέχεια, είναι ισχυροί, ωστόσο.
2: Αλλάζουν συνέχεια.
0: Είναι μέτρια ταχύτητα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε ότι αυτά λίγο μεταβάλλονται από τη στιγμή.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, κύριε Τσακίρη.
2: Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη, για την κατάσταση στο δασόκτημα Λιτής, πάνω από το δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε, στο δασόκτημα Λιτής ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν αρκετά νωρίς, ώστε με τα μέσα πυρόσβεσης από το Δήμο έτρεξαν αμέσως, έσπευσαν. Ωστόσο, η φωτιά έχει πλησιάσει και απειλεί σπίτια στον οικισμό, γι' αυτό και έχει σταλεί δύο φορές μήνυμα 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν είτε στο γήπεδο είτε στην άλλη περιοχή που μας είπε ο Δήμαρχος. Τώρα, σχετικά με τον εντοπισμό μιας σωρού, ανθρώπινης σωρού, μέσα στο δάσος, μας έχει δοθεί ως πληροφορία, αλλά δεν έχει απολύτως διασταυρωθεί. Και το περιμένουμε και εμείς να το διασταυρώσουμε και να το ελέγξουμε, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και να έχει, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή. Και οι άνεμοι πνέουν με μέτρια περίπου ένταση, αλλά με συνεχή αλλαγή της φοράς τους. Αυτά από το Ρεόκαστρο. Και για να πάμε τώρα στα Πετράλωνα. Τα τελευταία νέα λένε ότι πρώτα απ' όλα δεν είχαμε κανένα θύμα. Ευτυχώς, γιατί μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για αρκετούς ενίκους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τώρα γίνονται συνεχώς έρευνες και αυτοψίες από τους μηχανικούς και τους αρμόδιους για το πώς μπορεί να έγινε η κατάρρευση ενός κτιρίου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα σήμερα το μεσημέρι. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν είχαν μπει στη συχνότητα, δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχαν ακούσει κάποιο ραδιόφωνο, δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια τηλεόραση. Τετραόροφη πολυκατοικία λοιπόν με 7 διαμερίσματα. Οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες μάλλον εξηγήσεις που δίνονται από τους ειδικούς είναι ότι έσκαβαν τα θεμέλια σε διπλανό οικόπεδο προκειμένου να αναγερθεί, νέο κτίριο. Η μόνη εξήγηση για να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο είναι ότι σίγουρα κάτι συνέβη στα θεμέλια. Αυτό εκτιμούν σε πρώτη ανάγνωση οι μηχανικοί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να υπήρχαν ζημιές, αλλά δεν θα σημειωνόταν κατάρρευση. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα που υπήρχε στα θεμέλια επιβεβαιώνεται και από την κλίση που είχε πάρει το κτίριο, στην αρχή γύρω στο 5% και μετά έφτασε σε πολύ λίγη ώρα στο 15%. Επομένως, μάλλον σημειώθηκε υποχώρηση της στάθμης της θεμελίωσης από την μία μεριά και αυτό μπορεί να οδήγησε να έγινε λόγω πιθανούς καψίματος δίπλα και κάτω από το ύψος των θεμελίων. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η εικόνα εκεί στην Αλκμίνη, στην τετραόροφη πολυκατοικία, όπως φαίνεται τώρα, είναι κυριολεκτικά ένα σωρός από μπετά, ένα σωρός από συντρίμια. Δεν υπάρχει τίποτα στο σημείο και το να συμβαίνει αυτό στο κέντρο της πόλης, σε μια πολύ κεντρική οδό, σε ένα προάστιο, ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, είναι οπωσδήποτε πολύ προβληματικό και πολύ ανησυχητικό. Εσείς μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε στο Viber, έτσι κι αλλιώς, μηνύματα, καλησπέρες, απορίες, ό,τι μπορούμε να έχουμε και να το μοιραστούμε ή να το απαντήσουμε. Στο Viber λοιπόν, στο Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ανάμεσά τους.

0: 3 ακούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλα.
1: Κατέβει φωτιά ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού, στις 2 εκκλησίες και απειλεί και τον υπηαγωγείο της κοινότητας.
0: Κύριε Τόλα.
1: Έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή εκένωση τόσο των πρώτων σπιτιών όσο και μέσα στο χωριό.
0: Κύριε Τόλα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και το δίνει και η πυροσβεστική ότι υπάρχει νεκρός. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση για νεκρούς.
0: Η πυροσβεστική το επιβεβαιώνει, αυτό επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός σε αυτήν την πυρκαγιά. Είναι κάτι που δεν θέλαμε με τίποτα να το ακούσουμε. Προχωράμε,
2: λοιπόν, ακούμε την συνάδελφο από την ΕΤΡΙΑ που μιλούσε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τόλα, ο οποίος και αυτός, όπως και ο δήμαρχος Ρεοκάστρου, δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός θύματος, ενός ανθρώπινου θύματος. Ωστόσο και η πυροσβεστική και η αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκε σωρός στη φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης εντός της δασικής έκτασης. Και μας το επιβεβαιώνουν, οπότε το αναφέρω και εγώ. Δυστυχώς έχουμε ήδη ένα νεκρό. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός εγκλωβίστηκε, έχασε τη ζωή του. Να πάμε και στο Earth News να δούμε εκεί τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
3: Η οποία πριν από λίγο το ανακοίνωσε, και να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε και ένας εγκαματίας, ένας τραυματίας κάτοικος της Λυτής, ο οποίος καταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με καύματα, προσπαθώντας να κατασβέσει τη φωτιά.
4: Μία σωρός, λοιπόν, ένας νεκρός μέσα στο δάσος που ο Κάη και εντοπίστηκε, λοιπόν, η σωρός του από την πυροσβεστική υπηρεσία, ένας εγκαυματίας, και οι άνθρωποι τώρα δίνουν μάχη εκεί μέσα στο χωριό για να σώσουν τα σπίτια τους.
5: Έχει περάσει μέσα, Κώστα, η φωτιά έχει περάσει μέσα στη Λυτή.
3: Η φωτιά εκεί που βλέπετε τους καπνούς τώρα αυτή τη στιγμή είναι το χωριό της Λυτής από πίσω. Εάν και φυσάει αέρας περίπου 4 με 5 βοφόρ νότιος και σπρώχνει τη φωτιά προς το χωριό της Λυτής, φυσούν δηλαδή νότιοι άνεμοι περίπου 4 με 5 βοφόρ και δεν είναι καθόλου καλό αυτή για τη φωτιά, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή φρεσκάρει ο αέρας. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, 3 πεζετέλ, 2 καραντέρ και ισχυρές δυνάμεις επίγειες προσπαθούν να μην κάψουν, να μην καούν σπίτια στο χωριό. Πάντως αυτό που βλέπετε αριστερά, παράδειγμα τον μαύρο του καπνό, δεν είναι και καθόλου ενθαρρυντικό, γιατί όταν υπάρχει μαύρος καπνός σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κατάσταση εκεί. Ναι. Εκεί από πίσω από τους καπνούς που βλέπετε, σας είπα ότι είναι το χωριό της Λυτής.
5: Ναι.
3: Από εδώ που
5: Κώστα, από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ, εμείς η εικόνα, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε είναι από την άλλη κάμερα τον άλλο συνάδελφο που βρίσκεται στο χωριό Λυτή. Από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι τον οικισμό, τι απόσταση είναι?
3: Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι τουλάχιστον.
5: Έχει φύγει δηλαδή πολύ, αυτό θέλω αυτό να, για να καταλάβουμε, αυτό μας λες.
3: Σε ευθεία σταυρού είναι πάνω 5 χιλιόμετρα. Για να σας δείξει τώρα, να πω τον εικονολήπτη μου, τον Άκη του Google, να γυρίσει σιγά σιγά προς την αρχή της φωτιάς, να καταλάβετε, θα κάνει μια γωνία 180 μοιρών περίπου, για να δείτε όλη αυτή την έκταση. Το μόνο σημείο που δεν είναι καμένο είναι εδώ που βρισκόμαστε.
5: Εμείς αυτό που βλέπουμε τώρα, επειδή σε χάσαμε, Κώστα, καμένα, και μόνο σε ακούμε, βλέπουμε πραγματικά αυτό μια δυστοπική, εντελώς αποκοσμική εικόνα.
2: Ακούμε τους συναδέλφους από το Earth News, την εκπομπή Update, τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και τον Φάνη Παπαθανασίου, που περιγράφουν μαζί με τον ανταποκριτή, τον απεσταλμένο Κώστα Μπούρη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στη Λυτή της Θεσσαλονίκης, του Δερβενίου, του Ρεοκάστρου Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πράγματι επιβεβαιώνεται ότι ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος, έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά. Η σωρός αυτή που εντοπίστηκε λίγο νωρίτερα στη δασική έκταση μέσα στο δάσος ανήκει προφανώς σε κάποιο κάτοικο. Επιβεβαιώνεται αυτό και υπάρχει και ένας εγκαυματίας που λόγω προφανώς της σοβαρότητας της κατάστασής του έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα πολύ νεότερα από τη φωτιά που καίει αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε πάντα εμείς εδώ. Είχαμε και έχουμε προγραμματίσει, εννοείται, την εκπομπή, οπότε οτιδήποτε έκτακτο, για οτιδήποτε έκτακτο θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Την εκπομπή που θα ασχοληθεί φυσικά και με τα πολύ τρέχοντα, δηλαδή με το τι συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, πώς είναι η κατάσταση εκεί, υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, υπάρχουν

Ανθρωπιστικές αποστολές που αποστέλλονται. Αν είμαστε τυχεροί, θα πετύχουμε μία από αυτές μετά τις 5:30 να μιλήσουμε με τον επικεφαλής και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχουν τέτοιες αποστολές και από άλλες χώρες. Στο μεταξύ, στο πολιτικό πεδίο, είχαμε την τοποθέτηση, την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ. Υπάρχουν οι αντίπαλες φωνές, οι αντιπολιτευόμενες φωνές που λένε ότι κάτσε να το δούμε και αν θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά εγώ σας αναφέρω μόνο σκέτα τα περιστατικά, δηλαδή αυτά που υπόθηκαν. Περαιτέρω πτώση λοιπόν στην τιμή της βενζίνης. 617,5 εκατομμύρια θα δοθούν σε αγρότες και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας είναι απλώς υπερφύαλες, γιατί κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες αυτοί που τις έκλεισαν. Έτσι πολύ επιγραμματικά. Τώρα πάμε συνοψισμένα και επιγραμματικά στους τίτλους ειδήσεων στις 5:30 για να επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεων της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκαύματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής. Καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγέ στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σας ορκίζομαι ότι αυτό το τραγούδι το είχα επιλέξει λόγω της χθεσινής Πανσελίνου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε τώρα εδώ και κούμπωσε και τέριαξε, παρά την πολύ πολύ λυπητερή του και υποσχετική του έτσι μορφή και κατάσταση. Έξι παρα 25 η ώρα, δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε και φυσικά συνδεόμαστε αυτή την ώρα μέχρι τις 6 και με την φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, και έχουμε μαζί μας κυρίες και κύριοι τον κύριο Μίλτο Μπενάκη, που είναι ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ηγείται λοιπόν αυτής της ομάδας και πρόκειται να ταξιδέψει τώρα που μιλάμε, δηλαδή τον έχουμε κρατήσει τον άνθρωπο κυριολεκτικά έξω από το αεροπλάνο για το Καράκας της Βενεζουέλας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπενάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι σας καθυστερούμε λίγο, έχετε το νου σας να φύγετε, αλλά έτσι δύο λόγια για μας θα μας τα πείτε, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τις εκεί ομάδες, ιδίως με την ΑΦΑΤ και με τον κύριο Χατζηνικολάου τον Γιώργο, το Κρήτον 1, τα ντρόουν που θα δουλέψουν εκεί, κάνουμε ένα σχεδιασμό και δίνουμε λίγο τον τρόπο το δικό μας που θα ενεργήσουμε μόλις φτάσουμε. Μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα και ο πρέσβης της Ελλάδος, για να έχουμε μια καλύτερη διαμονή στα σημεία που θα επιχειρούμε.
0: Εσείς είστε εθελοντές, είστε όλοι εθελοντές, και τέλος πάντων πώς γνωρίζετε να παρέχετε τη βοήθεια που πρόκειται να παράξετε?
1: Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός μετά από ένα στάδιο γίνεται επαγγελματικός εθελοντισμός, δηλαδή εκπαιδεύσεις, τα μηχανήματα, το πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ, δεν είναι απλά ένας εθελοντής, απλά είναι ένας εθελοντής που με επαγγελματικό πρόσημο σπέβδει στα σημεία για να φανεί χρήσιμος.
0: Πόσα άτομα είναι η αποστολή σας?
1: Εμείς είμαστε 12 άτομα, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει κάποια άτομα, έχουν ενσωματωθεί σε κάποιες δυνάμεις της ΑΦΑΤ και τελευταία άτομα, 4 που είμαστε εμείς εδώ στη Μαδρίτη, θα είμαστε μετά από κάποιες ώρες στο Βαλένσια, που μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα.
0: Κύριε Μπενάκη, σας παρακαλώ μην κλείσετε τη γραμμή, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μια νότιο-δυτική κατεύθυνση. Είναι έξω από το χωριό,
3: ναι.
2: Λιτή,
3: ναι.
2: Βορείος Θεσσαλονίκης, και η πυρκαγιά μένεται αυτή τη στιγμή σε αγροτοδαφή.
4: Δεν κινδυνεύουν από την εικόνα που έχετε εσείς, κύριε εκπρόσωπε? Λέτε ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια? Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι γλύφει τα σπίτια, ότι είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η φωτιά.
2: Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πυρκαγιά είναι στις παρυφές της Λιτής και κινείται παράλληλα με τη Λιτή προς Μελισσοχώρη.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιπύραρχο Γιάννη Αρτοπιό. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Μπενάκη. Σας περιμέναμε πώς και πώς για να μιλήσουμε, αλλά στο μεταξύ, με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ωραιόκαστρο, έχουμε και δυστυχώς ένα συνάνθρωπό μας νεκρό, να έχει χάσει τη ζωή του, και έναν εγκαυματία στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλησα να ακούσω.
1: Και πέρυσι είχαμε εκεί τη φωτιά απέναντι στο αυτοδρυμό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούν γρήγορα για να την πιάσουν.
0: Ναι,
1: φωτιά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν περισσότερο. Ναι. Γνωρίζετε άλλωστε εσείς από ειδικές αποστολές.
1: Ναι.
0: Λέγατε λοιπόν ότι σας περιμένει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και ο πρέσβης, είπατε, και η ελληνική κοινότητα. Πότε αναμένετε να φτάσετε στο Καράκας?
1: 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι. 2 η ώρα τα ξημερώματα αύριο. Επειδή και αυτοί πηγαίνουν 7 ώρες πίσω, νομίζω.
1: Ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο σας, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι κάτι που το αποφασίζει και το κάνει ο καθής. Όσο και να είστε εθελοντική ομάδα και να συμμετέχετε σε τέτοιες αποστολές, είναι μια απόφαση που φαντάζομαι ότι πότε την πήρατε και πώς. Δηλαδή, υπό ποια σκέψη κάνατε όλη η ομάδα και εσείς που την εκπροσωπείτε?
1: Εμείς, επειδή ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την EMF, η οποία είναι και η Τούρκη σε αυτή την Ομοσπονδία, αμέσως με το κωδικό το ενέντευξη για το σεισμό, κλήθηκαν ομάδες σε αυτές τις ομοσπονδίες που είμαστε και εμείς να συμμετάσχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για το σεισμό στη Βενεζουέλα. Με εργαλεία, σκυλιά και προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολα σημεία.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Τι έχετε μαζί σας, τι μέσα έχετε μαζί σας και τι προσδοκάτε, πώς προσδοκάτε να βοηθήσετε.
1: Εμείς έχουμε ντρόουν υψηλής ευέλειας με ειδικές κάμερες οι οποίες εντοπίζουν και ξεχωρίζουν από ειδικά αέρια που μπορεί να μολύνουν περιοχή μέχρι και ζωή. Μπορούμε να θερμικές, μπορούμε να εντοπίσουμε, άνθρωπο. Τα σκυλιά έχουν εξειδίκευση στο πώς μπορούν να διεισδύσουν μέσα σε ερείπια. Θα δουλέψουμε πιο πολύ με τα σκυλιά προσέρβων, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να πάρουμε το δικό μας το σκυλί, να πει από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: με τον συνοδό της. Και γενικότερα θα ενταχθούμε μέσα στα μεγαλύτερα κλιμάκια ομάδων. Και το σίγουρο είναι ότι θα ήδη μιλάμε με τον επιχειρησιακό συντονιστή της ΑΦΑΤ και μας περιμένει ο άνθρωπος για να δούμε σε ποια σημεία θα πρέπει γρήγορα να μας βάλουν και να αρχίσουμε τις εργασίες.
0: Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφετε. Η προηγούμενη αποστολή σας σε ποια περιοχή ήταν?
1: Είναι στο Χατάι, στην Τουρκία, που και εκεί ήταν διπλός φωνικός σεισμός, τα ισοπαίδωσε όλα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε από την πρώτη στιγμή στα ερείπια και να ενεργήσουμε και στο Εσκεντερούν και στο Χατάι. Δύσκολες στιγμές, στιγμές απόγνωσης για τους οικείους που είναι στα σημεία, στιγμές που τα πρωτόκολλα δεν δουλεύουν, αυτό να το ξέρετε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή όταν εκπαιδεύεσαι κάτω από ένα πρωτόκολλο, πιστεύεις ότι θα πας εκεί και θα δουλέψεις με το ίδιο πρωτόκολλο. Δεν είναι έτσι. Δεν σε βοηθάει ο χρόνος, η τοποθεσία, οι ομάδες που θα δουλέψεις μαζί, όλα είναι πολλές φορές πρωτόγνωρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα να φανταστείτε ότι μπαίνει κόσμος μέσα σε σημεία που δεν πρέπει να μπαίνει και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των διασωστικών πληρωμάτων.
0: Εννοείται περισσότερο οι συγγενείς?
1: Ναι, για την Τουρκία μιλάω τώρα, που είχαμε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών γιατί μπήκαν αυτοκίνητα και φρακάραν όλες τις κύριες αρτηρίες που μπορούσες να φτάσεις γρήγορα στα ερείπια, γιατί τους ευνηδίασε. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε. Ναι. Τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, κύριε Μπενάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει κλείσει το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, οπότε στενεύουν τα περιθώρια ή όχι? Ή δεν πρέπει να το λέμε αυτό ποτέ?
1: Αυτό το λέμε ως συμπέρασμα. Αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το συμπέρασμα την πραγματικότητα. Και σας έχω πει ότι την άρνηση που φέρνει ο χρόνος, το κατά πόσο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα με τις ζώντες, εκεί έρχεται να συμπληρώσει η ελπίδα, η οποία δεν χάνεται ποτέ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε.
1: Στο Χατάι μετά 11 μέρες βγήκαν άνθρωποι από ερείπια.
0: Ναι. Εγώ συγκινούμαι πολύ και σας φύγω το χέρι και σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Δεν τους ξέρουμε, αλλά έναν έναν και αυτό που πρόκειται να πάτε να κάνετε και κάθε φορά αυτό που κάνετε και κυρίως για το ότι δεν τηρείτε το πρωτόκολλο, τους κανόνες και αυτά που λέμε με τις ώρες και τα παράθυρα και πιστεύετε μέχρι τελευταία στιγμή και πέρα από αυτή ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη ζωή που να σας έχει ανάγκη. Μπράβο σας, κύριε Μπενάκη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Εγώ θα ήθελα να εξήρω λίγο και τη βοήθεια της πράξης αγάπης του οργανισμού που έχουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, μόλις αντιλήφθηκαν ότι κολλάμε σε κάποια έξοδα για να βγουν τα εισιτήρια, μπήκανε μπροστά και βοηθήσανε με τον καλύτερο τρόπο να μαζευτούν γρήγορα κάποια λεφτά για να πληρωθούν τα εισιτήρια και ό,τι έξοδα ακολουθούν αυτή την αποστολή.
0: Και καλά κάνετε, εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, γι' αυτό και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν όσοι διευκόλυναν την μετακίνησή σας. Το από εκεί και πέρα τώρα ανήκει σε εσάς, εσείς πώς θα το διαχειριστείτε. Και αν έχετε οποιοδήποτε νέο, θα ήθελα να μπορούμε να σας βγάλουμε πάλι στην εκπομπή, να μας πείτε πώς πάνε οι έρευνες και κυρίως να ευχηθώ να έχουμε διάσωση έστω και ενός ανθρώπου. Θα είναι τεράστιο κέρδος.
1: Έστω και ένας άνθρωπος μόλις βγει από τα ερείπια είναι η ανταμοιβή μας. Είναι το ηθικό μας ο παρανομαστής, ο οποίος κλείνει σωστά την πράξη.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Μπενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό ταξίδι και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Φεύγουν αυτή την ώρα, σε λίγο πετάνε. Τους πετύχαμε στο αεροδρόμιο, ακούσατε και το φυσικό ήχο από τις ανακοινώσεις. Φεύγουν λοιπόν και πάνε στο Καράκας της Βενεζουέλας για να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή βοήθεια. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Έπρεπε να μαζευτούν χρήματα και να διευκολυνθούν οι άνθρωποι για την μετακίνησή τους. Δεν είναι πάντα εύκολα. Δεν είναι κάθομαι σε ένα γραφείο ή στο σπίτι μου, τα βλέπω από την τηλεόραση, τα ακούω από το ραδιόφωνο, τα διαβάζω στο τάμπλετ μου, στο κινητό μου και μετά σηκώνομαι και λέω: α, θα πάω να βοηθήσω. Μας είπε και το παράδειγμα της Τουρκίας, εκεί με το ΑΤΑΙ. Και γενικά, κάθε φορά που ακούμε για εγκλωβισμένους, για βιβλικές καταστροφές, νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ αδύναμοι μπροστά στην καταστροφή, στην δύναμη, στη μανία της φύσης, πολύ περισσότερο και όταν μπορεί να συμβεί και δίπλα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να έχει σεισμό, είδατε τι συνέβη στα Πετράλωνα, και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο περισσότερα αν καταφέρουμε να έχουμε τη σωστή ροή. Πες μου, Βούλα μου, δεν πειράζει, το δήμαρχο. Ωραία. Έχουμε μία φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Μαζί μας ο Δήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε, κύριε Σταυρέλη.
3: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Γεια σας. Τι έχουμε, έχετε κι εσείς πυρκαγιά? Μην τις έχουμε όλες
3: άλλο
0: μαζί.
3: Τίποτα. Έχουμε ένα τριήμερο καθημερινά 3-4 πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Ξυλοκέριζας. Και κατευθύνεται προς τις Κεχριές, αν γνωρίζετε, στο Σαρονικό κόλπο, μέσω δύο οικισμών, Φιλοθέη και Θημαριώνα. Και πριν δύο λεπτά έδωσα εντολή εκένωσης των δύο οικισμών για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σε σπίτια και κυρίως σε πολίτες μας.
0: Όντως έχετε δίκιο, από το Σαββατοκύριακο και με τους θυελλώδεις ανέμους είχατε τα θέματα σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας. Τώρα είπατε η τελευταία είναι αυτή που έχει ξεσπάσει τον Άγιο Δημήτριο.
3: Άγιο Δημήτριο, ναι.
0: Δώσατε εντολή εκένωσης γιατί θέλετε να προλάβετε το οτιδήποτε ή γιατί πράγματι απειλεί τον οικισμό η φωτιά?
3: Απειλεί τον οικισμό της Φιλοθέης και του Θημαριώνα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε εντολή εκένωσης.
0: Πώς είναι τα πυροσβεστικά μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, δηλαδή είναι αρκετά, είναι αυτά που χρειάζεστε?
3: Είναι αυτά που χρειαζόμαστε, σε πρώτη φάση δεν θέλουμε παραπάνω. Είμαστε εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αλλά εξελίξιμη.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπω να έχουμε όμως μεγάλα προβλήματα για να μπουν στα δάση, στα όνια όρη ή στο περίφημο δάσος της Ολυγίας.
0: Μάλιστα. Οπότε μακάρι να σταματήσει εκεί το κακό, να μην προχωρήσει.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό ευχόμαστε.
3: Ακριβώς.
0: Όλοι.
3: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Καλά, γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος Κορίνθου, λοιπόν, για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, εκεί μεταξύ Φιλοθέης και Θημαριώνα, όπως μας είπε, στην Κορινθία, η οποία είχε δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε τώρα το Σαββατοκύριακο με διάφορες περιοχές και εστίες, χωρίς όμως ιδιαίτερες απώλειες από ό,τι αντιλήφθηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και, πώς να το πω, και 10 δέντρα και 5 να καούν, απώλεια το λες για το πράσινο που δεν έχουμε. Και όσο μιλάμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέχεια τεταμένη την προσοχή μας και στα τηλεοπτικά κανάλια και σε όλους τους συναδέλφους που, για να μην τους απασχολούμε όλοι μαζί, πολλές φορές προσφεύγουμε σε αυτούς και μέσω των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εν προκειμένου τώρα προτείνω, Μαρίλια, να πάμε στην ΕΡΤ3 να δούμε τι μεταδίδει ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου.
5: Χάθηκε το δάσος έξω από τον οικισμό, δυστυχώς. Μιλάμε για μια έκταση την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βλέπουμε μέχρι που φτάνουν τα δέντρα, αλλά βλέπετε ότι στάχτες και αποκαίδια έχουν μείνει και αυτή τη στιγμή οι καπνοί αναβλύζουν από το έδαφος και οι φεύγια και οι φλόγες καίνε ακόμα.
6: Δυστυχώς αυτό το δάσος ήταν ο πνεύμονας εκεί της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμος το επισκεπτόταν και ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια ανάσα δροσιάς για τους περισσότερους και το επισκέπτονταν όχι μόνο κάτοικοι της Λυτής αλλά της γύρω περιοχής. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι είναι καμένο.
5: Ακούσαμε τον κόσμο να λέει πάει το δασάκι μας, πάει το δασάκι μας. Αυτό μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι όση ώρα ανεβαίναμε προς τα πάνω. Έπεσε ξανά για δεύτερη φορά η επιστροφή μου, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε,
0: λοιπόν,
5: εκ νέου.
0: Ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου, λοιπόν, από την ΕΤΡΙΑ μεταδίδει, όπως καταλαβαίνετε, ασθμένων, γιατί τρέχει και αυτός πίσω και μαζί με τα συνεργεία. Οι εικόνες που εγώ βλέπω είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, κυρίες και κύριοι, γιατί το δάσος όσο κομμάτι μπορούμε να δούμε είναι όλο ήδη καμένο και βγαίνουν μαύροι καπνοί και αναβλύζουν ακόμα εστίες. Τα δε δέντρα, ανήμπορα έχουμε πει για τα δέντρα, ότι η μεγάλη τους η μοίρα, η φοβερή τους μοίρα είναι ότι θα μείνουν ακίνητα και θα καούν, δεν μπορούν να φύγουν. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Λοιπόν, φυσικά είμαστε εδώ πάντα στο Earth News Radio και στην Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χαλαρά, ας χαλαρώσουμε λίγο, ας προσπαθήσουμε, Βούλα μου. Έχουμε και άλλα και τα θέματα, τα κανονικά με τους καλεσμένους μας, αλλά και τα έκτακτα. Η ώρα είναι παρά 10. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι και να δοκιμάσουμε για τα πετράλωνα τον αντιδήμαρχο.

αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Πάλι το είχα βάλει τυχαία από προχθές γιατί το αγαπώ πολύ. Τιτλοφορείται Κύματα. Αλλά το γράφει, το έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε.

0: θα επιστρέψουμε και στο θέμα της φωτιάς, των φωτιών των πυρκαγιών δηλαδή, αλλά τώρα προλάβαμε κυριολεκτικά στο παραένα, πάνω στο έργο του, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας πήραμε λίγο εκτάκτως και θέλουμε να είστε κι εσείς σύντομος. Τι γνωρίζετε εσείς για την κατάρρευση στα πετράλωνα της πολυκατοικίας? Έχουν τελειώσει έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάτι σχετικό με την ανέβρεση κάποιου ανθρώπου? Υπάρχει πρόβλημα με κάποιον εγκλωβισμένο?
1: Έχει περάσει πάνω από μια ώρα που έχω φύγει από το σημείο, ωστόσο ήμουν από την αρχή του συμβάντος σχεδόν, καθώς έτυχε να έχω μια δουλειά του Δήμου για το πράσινο πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Από την αρχή οι εικόνες ήταν πολύ σοκαριστικές, θύμισαν εικόνες από τους σεισμούς του 1999 στην Αθήνα, δυστυχώς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι ήταν εκεί έξω από την πολυκατοικία, βεβαίως, και κλαίγαν ουσιαστικά το βιός που λέμε, γιατί ό,τι είχαν και δεν είχαν βρίσκονταν μέσα σε αυτά τα ερείπια πλέον. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η δημοτική αστυνομία, η τροχέα έκαναν τον καθήκον τους με άλλο τρόπο, και πρέπει να πω ότι είχαν έρθει και σκυλιά της αστυνομίας, τα οποία διερευνούσαν ακριβώς για πιθανότητα έβρισης κάποιου αγνοούμενου. Το θέμα είναι ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τουλάχιστον την ώρα που έφυγε από το σημείο ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μία ανησυχία, και γι' αυτό οι έρευνες συνεχίζονταν,
0: ναι,
1: για να δουν αν τυχόν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να μην ήταν ενημερωμένο το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα προέκυψε κάτι.
0: Μόνο που μαθαίνω, γιατί παρακολουθούμε και τις πυρκαγιές που έχουμε και τον νεκρό δυστυχώς στο Ρεόκαστρο, αντιδήμαρχέ μου, αλλά οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν ότι θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, εάν χρειαστεί, στα συντρίμια της πολυκατοικίας.
1: Ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρατε, και συνεχίζονται οι έρευνες, ήταν και ένα σκυλάκι κάτω από τα ερείπια.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα κατοικίδια ζώα, ελπίζουμε να μην είναι και άνθρωπος.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, ήταν στο σημείο λοιπόν, στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης που κατέρευσε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και πράγματι από τον Ερυθρό Σταυρό λένε πως θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, θεωρώντας ότι και εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει άλλος εγκλωβισμένος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι έχουν απεγκλωβιστεί και τέλος πάντων έχουν διασωθεί όλοι οι ένικοι. Για μια κοπέλα που λεγόταν νωρίτερα το μεσημέρι ότι μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη, ευτυχώς επικοινώνησε με τους δικούς της και είπε ότι ούτε καν, δεν ήταν καν μέσα στο σπίτι. Είχε πάει διακοπές, ευτυχώς για εκείνη. Βέβαια, αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε προς το τέλος ο κύριος Αποστολόπουλος, και το σκεφτόμουν και εγώ γενικότερα και για τους ανθρώπους που είναι πυρόπληκτοι άμεσα, και αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή, δεν το λέω σεισμόπληκτοι, αλλά έχει πέσει όλη τους η κατοικία, η περιουσία. Πώς θα... Καλά, το να αποζημιωθούν είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία, αλλά πού θα βρουν τώρα μια στέγη, τα πρώτα τους, τα είδη πρώτης ανάγκης? Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μεριμνήσουν οι ανάλογες υπηρεσίες, γιατί κάθε φορά παρουσιάζουμε την καταστροφή και το αποτέλεσμά της και δεν πηγαίνουμε καθόλου να ενημερωθούμε ή να δούμε να βοηθήσουμε και ως μέσο ενημέρωσης για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους ή που έχουν βγει από τα σπίτια τους, έχουν κενώσει χωριά και οικισμούς. Όπως καταλάβατε από πολύ νωρίς, κυρίες και κύριοι, από την ώρα που ξεκινήσαμε δηλαδή την εκπομπή μετά τις 5, είχαμε και παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε στενά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λιτή, αλλά έχουμε το νου μας και στην Κορινθία για τις φωτιές που εκδηλώνονται εκεί. Για τον Άγιο Δημήτριο ξέραμε εμείς, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει και άλλο σημείο. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στη δεύτερη ώρα για να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα, κυρίως τις πυρκαγιές, αλλά και αν τα καταφέρουμε, ελπίζω, να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και ισορρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τον οικισμό Λιτή. Παράλληλα, απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος πυροσβεστικής, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους ασθενούς μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανέμι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Wow. Καλό απόγευμα και πάλι και καλησπέρα. Une dernière fois. Ακόμα και αυτό, δηλαδή την ουσία του χαιρετισμού, το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια χθες το βράδυ και λέω, το λέω σωστά, να μην ξαναπώ καλό απογευματόβραδο, διότι είναι ακόμα απόγευμα. Όχι λόγω της ώρας, αλλά λόγω του ήλιου που είναι πάνω με σουρανή ακόμα λόγω της θερινής ώρας. Να μην μένουμε στα παλιά, να πιάνουμε τα σύγχρονα, τα καινούργια, έτσι. Καλό απόγευμα λοιπόν, άρα το καλησπέρα τα πιάνει όλα, η εσπέρα παιδιά ως λέξη υπέροχη της ελληνικής γλώσσας, πιάνει τα πάντα και το τέλος του απογεύματος και την αρχή του βραδιού. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι Ζουφρί Μαρακά, αν το λέω σωστά, Bleu de Lune, δηλαδή Moon Bleu, δηλαδή μπλε φεγγάρι. Εγώ το είπα πάλι για το φεγγάρι, το έχω βάλει το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς μου άρεσε και είναι και πολύ ωραία, τρυφερή η γαλλική γλώσσα. Αλλά το φεγγάρι χτες και σήμερα ακόμα νομίζω είναι ορατό. Δεν ήταν καθόλου μπλε, είναι αυτό το φραουλί, λένε οι πανσέλινος της φράουλας. Εγώ πάλι την είδα πιο κυτρινοπή, πιο οχρή, πιο τυρένια. Και τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία πράγματα που βλέπουμε γύρω μας στη φύση και μπορούμε να τα ταινίζουμε με ηρεμία και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, στην κυριολεξία, υπάρχει το σκοτεινό πρόσωπο, οι βιβλικές καταστροφές, η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παρακολουθούσαμε μέσω του επικεφαλής της αποστολής στο Καράκας, του κυρίου Μπενάκη, της 12μελούς εθελοντικής αποστολής στο Καράκας, παρακολουθούσαμε τα λεγόμενά του και σκεφτήκαμε, θυμηθήκαμε και όλους τους μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές χώρες. Σκεφτήκαμε τη διπλωματία των σεισμών, σκεφτήκαμε πόσο άνθρωποι αισθανόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν λαό και πόσο ταυτιζόμαστε μαζί του, χωρίς απαραίτητα να μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από την άλλη όψη του φεγγαριού και μάλιστα διάβαζα, κυρίες και κύριοι, ότι όπως πολύ σωστά φαντάζεστε και υποθέτετε όλοι, ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών στο Καράκας και τις γειτονικές περιοχές, ούτε καν των αγνοωμένων πολύ περισσότερο. Για τα των πυρκαγιών νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε νωρίτερα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, αλλά να μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια στις πυρκαγιές που καίνε και την περιοχή Λιτής στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνι του Ρεόκαστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου εκεί δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία εγκαυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και πληροφορούμαστε. Και από την άλλη έχουμε στα Εξαμήλια, στην ουσία στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, μία πυρκαγιά που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κορίνθου, έχει ήδη εξαπλωθεί αρκετά και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Κάπως έτσι έχει κατάσταση, όχι κάπως, ακριβώς έτσι. Απλά όλα αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από μισάωρο σε μισάωρο και θα τα παρακολουθούμε. Μαζί με όλους εσάς που είστε οι ακροατές μας, οι ακροατές του Earth News Radio 105,8. Η Φωνή της Ελλάδας έχει αποσυνδεθεί τώρα, έχει δικό της πρόγραμμα, άρα είμαστε μόνοι μας, είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που είναι το πρώτο της ενημέρωσης και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στο Viber κατά κύριο λόγο και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, το οποίο έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και αναφέρει, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη απαντά στο 210-60-09-604 και 605. Όπως έκανε νωρίτερα και απάντησε στο Βάκη, ο οποίος ρωτούσε για το πρώτο τραγούδι, ήταν λοιπόν από τους Black Pumas, αγαπητέ Βάκη, από τους Black Pumas, το Ain't No Love in the Center of the City, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αγάπη στο κέντρο της πόλης. Εγώ όταν το έβαλα σκεφτόμουν λίγο, ξέρετε, τα καλοκαίρια, τα απογεύματα, τα βράδια που σιγά σιγά η πόλη αδειάζει και σκέφτεσαι πολύ συχνά τις διάφορες εκδοχές της αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, αγάπης προς έναν πιθανό σύντροφο ερωτικό, αγάπης για τη φύση, γενικώς για το καλοκαίρι, και είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, αλλά αλλού με πήγε τελικά η ροή της εκπομπής και της επικαιρότητας. σας. Όμως έχω σκοπό να επαναφέρω αυτό το δίκτυο που πήγε να ξεφύγει και να ξανασυναντήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής και των καλεσμένων. Μην νομίζετε και αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με ένα είδος εκτροπής της φύσης έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με σεισμό ή πυρκαγιά, αλλά έχει να κάνει με καύσονες. Και μάλιστα θα ξαναπάμε, νομίζω για τρίτη φορά, να συναντήσουμε ερευνητή, συνεργάτη ερευνητή αυτή τη φορά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το αγαπάμε πολύ τώρα τελευταία το Εθνικό Αστεροσκοπείο και για καλό το λέω. Τον κύριο Στέργιο Κάρτσιο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, την ιόβιο υπομονή, γιατί και νωρίτερα σας αναγκάσαμε να περιμένετε και τώρα που κάνω εγώ αυτές τις μακροσκελείς αναλύσεις, αλλά πρέπει να φέρω τα πράγματα στη θέση τους για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας και στον κόσμο που μας ακούει γιατί σας έχουμε μαζί μας και πώς σχετίζεται η ομάδα σας που θα μας συστήσετε με την πορεία του καύσωνα των καυσώνων στην Ευρώπη από το 1940 και μετά. Έτσι είναι, συλλέγετε στοιχεία και τα καταγράφετε στατιστικώς, κύριε Κάρτσιε.
1: Πάνω κάτω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στην ουσία δεν είμαστε αυτοί καθ' αυτοί οι οποίοι συλλέγουμε στοιχεία, αλλά αυτοί οι οποίοι επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Και στην ομάδα Climate Hub, η οποία στην ουσία είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη γενικά του εθνικού σχεδιασμού εδώ στη χώρα μας. Και αποτελεί μια, θα λέγαμε, πρώτη εθνική πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Κάτω από την αιγίδα αυτού του προγράμματος συνεργασίας. Με στόχο στην ουσία να παρέχουμε μια, θα λέγαμε, γενική πύλη υπηρεσιών γύρω από το κλίμα, η οποία θα μπορεί να δίνει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, C3S όπως ονομάζεται εν συντομία. Πρόκειται στην ουσία για μια, θα έλεγα, ομάδα η οποία αποτελείται από ερευνητές τόσο από το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Αριστολό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ελληνικό Διαστημικό Κέντρο. Και αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι ότι ό,τι δεδομένα ιστορικά, παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά και δεδομένα τα οποία προέρχονται από, ας το πούμε έτσι, προσομοιώσεις του καιρού και του κλίματος, συλλέγονται μέσα από την υπηρεσία αυτή, την υπηρεσία C3S, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τα αναλύουμε και στοχεύουμε στο να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες κυρίως για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ο οποίος τώρα, ο ευρωπαϊκός χώρος, το τελευταίο οκταήμερο, ένα μην πω άντε δεκαήμερο, σας έχει δώσει πολύ πλούσιο υλικό, νομίζω, κύριε Κάρτσια, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι γενικά η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνει ότι θερμαίνεται με έναν ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Και πλέον τα κύματα καύσωνα δεν είναι κάτι μεμονωμένο, αλλά ούτε ακραίο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, καύσωνες συνέβαιναν σε όλη την ιστορία του κλίματος της Γης, θα λέγαμε. Αλλά από τότε που έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία, βλέπουμε ότι οι καύσωνες δεν έλειπαν στο παρελθόν, αλλά ήταν πιο σπάνιοι, ενώ μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες περιόδους, κάποια χρόνια, στα οποία δεν είχαμε καταγεγραμμένο κανένα επεισόδιο καύσωνα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως αυτό αλλάζει τώρα.
0: Όπως λέει και το γνωστό, ωραία χρόνια.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό αλλάζει τώρα και είμαστε σε μια περίοδο που το κλίμα αλλάζει. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, όχι πρωτοπυλών. Ζούμε μέσα στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια κλιματική κρίση, θα λέγαμε. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, αν δούμε τα στοιχεία που είχαμε, ας πούμε, για τον έναν ιστορικό καύσωνα του 1996, παραδείγματος χάρη, τώρα σας πάω περίπου 50 χρόνια πίσω στην Ευρώπη, θα δούμε ότι σε σχέση με τις τότε θερμοκρασίες η Ευρώπη έχει θερμαθεί περίπου κατά 2 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ. Μην μας ακουστεί λίγο μέσα σε 50 χρόνια 2 βαθμούς.
1: Ναι, φυσικά. Και γενικά το προηγούμενο διάστημα αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο ήταν πολύ έντονο, κυρίως στις περιοχές της Δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Η κεντρική Ευρώπη και λίγο έτσι, τα βόρεια το ένιωσαν ακόμη περισσότερο για, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είχε προετοιμασμένοι οι πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά η έλλειψη των κλιματιστικών στα σπίτια, σε δημόσιους χώρους. Όλα αυτά είναι στην ουσία παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να η αισθητή θερμοκρασία αυτή που το ανθρώπινο σώμα, ας το πούμε έτσι, νιώθει να είναι πολύ παραπάνω και δεν μπορεί αυτό να ανακάμψει μέσα σε χώρους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Να πούμε κανένα παράδειγμα, δηλαδή με ονόματα χωρών αν γίνεται.
1: Παραδείγματος χάρη, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Ισπανία η οποία εντάξει είναι χώρα η οποία και στο παρελθόν είχε ανάλογα κύματα καύσωνα, έχει περιοχές στις οποίες η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 44 βαθμούς παραδείγματος χάρη, πολύ υψηλά. Στην Γερμανία φτάσαμε περίπου τους 42 κυρίως στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Εκεί πέρα είχαμε κάποιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι οποίες δεν έπεσαν κάτω π.χ. από τους 29 βαθμούς. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ήταν αρκετά πρωτόγνωρες για αυτούς τους πολίτες αυτών των χωρών.
0: Ναι.
1: Στην Τσεχία π.χ. είχαμε περίπου γύρω στους 42 βαθμούς, η οποία είναι νομίζω
0: δεν πρέπει να έχει καταγραφεί
1: φορά.
0: Ποτέ στη
1: ναι,
0: χώρα.
1: Ναι, είναι από η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχει το επίσημο δίκτυο των μετρολογικών σταθμών στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη.
0: Για τη χώρα μας, τι λέει η ομάδα Climate Hub.
1: Η χώρα μας εντάξει, παραδοσιακά βρίσκεται στα νοτιοανατολικά, έτσι, στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Οι αέριες μάζες που έρχονται από την Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική την επηρεάζουν πολύ πιο συχνά. Επομένως, τα κύματα καύσωνα που είχαμε ιστορικά ήταν πιο γνώριμα. Αυτό που στην ουσία όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20 ετία, είναι πάνω κάτω ο αριθμός των ημερών που καταγράφουμε, που χαρακτηρίζονται ως ημέρες καύσωνα. Γιατί στην ουσία έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των κυμάτων καύσωνα και είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει, μας δείχνει ότι κυρίως τα τελευταία 20 έτη αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια αυξητική τάση, θα έλεγα.

0: δείχνει ότι η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ξεπεράσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ και τα αντίστοιχα επίπεδα, ας πούμε, του 2023-2024. Επίσης να πω ότι αυτό το κύμα καύσωνα γενικά ήταν πρωιμό, αλλά αν θυμηθούμε το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου και στην Κεντρική Ευρώπη πάλι είχαμε έτσι
1: ένα εξωδικό καύσωνα. Προηγήθηκε ένας λίγο πιο ήπιος, αλλά ναι.
0: Ακριβώς, που και για την εποχή στην οποία υπήρξε, ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Και βλέπουμε ότι όλες οι μελέτες μέχρι τώρα που έχουν δημοσιευτεί οδηγούν σε αυτήν την φυσιώνη κατάσταση, η οποία εν μέρει έτσι σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με τις παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, και βλέπουμε ότι όλη αυτή η θέρμανση παρόντως όλες τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία ήταν πρόσφατα σε αρχές του μήνα δημοσιευμένη, μας καταδεικνύει ότι η θέρμανση προέρχεται αποκλειστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι ο καύσωνας μπορεί να θεωρηθεί και μια έτσι
1: έργο κρίση, ανθρώπου
0: έτσι και μια κρίση υγείας, γιατί ας μην ξεχνάμε και τις ευάλωτες τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες.
1: Σίγουρα. Δεν προλάβαμε και να. Καλά, εμείς είμαστε αρκετά συνηθισμένοι, αλλά ξέρω εγώ, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν ούτε ως άνθρωποι, ούτε οι καλλιέργειές τους, ούτε τα οικοσυστήματα, όπως, ούτε καν τα ποτάμια, όπως μας τα λέτε, γιατί υπάρχουν και οι θαλάσσιοι καύσωνες και το έδαφος που έχει πραγματικά πυρωθεί, που λέμε. Οπότε πάει αλυσιδωτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια, διότι όλο είναι ένα, όλα συνδέονται μεταξύ τους, η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, η γη, όλες είναι διεργασίες οι οποίες είναι αλληλένδες, και το ένα ακραίο της ατμόσφαιρας οδηγεί σε κάποια ακραία στη θάλασσα, στην ξηρά και το καθεξής.
1: Ναι. Έτσι είναι. Πάντως είναι πολύτιμα τα στοιχεία. Είπαμε Climate Hub. Θα με μαλώσουν οι ακροατές μου. Οι ακροατές μας.
0: Climatehub.gr.
1: Είναι δεν τους αρέσει, ξέρετε τι, δεν τους αρέσει συνήθως η βρετανική εκφορά κάθε πλατφόρμας και κάθε εφαρμογής. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι λίγο διεθνής η γλώσσα του διαδικτύου τουλάχιστον.
0: Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως προείπα, τελεί υπό την χρηματοδότηση και την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δυστυχώς θα πρέπει να είναι στα
1: αγγλικά. Πολύ ωραία. Climatehub.gr λοιπόν, ή αλλιώς εγώ να το πω, ο κόμβος του κλίματος, κόμβος πληροφόρησης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ο πιο επίσημος, με τη συνδρομή όλων των φορέων που συνεργάζονται και κάτω από την ομπρέλα του Κοπέρνικους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρτσιο, ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και
1: σας
0: πάλι.
1: Χαιρετούμε. Ναι.

Πολύ το έχουμε σοβαρέψει το πράγμα, παιδιά. Καύσωνες, σεισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις. Δηλαδή, τι να κάνω κι εγώ πια. Μέχρι και ο Γιώργος Τσούκαλος εδώ, που θα μας πει σε λίγο το σύντομο δελτίο ειδήσεων, νομίζω ότι συμπάσχει. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε, Los Desterrandos, πολύ όμορφο, νοσταλγικό. Το αφήνω λίγο ακόμα για να πάμε στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένετε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και την υπέροχη εκτέλεση, επανεκτέλεση ο Δημήτρης Ψαριανός, που νομίζω ότι του τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι. Και όπως μου λέει η Μαρίλια, είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, μα και εγώ. Και ήταν αυτός ο σκοπός. Και όπως λένε ακροατές μας, μεταξύ πυρκαγιών και σεισμών πλανάται ένας ερωτισμός. Και γιατί όχι, προσπαθούμε να το κρατήσουμε αυτό. Και ο ερωτισμός μαζί και με ένα σωρό άλλα ανθρώπινα συναισθήματα, κυριολεκτικά ανθρώπινα, μπορούν μια χαρά να συνυφαστούν. Υπάρχει τέτοια υποτακτική. Να συμπλακούν είναι λίγο επιθετικό. Τέλος πάντων, με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Γιατί τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί τώρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο και συγγραφέα, δεν ξέρω ποια ιδιότητα προτιμά να προηγείται. Γιατί θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πάντα χαρά και τιμή μας η παρουσία σας στο ραδιόφωνο, κύριε Κατσουλάρη. Η αφορμή, γιατί πάντοτε αφορμές ψάχνω όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτή η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στον οποίο είστε μέλος, να γίνει λοιπόν μια ημερίδα στην ΕΣΥΕΑ και να κάνετε και μια συζήτηση με τον υπέροχο, το φιλόσοφο Θεοφάνη Τάσιο, για την, ακριβώς για αυτό που είπαμε, για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι η ιδέα προέκυψε, δεν είναι καινούρια, αλλά προέκυψε ξανά ως ανάγκη, επειδή όσο πάει και επεκτείνεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε τα εχέγγυα, αν έχουν μπει οι δικλείδες για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Είμαστε πολύ μακριά από εχέγγυα και δικλείδες. Πάντως τα ζητήματα αυτά, τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων και όσο γενικότερα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επηρεάζουν τα επαγγέλματα του λόγου, είναι διαρκής και πρέπει να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα δικαιώματα ειδικά τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα, γιατί μιλάμε πλέον εκ των υστέρων. Έχει διαπραχθεί μια τεράστια, μια πρωτοφανής κλοπή πνευματικής περιουσίας από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παράξει αυτά τα μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά. Έχει προηγηθεί η Google, βέβαια, το Gemini της Google. Έχει προηγηθεί αυτή η κλοπή, οπότε η συζήτηση είναι εκ των υστέρων και με όρους πολύ δυσχερείς για τους ανθρώπους που έχουν παράξει τα πνευματικά έργα, δηλαδή τους συγγραφείς και τους εκδότες που τους εκπροσωπούν. Αυτό έχει συμβεί, έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα αυτά με τα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πλέον το θέμα των δικαιωμάτων είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, μια προσπάθεια εκ των υστέρων άντλησης κάποιων αποζημιώσεων και μια προσπάθεια να δεσμευτούν οι εταιρείες για τη χρήση των νέων έργων που παράγονται και που χρησιμοποιούνται και πάλι μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, να γίνεται με έναν τρόπο όπου ο συγγραφέας, ο δημιουργός γενικότερα, δεν αφορά και μόνο τους συγγραφείς, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει το έργο του να το δίνει και αν δεν θέλει να το δίνει. Να μην το δίνει, συγγνώμη. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί συμβαίνει κάτι ακόμη επίσης πολύ προκλητικό, είναι ότι ουσιαστικά την δημοσιογραφική ύλη την οικειοποιούνται η Google, για παράδειγμα, ώστε πλέον όταν ρωτάς κάτι στο διαδίκτυο δεν σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα μιας εφημερίδας, ενός ιστότοπου για το βιβλίο για να πάρεις την απάντηση, αλλά διαβάζει από πριν η Google την ύλη σου, αυτό που εσύ έχεις παράξει και έχεις προσφέρει, και απαντά το ίδιο στο χρήστη μέσα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε καν δηλαδή, προσέξει, ναι, βεβαίως.
1: Ότι αν ρωτήσετε πολύ κάτι, συχνά βγαίνει από πάνω και σου κάνει μια περίληψη,
0: ναι, μια σύνοψη των πληροφοριών, ναι, όπως το αντιλαμβάνεται, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Αυτός
0: χωρίς να αναφέρει ούτε την πηγή ούτε τις πηγές.
1: Ναι, και ακόμη μπορεί και να τις αναφέρει τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι έχει ήδη η πλατφόρμα υποκαταστήσει το μέσο μας ενημέρωσης, γιατί απαντά κατευθείαν στο χρήστη, χρησιμοποιώντας όμως την πληροφορία την οποία έχει παράξει με κόπο, με αμοιβή στους δημοσιογράφους, το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχει θέμα εκτός από νομικό και σοβαρά δεοντολογικό.
1: Βεβαίως υπάρχει θέμα, και θέμα υπάρχει βέβαια, και επειδή εγώ βέβαια εκπροσωπώ συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΑ, και όπως το είπατε στην αρχή, είμαι και δημοσιογράφος.
0: Και επειδή με τη διπλή ιδιότητα αυτή, θέλησα να μιλήσουμε, δεν είναι τυχαίο.
1: Βεβαίως είμαστε απόλυτος συναφή επαγγέλματα άλλωστε, και πολλά δικά μας μέλη είναι και μέλη της ΕΣΥΑ και του Μπαλίν. Η μερίδα αυτή δεν έγινε τυχαία και στο χώρο της ΕΣΥΑ, η οποία την Παρασκευή έβγαλε και μια πολύ δρυμία και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση εναντίον των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τηρούν τη διοντολογία γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει ένας χάρτης διοντολογίας, τον οποίο και
0: υπάρχει,
1: η ΕΣΥΑ
0: υπάρχει,
1: τον
0: έχει δημοσιοποιήσει. Είναι κώδικας διοντολογίας, πολύ σωστά.
1: Ο κώδικας αυτός για το πώς πρέπει οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά βέβαια, και δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν μια απόλυτη διαφάνεια γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη, δυστυχώς, αυτή η διοντολογία δεν τηρείται καθόλου.
0: Και πριν, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κατσουλάρη, και πριν την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε αυτά τα προβλήματα της λογοκλοπής.
1: Ναι, προβλήματα δεοντολογίας φυσικά υπάρχουν πολλά χρόνια, και με το διαδίκτυο είχαμε τα προβλήματα της λογοκλοπής γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν θέλετε, όπου πλέον με μια γενική σηματοδότηση του τύπου το άρθρο αυτό έχει παραχθεί και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή κάτι
0: και,
1: γενικό.
0: Και, και με αυτό ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπογράφει κανείς ένα άρθρο, δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ υποχρεούται να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία παρέχεται στο κοινό. Και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε επίσης όσοι έχουμε κάποια ευαισθησία γύρω από τη γλώσσα είναι τα φρικτά ελληνικά που παράγονται, ειδικά στα διεθνή,
0: γιατί είναι μια απευθείας έτσι μετάφραση ακριβώς όπως το λέτε, φρικτά ελληνικά.
1: Μπορεί κανείς, παλιά ξέρετε, αλλιεύαμε έτσι μαργαριτάρια από τον τύπο, πολύ κάνουμε λάθη, δεν θέλω να κάνω τώρα τον ανοίξει. Μα καταλαβαίνω, όσοι γράφουμε κάναμε τη λαθάκια. Πλέον αν ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή ένα site ακόμη χειρότερα, που δεν έχουν και καθόλου διορθωτές πλέον. Γιατί οι εφημερίδες κάτι παλεύουν αυτό παλιό, να κρατήσουν τον παλιό τρόπο, όχι 100% και όχι στα site τους 100%. Πραγματικά διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία σοκάρεσε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά πια, είναι μια άλλη γλώσσα, ειδικά τα διεθνή.
0: Συμφωνώ.
1: Και
0: εμένα μου πέφτουν τα μαλλιά όντως, και έχουμε πει πολύ συχνά με συναδέλφους που τέλος πάντων, όπως λέτε, γνωρίζουμε στοιχειώδη ελληνικά, ότι από εκεί το τσιμπάμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι απευθείας μετάφραση, και πολλές φορές παρατίθεται τα κείμενα αυτούσια όπως ακριβώς τα έχουν μεταφράσει ή πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί καταλαβαίνουμε από τη χρήση της γλώσσας ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός πια εάν, πώς το λένε, οι συνάδελφοι όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια εκφορά γλώσσας που εκφεύγει κατά πολύ από το ορθό.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε τώρα και δεν θέλω να ακουστώ γλώσσα μήντορας.
0: Εγώ το είπα πρώτη. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, κύριε Κατσουλάρη. Άνθρωποι σαν εσάς, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Όλων μας, όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια σε σχέση με τη σχέση που έχω με τη γλώσσα, γιατί και εγώ μπορεί τώρα να είμαι κάποια ηλικία, 50 κάτι, αλλά μεγάλωσα μέσα
0: στα βιβλία.
1: Μεγάλωσα τα βιβλία, μεγάλωσα και με κομπιούτερ μετά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Με τον ηλεκτρονικό τύπο.
1: 30 χρόνια εδώ το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι τόσο καινούριο για μας.
1: Υποστεί κάποια μείωση, αλλά τώρα μιλάμε για καταβαράθρωση και που οι άνθρωποι πλέον οι περισσότεροι αναγνώστες και ειδικά οι νεότεροι και εκείνοι το πρόβλημα δεν θα μπορούν αυτό που εμείς τώρα συζητάμε καν να το αντιληφθούν. Mm, θα τους λες ότι μα τι ελληνικά είναι αυτά και θα σου λέει μια χαρά.
0: Γιατί
1: μου φαίνεται.
0: Γιατί μια χαρά μου φαίνονται αυτό. Είχαν προηγηθεί τα Greeklish, τα οποία συμπορεύονται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στα social media. Έρχεται και αυτό από πάνω. Να σας πω τα, ας πούμε, τα συμπεράσματα, αν θέλετε να μας μεταφέρετε, μια και δεν ήμασταν παρόντες στη συζήτηση στην ημερίδα.
1: Με τον Θεοφάνη Τάχη είχε πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της ψηφιακότητας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της συνύπαρξης του ανθρώπου στο ψηφιακό περιβάλλον εδώ και πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, έχει και την έδρα ψηφιακού ανθρωπισμού στο Ιόνιο. Ναι.
1: Τώρα έχει πρόσφατα εκλεγεί στο Ιόνιο, αλλά ήταν και παλιά και σε δίδασκε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει βγάλει και μερικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, τα ψηφιακός ανθρωπισμός 1 και 2, όπου προσπαθεί να σκεφτεί ακριβώς αυτή τη νέα συνθήκη και τη συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα. Τι να σας πω, το και υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Που σας έκανε σας εντύπωση, που θεωρήσατε,
1: τώρα, αυτό που μας μετέφερε τώρα λίγο από την εμπειρία του ως καθηγητής πλέον, είναι ότι οι φοιτητές του πλην, δεν είναι ικανοί, οι φοιτητές του, έτσι, δηλαδή οι παιδιά του Πανεπιστημίου, έχουν αδυναμία να διαβάσουν. Δηλαδή
0: εννοείται όχι να μελετήσουν, να διαβάσουν, εννοείται να κάνουν ανάγνωση.
1: Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο και να το κατανοήσουν στοιχειωδώς.
0: Μάλιστα.
1: Τους κουράζει τρομερά η ίδια η ανάγνωση και έχουν και σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Πηγαίνουν στο μάθημα στο αμφιθέατρο, όπου και εκεί έχουν διάσπαση προσοχής και μας έλεγε και το τι προσπάθειες κάνει έτσι με ένα θεατρικό τρόπο να τους κρατά, ας πούμε, την προσοχή. Αλλά με τα κείμενα έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα και αυτά είναι παιδιά που δεν μεγαλώσανε με το ChatGPT, είναι παιδιά που μεγαλώσανε με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Οι γενιές που έρχονται τώρα, που είναι οι γενιές πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναθέτουν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι προηγούμενοι δεν το κάνουν ακριβώς αυτό. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, κάνουν copy-paste, είναι μια άλλη γενιά. Τώρα όμως έρχεται μια γενιά η οποία θα αποκτήσει με τον γραπτό λόγο μια πολύ ακόμη χειρότερη σχέση και πολύ μεγαλύτερη αδυναμία να διαβάζει κείμενα. Ο γραπτός λόγος δηλαδή, ακόμα και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία, για πολύ απαιτητικά κείμενα, έρχονται γενιές δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν, να μπορούν να διαβάσουν και ένα βιογραφικό ή να το συντάξουν.
0: Μάλιστα, πω. Ναι, το έχω και εγώ κάπως παρατηρήσει και βιωματικά αν θέλετε, αλλά και μου το λένε και έτσι άνθρωποι και φίλοι που δουλεύουν σε εταιρείες και όπως λέτε εκπαιδεύουν ας πούμε 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τους εκπαιδεύουν σε πολλά θέματα και μου λένε αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν, δηλαδή είναι μια δεξιότητα όπως έχουμε τώρα εις μόδας να λέμε, την οποία δεν έχουν και ενώ θα πίστευε κανείς ότι την αποκτάς από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, μη σας πω και από τον νηπιαγωγείο, μάλλον πρέπει να την επανεφεύρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι στο βάθος αυτής της συζήτησης γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό σε ό,τι μας αφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά φοβάμαι ότι τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί, γιατί γίνονται κάποια πράγματα, οι κυβερνήσεις κάπως το αντιλαμβάνονται.
0: Αποφεύγω και να ρωτήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα πέσω σε ένα κάπως
1: αισιόδοξο συμπέρασμα. Μας έρχονται πιο πολύ απ' έξω που κάνουν πραγματικά μελέτες και έρευνες για αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε. Αλλά έρχομαι από την Αγγλία, τη Δανία πρόσφατα, τη Σουηδία. Έχουν έρθει μελέτες που δείχνουν καταβαράθρωση της ικανότητας των νέων μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στο να γράφουν και να κατανοούν κείμενα. Και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι να επαναφέρουν το έντυπο βιβλίο στο σχολείο και στις μικρές τάξεις, όπως σε κάποιες χώρες είχαν εισάγει
0: το e-book
1: και τα λοιπά, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το έντυπο βιβλίο αποτυπώνεται πολύ καλύτερα στο μυαλό του παιδιού, το να το έχει στα χέρια του, το να το πιάνει, ακόμα και η ανάγνωση μια σελίδα σε έντυπο βιβλίο σε σχέση με την οθόνη λειτουργεί διαφορετικά στον εγκέφαλο. Και φυσικά με άλλα πράγματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, προσπάθειας να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του κινητού και του τάμπλετ. οι ίδιοι άνθρωποι που τα ξέρετε αυτά, που δουλεύουν στις εταιρείες, αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στέλνουν τα παιδιά τους σε περίεργα πειραματικά σχολεία όπου δεν κυκλοφορεί κινητό και τάμπλετ πουθενά. Τα θεωρούν εχθρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως αυτό θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα και χάνονται, ας το πούμε, δεξιότητες. Εδώ μιλάμε ότι χάνεται ένας πολιτισμός ολόκληρος, ο γραπτός πολιτισμός. Δεν είναι απλώς δεξιότητες. Ένας ολόκληρος πολιτισμός αλλάζει τις σταθερές του. Αν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό δεν μπορούν να χειριστούν το γραπτό λόγο και το να αποθέτουν αυτό σε ένα σύστημα. Δυστυχώς τα βήματα με τα οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις, τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Βέβαια, εάν συζητείτε πάλι και πάλι και πάλι και υπάρχουν και κάποιες πιέσεις από όλες τις πλευρές, δεν είναι κακό, το αντίθετο. Για το καλό δουλεύουμε όλοι, κύριε Κατσουλάρη, πιστεύω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Μπορεί, αλλά έχουμε ήδη αργήσει. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τα άκουσε, συμφωνεί και αυτός στην ομιλία του μπορεί να σας πω ότι μπορεί να έλεγε περίπου αυτά που σας λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν εντάξει.
1: Αλλά, από εκεί βέβαια ναι. Μέχρι να γίνουν πραγματικά πράξη, πραγματικά προγράμματα που να αλλάξουν στην εκπαίδευση τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση και εκεί πραγματικά υπάρχει ο φόβος να δούμε νέες γενιές που δυστυχώς θα έχουν μια άλλη σχέση με το γραπτό λόγο.
0: Ναι. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι τα βάλατε σε μια βάση που μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα. Γιατί, όπως λέτε, αναφύεται σιγά σιγά. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σας ευχαριστώ για αυτό και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε, βέβαια. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναλέμε. Αυτά τα ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, τα αγαπούμε πολύ. Όχι γιατί θέλουμε να υπάρχουν ως προβλήματα για να τα συζητάμε εμείς, αλλά αφού υπάρχουν, με καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι έχει πια κάποιος καταλάβει όλη την αλήθεια και όλη την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό πράγμα.
0: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, πράγματι.
1: Και σίγουρα και οι νέοι έχουν να συνεισφέρουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, όποτε τους δοθεί κάποιος λόγος που το ζουν και το βιώνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα από το πώς τα βλέπουμε τώρα από μια απόσταση και μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Πολύ καλή διαπίστωση η τελευταία και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος πρότασης για να έχουμε και γενιές, να έχουμε εκπροσώπους από αυτές τις γενιές που τα καταλαβαίνουν όπως λέτε και μπορεί να μας βοηθήσουν με αυτό που θα πούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσουλάρη. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Broken Bicycle στα σπασμένα ποδήλατα του Tom Waits. Εμείς δεν θέλουμε σπασμένα ποδήλατα, θέλουμε κανονικά να τα καβαλάνε τα παιδιά και να πηγαίνουν μπροστά στους ορίζοντές τους. Καλησπέρα Νίκο, γιατί ο σταθμός σας στο δημόσιο ραδιόφωνο άλλαξε την ονομασία του, λέει. Γιατί εσείς επαναφέρετε, όχι μόνο εσείς, πάλι και πάλι το θέμα. Είπαμε ότι χθες είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στατικά. Θελήσαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το μοντέλο, να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Γιάννη μου. Η Ευδοξία, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, εύχομαι να είστε όλοι παρέα καλά. Λέτε για το επίδομα παιδιού. Δεν με κουράζετε καθόλου. Το επίδομα παιδιού που δίνεται σήμερα, αν και είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή το παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, λέει, και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος,

0: Δεν ξέρω, Ευδοξία, τι έγινε. Α, είχε κολλήσει λίγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ότι παίρνει σύνταξη, γι' αυτό το λόγο δεν δικαιούται κανένα επίδομα παιδιού. Δεν δικαιούστε εσείς κανένα επίδομα παιδιού. Ναι, τα κάνει αυτά το κράτος. Άμα παίρνεις από μία πηγή, δεν παίρνεις από άλλη. Ευδοξία, ίσως έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν το ξέρω όμως το ζήτημα. Αν θέλεις να το ρωτήσω, ευχαρίστως. Να δω πώς πάει και τι γίνεται. Ο Θανάσης, συγχαρητήρια για την εκτέλεση του τραγουδιού με τον Δημήτρη Ψαριανό. Από τα τραγούδια που αγαπώ, το ένα πρωινό Άναμπελ, του ενός εξαιρετικού δίσκου βινιλίου, λέει, που το κρατώ φυλακτό. Αμεμείς, μέχρι κασέτα θυμάμαι ότι είχαμε. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στον κύριο Εμμανουήλ Παναγιώτου, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου στη Λυτή του Δερβενίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Της Λυτής του Ωραιοκάστρου, το Δερβένι είναι μια περιοχή της Λυτής.
0: Ωραία, συγχωρέστε μας, ναι, ναι. Της Λυτής Ωραιοκάστρου, λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, θέλαμε να μας πείτε αυτή την ώρα πώς προχωράει η πυρκαγιά, αν έχει έστω και λίγο...
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν τα ενέργεια μέσα και η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά, πρέπει να σας πω. Έχουν γίνει πολύ ωραίες κινήσεις. Το μεγάλο μέρος του χωριού σώθηκε, επειδή όμως είναι δύο τα σημεία τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Στο ένα που είμαι εγώ και έχω οπτική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο άλλο, δεν έχω αυτή τη στιγμή την... δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω πρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν και εκεί καλά.
0: Έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι, βοήθησε αυτό στην κατάσβεση και από αέρος?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, τα εναέρια βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, αφού τα πράγματα είναι καλά, και θέλω να πιστεύω ότι θα ελεγχθεί. Βέβαια, υπάρχει η φωνή της αναφοφυρώσης και ήδη εκεί που είναι στην μία αυτή υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικές που σβήνουν, δεν αφήνουν να γίνει κάτι και μάλιστα υπάρχει ένα δάσος και λοιπόν, και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, γιατί...
1: Ναι. Το άλλο μέρος της τι ακριβώς και...
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό η εικόνα που μας δίνεται, η αυτοψία στην ουσία που μας μεταφέρεται, είναι αρκετά ευίωνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυτής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα ότι από τη μία πλευρά του μετόπου της φωτιάς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είναι σε ύφεση το ένα μέτωπο, χωρίς να ξέρει για το άλλο. Αχ, με φωτιές ξεκινήσαμε, με φωτιές κλείνουμε. Νωρίτερα είδαμε ότι έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα και για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη Μαριολάτα Φωκίδας. Ενώ από το πολιτικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη. Οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη. Νικολέτα, καλησπέρα. Γεράσιμε το ίδιο. Πέτρο επίσης. Παναγιώτη επίσης. Άγγελες, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν είπα νωρίτερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά και πολλά και αναλυτικά, αλλά ήταν και πολλή δημοσιογραφική ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε με τα τακτικά και τα έκτακτα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τον Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής, θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη», έγραψε στο Facebook. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Και τέλος, τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
4: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
5: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
3: Συναγερμός σημάνε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τους τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
3: Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
6: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα, ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν. Τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αλλά και θερμικές κάμερες από drone επιχειρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει και νοθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά. Και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα. Έχει κενωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει και αυτή κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
3: Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
6: Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς της πολυκατοικίας δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Κλιματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να.
3: Δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους.
6: Ακριβώς, γιατί επαντηλήθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνθήκει η σχετική δικογραφία. Έχουν προφαχθεί τρεις μηχανικοί και δύο ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας η κλίση με το έδαφος φεύγει η πυροσβεστική. Έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
3: Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
6: Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείες τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω δυστυχώς, μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το.
3: Όχι, ήταν
6: ένα
3: ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη, πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν.
6: Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
3: Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
6: Ναι, ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραώρηση πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουν εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας. Και αυτό διότι έχει ανοίξει μία μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά. Γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες. Οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία, η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μία μεγάλη τρύπα. Κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, αν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, αλλά και από τον ΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης εντοπισμού αγνωμένων μπορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε ηλικίους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
3: Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα, πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους? Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
6: Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους στριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλοι.
3: Σε ερείπια, δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
6: Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
3: Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
6: Ακριβώς, και ευτυχώς όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
3: Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν, δηλαδή βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
7: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό υπόπεδο,
3: ναι,
7: να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
3: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή,
7: ναι,
3: κατά κάποιο τρόπο.
7: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
3: Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
8: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο,
3: ναι,
8: το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα
3: κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
8: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό, τώρα δεν μπορεί να καταλήξει.
3: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
8: Αλλά να δούμε.
3: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
8: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
3: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε ισορρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λιτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
9: Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεταμεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
3: Το εμείς ακούσαμε πριν από λίγο.
9: Είμαστε στο δάσος της Λιτής, έξω από την Λιτή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές διάσπαρτες.
3: Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί, Φέδωνα, υπό έλεγχο.
9: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λιτής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λιτής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την τραυματία να πούμε ότι, για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτη νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγία να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λιτής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
3: Φέδωνα, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει δημιουργήσει, προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
9: Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λιτής.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
10: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 στάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους. Και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της οικονομίας, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
11: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς. Πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη, που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το πάγωμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα στις τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάγουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβει να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την

0: καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην Αγγλία.
1: Ναι, Θάνο, και όπως φαίνεται η κυβέρνηση περιμένει ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες οι τιμές θα έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχτηκε βέβαια ότι το γεγονός πως από αύριο θα πάψει να ισχύει η επιδότηση στον ντίζελ θα φέρει μια αναστάτωση στην αγορά, η οποία όμως θα εξισορροπηθεί μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες. Να δώσουμε μια εικόνα για το που βρίσκονται οι τιμές αυτή την ώρα. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 73,6 δολάρια το βαρέλι με ελαφρά πτώση, ενώ το αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 λεπτά, ενώ για το ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την, συγγνώμη, 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
0: Πινελόπη, ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες Αγγλίες στα πρατήρια.
1: Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας. Δηλαδή, από τις 200 αγγλίες που ελέγχθηκαν, το 33% παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτυλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αφημί, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει, από ό,τι υπόθηκε, 92 πρατήρια για 2 χρόνια, και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: και εμείς αλλάζουμε θέμα.

0: Μα τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς τους, τους νοσηλευτές αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγιος Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
1: Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλωνάκης όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Υπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα, μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία στην, και στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Μεταφέρθηκε αργότερα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένο από τη σύζυγό του, μίλησα με γιατρούς, ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές και στη συνέχεια ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, η ασυναίσθηση, αλλά και η αλληλεγγύη, όπως όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης, ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και βέβαια ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία τονίζει το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγιε, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2020. 27. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27, αυτό στοιχειοθετείται, Φάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι, λοιπόν, η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
0: Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
2: Για το ειδικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογή στον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλθει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον. Έτσι, όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στη δίκη του για εκλογές του 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δραστώνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστικό εκεί η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες αιώλες ανυπόστασης και αιγελίες του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έξαν τις τράπεζες, εδώ πάνω όπως καταλαβαίνεις η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη και φόρτισαν δεις τους προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούν τις συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα, δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξεχάσαν τίποτα. Είναι μια καταληκτική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε ο όρος, με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση του. Κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός έχει στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, μια, ας πούμε, ένα μάζεμα της εβδομάδας. Το τι έχει κάνει δηλαδή και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί χθες, πρόχτες, συγγνώμη, την Κυριακή, σημείωνε ότι στόχο μας δεν είναι η σύγκρουση, επιλέγουμε τη σύγκριση.
0: Η σύγκριση
2: λοιπόν με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Ζανέλ επανέρχεται, επιστρέφει μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφει.
0: Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
3: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβώνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
0: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε από την Κάρπαθο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ στο επίκεντρο των επαφών του έβαλε την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, έγινε κοινωνός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, όπως η υποστελέχηση του νοσοκομείου, η λειψινδρία που μαστίζει το νησί και η απουσία κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συζητώντας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους Καρπάθου, βάζοντας σε προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου. Είπε χαρακτηριστικά: μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε συμφωνία κυρίων. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα οδηγούν πλέον σε δύσκολη καθημερινότητα.
0: Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο και επιστρέφουμε σε σένα.
5: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: ευγενία, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση είχαμε και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
4: Ναι, Θάνο. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την κοινωνία και όχι τα καρτέλ και όχι επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις.
0: Ευγενία, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα σε συναντήσουμε ξανά.
6: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
0: Πειρά προς την κυβέρνηση Ευγενία είχαμε και από την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
4: Ναι. Αναφέρει λοιπόν δεικτικά η Ελληνική Λύση, Θάνο, πως ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη, δηλαδή με τους κορδοσκόπους των καρτέλ για πάγωμα των τιμών, είναι η απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
7: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας παρόν. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
8: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, η εντύπωση έχει προκαλέσει, οφείλω να σας πω, η ανάρτητη απόφαση, ανάρτητη πρόταση του Παύλου Πολάκη σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά κατά την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο και ουσιαστικότερο ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Θάνο, ενήμεροι δεν ήταν ούτε η κυρία Ρεναδούρου ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Επίσης και οι δύο διαφωνούν, επικοινωνήσαμε μαζί τους, αυτό δεν είναι πληροφορία, επικοινωνήσαμε μαζί τους και διαφωνούν με την κίνηση αυτή του κυρίου Πολάκη. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την 11η Ιουλίου ημερομηνία διεξαγωγής της Κεντρικής Επιτροπής και δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 8 με 9 Ιουλίου, στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, εκεί θα λυθούν μίας και διαπαντός τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.
0: Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
8: Στη σύμπλευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν υπάρξει, σύμφωνα με το καταστατικό τώρα του κόμματος, παρέτηση, πρόταση μομφής ή οτιδήποτε άλλο του Σωκράτη Φάμελου, τότε σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο. Mm-hmm. Να συγκληθεί το κόμμα του συνεδρίου, διαρκού συνεδρίου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εντός του θέρους. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7%, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,8% από το 9,5%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,7%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3% και η Νίκη στο 1,4%. Τώρα, κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
9: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδια και Γεραπετρίτη. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση. Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό? Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων? Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κωστή.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ, Θάνο, αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση θα διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν 2 ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπροϊόν εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως, παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα κύκλο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το γεννήτο το 26 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφημί, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή, και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων το ΟΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά. Μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα Θάνο, και το ποσό είναι ύψος 183 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας. Θάνο.
0: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορροί. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας. Φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμια, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ώρες βρίσκονται σε αυτοσχέδια, νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής. Εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία. Άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωση στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαράδη, φτερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
0: Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
13: Ναι, πες μου τι μου πες, θα
0: να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
13: Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης, και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, Θάνο, του γαλλικού πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 5 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, η εν λόγω αυτή η ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις Γαλλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλέξουν κυρίως στην Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
0: Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
14: Ως ονόματα ναι, σίγουρα και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετώπισαμε και εμείς ευφελικά, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα, δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως στα 4 παιχνίδια, 3 στους ομίλους και 1 το χτεσινό, ήταν απλά η φανέλα. Θύμιζε η Γερμανία και σε τίποτα την πάλι ποτέ κρεατέα Γερμανία. Οπότε νομίζω ήταν δίκαιο η πρόκριση της Παραγουάης.
0: Γι' αυτό λέω αν ήταν έκπληξη, γιατί η Γερμανία δεν είχε δείξει δείγματα μιας τόσο μεγάλης ομάδας σύμφωνα με την ιστορία της. Αυτό λέω.
14: Σίγουρα είπα, ως όνομα είναι grande έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα η ως τώρα παρουσία της Γερμανίας, και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα, έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα, αυτή την ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση. Όχι, σε μένα το λέω το έλα.
0: Το Νορβηγία ακτή Ελεφαντοστού.
14: Μπράβο, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορή, αλλά και ακτή Ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
0: Η ματσάρα είναι μετά όμως.
14: Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4 ώρα το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Δύσκολη ώρα, πάρα πολύ.
0: Συμπνητήρι στις 4.
14: Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτης της χώρας έδωσε. Σχολεία, όχι. Δεν έχουμε μαθήματα. Για το δημόσιο από το σπίτι, βέβαια λέει και εκεί, λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι. Και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
0: Κλειστό το μαγαζί. Κλειστό το μαγαζί.
14: Δεν θα πάει κανένας. Ναι. Ενώ στο Κουαδόρ, μετά την πρόκριση, είχε δοθεί αργία την επομένη. Νομίζω και απόψε και σήμερα, μα γιατί είναι μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Κουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
0: Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
14: Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι, δεν μαθαίνουμε τι. Είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα, και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε. Τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε, και επίσης, εκείνο το τραγικό της υπόθεσης, ο προπονητής, ο πρόεδρος, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες, ώστε να μην υπάρχουν κόσμος στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
14: Καλή συνέχεια.
12: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, καθώς η φωτιά βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί στην καμένη έκταση σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Εκτελούνται εργασίες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφ και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της προσβεστικής στα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρευσε σήμερα επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής Βικέντιος Μαρινάκης, στελέχη ωστόσο της προσβεστικής υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνται εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση στο σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.
16: Ο καιρός.
17: Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Η λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
18: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία προσευχή, την οποία την οφείλω σε μία φίλη και της το υποσχέθηκα, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα και η αυριανή. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο θέλημά σου. Σε κάθε ώρα αυτής της μέρας και της νύχτας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω στο διάστημα της σημερινής μέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται και από το δικό σου θέλημα. Καθοδήγησε λοιπόν τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου, σε όλες τις απρόοπτες περιστάσεις. Μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν χειρότερα πράγματα. Αυτό ήταν για τη φίλη μου την Αλίκη.

Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε περισσότερο σε όλα σχεδόν τα site τα παιδιά από την Βενεζουέλα που ήδη αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, έπειτα από πολύ ισχυρούς σεισμούς, χιλιάδες μικρά παιδιά μαζί και με τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα να τραυματιστούν, έχουν εκτοπιστεί, έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθαρό νερό για σχολεία, δεν μπορούμε ούτε καν να τα συζητάμε. Το UNICEF Ελλάδος κάνει μια έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι για τα παιδιά και τους σεισμόπληκτους στην Βενεζουέλα να μπουν στο site της UNICEF, είναι UNICEF for every child, και μπορούν να κάνουν μια μικρή έτσι εισφορά τώρα.

Και θα ξεκινήσω με μια, θα περάσω μάλλον σε μια ευχάριστη είδηση. 2 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Μαζί με τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, ευχαρίστησε εκεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την φροντίδα και την αφοσίωσή τους. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως η επιστήμη σώζει ζωές, όμως η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν τη δύναμη να ξεπεραστούν οι πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν με την αγάπη και τις προσευχές τους. Σε τέτοιες στιγμές όλοι είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δίνει ένα δικό του αγώνα. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, επάνω σε ένα κρεβάτι, είτε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, είτε λιγότερο σοβαρή, εκεί αναμετράσαι και με τον εαυτό σου, αλλά και με τον Θεό. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της Earth και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροφιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που προσεύχεται στον καλό μας το Θεούλη, όπως και στους 12 του Ολύμπου αν θέλετε, στείλαμε και μία παράκληση στον Πατριάρχη μας, αλλά και στον Πάπα Λέοντα που είναι Λεβέντης, να μην καεί ο τόπος μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται, λέει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου προκαλεί λίγο έτσι έκπληξη ή και απορία αν θέλετε, που προκηρύσσεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν το λόγο τους, θα πρέπει να περάσουν εκπαίδευση και τα λοιπά.

0: Εδώ. Η Βίβιανη Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, αυτές αν ταλαιπωρώ, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και θα μεταφερθούμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Θα συζητήσουμε για την βραχύβια πρωθυπουργική θητεία του Κέιρ Στάρμερ και για τον εν παραμονή διάδοχό του, εν αναμονή ας το πούμε έτσι, τον Άντι Μπέρναμ, 57 ετών, πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, από το δημαρχείο του Μάκερφιλντ στην 10 Downing Street. Η απόσταση είναι μεγάλη. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι και αυτός Μανκούνιαν. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και από το δικό μας σύμπαν.
0: Το Μάντσεστερ το αγαπώ πολύ, έχω ζήσει εκεί πέρα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα πρώτον μπόκιστα ανθυγινά.
1: Τα πράγματα στο Μάντσεστερ είναι σχετικά καλά, από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μάντσεστερ αποτελεί εξαίρεση του γενικότερου βρετανικού κανόνα και αναπτύσσεται ταχαίως. Υπάρχουν δουλειές αρκετά καλές. Βέβαια το όλο κλίμα από την πολιτική κατάσταση παραμένει ένα βαρύδι, αλλά νομίζω ότι η κάθοδος του Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία σίγουρα εδώ πέρα το βλέπουν οι περισσότεροι ως κάτι το θετικό.
0: Υπάρχει ακρίβεια στο Μάντσεστερ, κυκλοφορεί λίγο το χρήμα.
1: Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Παραμένουμε σε μια κατάσταση στη Βρετανία όπου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη, σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων χειροτερεύει. Άρα από αυτή την άποψη το Μάντσεστερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν θέλετε, η οικονομική οπισθοδρόμηση ή στασιμότητα, αν θέλετε, που επικρατεί γενικότερα στη Βρετανία, επηρεάζει προφανώς τα εισοδήματα και εδώ.
0: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Άντι Μπέρναμ?
1: Ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι καινούριος του συστήματος, αν θέλετε. Είχε υπάρξει ειδικό σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών την περίοδο της Πρωθυπουργίας Μπλερ. Ήταν βουλευτής για αρκετά χρόνια, έφυγε από την Πρωθυπουργία, μάλλον παραιτήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος το 2010, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, και αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στο Μάντσεστερ. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το Μάντσεστερ είναι μια περιοχή, και η πόλη του Μάντσεστερ η ίδια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν μαζικά υπέρ του εργατικού κόμματος για πολλές δεκαετίες. Άρα η θητεία του ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που αποφάσισε να κατέβει στον τοπικό, αν θέλετε, στίβο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι η επιτυχημένη, η αλήθεια είναι, δημαρχία του στο Μάντσεστερ αποτέλεσε και τον, αν θέλετε, το βατήρα ή τον αναβατήρα που τον πήγε στην Πρωθυπουργία. Δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βρετανία ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση και φτάσανε μέχρι την Πρωθυπουργία. Ο Τζόνσον ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά πριν από αυτό είχαμε λίγα παραδείγματα τέτοια.
0: Μάλιστα. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα θα μεταφερθεί, πότε επισήμως αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν ανθυποψήφοι κούρσα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος. Από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν θα υπάρξουν, άρα υποθέτω ότι στο δεύτερο μισό του Ιουλίου ενδέχεται να βρίσκεται στην Πρωθυπουργία.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί διαβάζω πολύ συχνά τώρα τελευταία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να έχει λίγο μπει στην επικαιρότητα το θέμα του μήπως ξανασκέπτεται η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές σας να πούμε ότι οι 7 πρωθυπουργίες των τελευταίων 10 χρόνων, όταν θα τις βλέπει κανείς από μια απόσταση 10-20 χρόνων από σήμερα, κανείς δεν θα θυμάται τα ονόματα των πρωθυπουργών που ακολούθησαν. Αυτό που θα θυμάται ο ιστορικός του μέλλοντος είναι η πολιτική αναταραχή μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πλέον σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του Brexit ήταν πολύ σημαντικός. Εκτιμάται περίπου στο 6 με 8% του βρετανικού ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Από την άλλη όμως, η βρετανική κοινή γνώμη και ένα μέρος της βρετανικής πολιτικής ελίτ δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Νομίζω εκείνοι που έχουν πιο βαθιές γνώσεις, πανεπιστημιακοί, κάποιοι πολιτικοί προφανώς το έχουν επεδώσει ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος.

0: επανεισόδου της δανείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει και την Ευρώπη. Δηλαδή, η επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από τη Βρετανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Βρετανίας δεν θα θέλουν να εισαγάγουν ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βρετανικό πρόβλημα. Άρα θα περιμένουν, πιστεύω, έως ότου δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σταθερή πλειοψηφία πριν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ο Φάρος που είναι ένας από τους γείτορες αυτού του της αλλαγής που έγινε στη Βρετανία, έχει μεγάλα ποσοστά στη Βρετανία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα του είναι πρώτο. Βέβαια, το ότι είναι πρώτο δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα έχει και την πλειοψηφία στις
1: εκλογές
0: των κοινοτήτων, γιατί η Βρετανία αποτελείται από 639, αν δεν κάνω λάθος, μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα δεν είναι εύκολο η δημοσκοπική, ακόμη, ή μάλλον και μια πλειοψηφία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Okay. Άρα ο Φαράς αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο και νομίζω ότι η εκλογή ή μάλλον η ενθρόνηση του Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία και στην Αρχηγία των Εργατικών σχετίζεται άμεσα με την προσδοκία που έχουν οι εργατικοί, ότι αυτός, επειδή έχει μια πιο είναι επικοινωνιακά πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, ότι θα μπορέσει να σταματήσει την αιμορραγία των εργατικών μπρος τους λαϊκιστές του Φαράς.
1: Έχω 2,5 λεπτά για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες για την Ευρώπη, έτσι λέγονται στο Twitter, και ο επιστημονικός κόσμος έχει τραυματιστεί αρκετά από το Brexit, επειδή τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν δεν είναι τόσο προσβάσιμα τώρα. Αυτό είναι αληθές?
0: Είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία για δεκαετίες αν όχι αιώνες εκπαίδευαν τις ευρωπαϊκές ελίτ ακόμα και σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές, γιατί τα δίδακτρα πλέον έχουν εκτοξευθεί τρεις φορές πάνω από αυτά που ήταν όσο η Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, δεν πληρώναμε τίποτε τότε.
0: Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε όλος αυτός ο κόσμος που ερχόταν εδώ ως φοιτητής, έκανε τα μεταπτυχιακά του, μετά έβρισκε δουλειές στα πανεπιστήμια, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαραγεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά η Βρετανία απομακρύνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την Ευρώπη μέρα με τη μέρα.
1: Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω από την πατρίδα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια αρκετών ανθρώπων για τον Τσάρλι, για τον βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεχτώ.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει στο Άγιον Όρος ξανά τώρα, δεν νομίζω επικεφαλής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπάει να προσκυνήσει, αλλά θα το δούμε και αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρή. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας απόψε. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει πέσει ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ. Μεγάλη κινητοποίηση προσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Υποκράτιο Νοσοκομείο. Φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία στο Κιλκής. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιοχή Ακρίτα, στο οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αυλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. 5 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις στο κόκκινο λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε το Earth News Radio και βλέπουμε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε. Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Georg Friedrich Händel. Είναι το Largo, αυτό το μελήρητο, το πολύ έτσι ρομαντικό κομμάτι, και με αυτό θα καλησπερίσω τις επόμενες καλεσμένες μου. Είναι δύο παρακαλώ, και θα μιλήσουμε τώρα για την Sevgül Uluntag, μια τουρκοκύπρια δημοσιογράφο η οποία έφυγε από τη ζωή, και η αντίδραση, θετική αντίδραση και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και από αλλού για αυτή τη γυναίκα μας ανάγκασε να καθίσουμε κι εμείς και να μάθουμε πράγματα για έναν άνθρωπο που εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Έχω μια χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στην θλίψη ότι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και μέσα ενημέρωσης μιλάνε, γράφουνε, συζητάνε για την Sevgül Uluntag. Θα καλησπερίσω πρώτα, για να μας μιλήσει για αυτήν, την Αλεξάνδρα Αταλίδου. Είναι ελληνοκύπρια πολιτικός, στέλεχος του Volt Κύπρου, ένα πολιτικό κόμμα στο νησί, και το κυπριακό τμήμα του Volt Europa, ενός ευρωφιλελεύθερου πανευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κινήματος, το οποίο είναι υπέρ της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ φίλη η Αλεξάνδρα με την τουρκοκύπρια δημοσιογράφο και ακτιβίστρια την Sevgül Uluntag, που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 μόλις ετών. Η Αλεξάνδρα, όπως και η επόμενη καλεσμένη μου, ήταν στην κηδεία της πριν από λίγη ώρα στα κατεχόμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα πριν, ότι αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής. Δηλαδή και στους δικούς μας αγνοούμενους και στους υπάρχουν και τουρκοκύπρια, Τούρκοι αγνοούμενοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, να σας πω. Θα σας πω, η Sevgül Uluntag δεν ήταν απλώς μια δημοσιογράφος, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια ερευνήτρια της αλήθειας και αφιέρωσε δεκαετίες στην αναζήτηση της τύχης των αγνοωμένων Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Και έδωσε μέσα από τα άρθρα της και τη στήλη της την εβδομαδιαία στον πολίτη, αλλά και στη γενή του ΖΕΝ, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία είχε αφήσει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ακόμα τους βρίσκουμε μέσα σε πηγάδια και μαζικούς τάφους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της ήταν ότι βοήθησε να σπάσει σιωπή γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν και στις δύο κοινότητες, και μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό πολλών χώρων ταφής, γιατί υπήρχε μία ομερτά. Κανένας για χρόνια δεν μιλούσε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μαζί τους μυστικά, αλλά η Sevgül Uluntag έδειξε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, και γι' αυτόν οι άνθρωποι που ήξεραν, που είχαν γνώση, που βρίσκονταν μαζικοί τάφοι ή που βρίσκονταν φθαμένοι, άνθρωποι που αγνοούνταν, τις μίλησαν έστω και ανώνυμα, και γι' αυτόν αποκαλυφθήκαν και πάρα πολλοί τάφοι. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα την τίμησαν η Κύπρος, την τίμησαν πρώτα απ' όλα οι Τουρκοκύπροι που άνοικε στην κοινότητα της, αλλά την τιμήσαμε και όλοι όσοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία δημοσιογράφος. Για μένα προσωπικά έφυγε μια φίλη, μια γυναίκα με τεράστιο θάρρος, με απίστευτη ευαισθησία και βαθιά ανθρωπιά, γιατί να σας πω, η Sevgül δεν αναζητούσε ενόχους, αναζητούσε την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε πολύ ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω απλώς μόνο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την βράβευσε το 2014 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Και δεν ήταν απλά μια τιμητική διάκριση, ήταν αναγνώριση ότι η συμφιλίωση χτίζεται από ανθρώπους σαν τη Sevgül. Η Ευρώπη τίμησε μια γυναίκα που υπηρέτησε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μνήμης και της ειρήνης, και έδειξε ένα παράδειγμα δημοσιογραφίας ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις με την εξουσία, ότι είναι λειτουργήμα, ότι είναι να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, να υπερασπίζεσαι τους αδύναμους, να μην φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Και αυτό είναι σε μια εποχή όπου περισσεύει ο φανατισμός, η παραποίηση της ιστορίας, και η Σεφκιούλου Λουτάκ μας υπενθύμιζε καθημερινά ότι η αλήθεια δεν αποτελεί, δεν μπορεί, η αλήθεια δεν απειλεί ούτε την ειρήνη, ούτε την κατανόηση, τα θεμελιώνει. Και για μένα σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη της δεν είναι αυτά που λέμε εμείς. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπροι είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, να εργαζόμαστε για μια ανεπαρενωμένη Κύπρο, όπου καμιά οικογένεια δεν θα περιμένει ακόμη να μάθει που βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και εδώ να μου επιτρέψετε, επειδή μιλώ σε κοινό στην Ελλάδα, να πω έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο, έχασαν τη ζωή τους, και κάποιοι από αυτούς ίσως είναι ακόμη αγνοούμενοι. Έναν μεγάλο ευχαριστώ, είμαι σίγουρη ότι και η Σεφκιούλ αυτούς τους ανθρώπους τους τιμούσαν επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αταλίδου μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαλίδη. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, ελληνοκύπρια πολιτικός και στέλεχος του Volt Κύπρου. Και θα πάμε αμέσως τώρα ξανά στην Κύπρο για να καλησπερίσω μία ακόμη πολύτιμη φίλη, έναν άνθρωπο που προσφέρει πολλά και στην Κύπρο, είναι εκπαιδευτικός καταρχάς, είναι η Ρένα Χόπλαρου, ενεργεί στα πολιτικά του νησιού, πιστεύει ότι το νησί δεν θα ενωθεί ποτέ αν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές καταφέρουν να μικρύνουν την απόστασή τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις επαφές μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι τέτοια γεγονότα που είναι δυσάρεστα και θλιβερά ίσως μπορεί να φέρουν και λίγο περισσότερο τους ανθρώπους του νησιού κοντύτερα. Καλησπέρα Ρένα, επέτρεψε μου τον ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, Ρένα.
2: Καλησπέρα Χριστό μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Ήσουν και εσύ στον αποχαιρετισμό της Σεφκιούλ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ήμουν και εγώ μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί ήμασταν, την Αλεξάνδρα Σαλίδου και άλλους φίλους και φίλες. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα, Χρήστο, σήμερα, γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σπουδαία η Σεφκιούλ από όλες τις απόψεις. Για μένα ήταν μια πολύχρωμη γυναίκα, φεμινίστρια, η οποία ήταν ελεύθερη και είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Ήταν κανονικά παιδί των λουλουδιών. Επίσης δεν καταλάβαινε τίποτα στη δουλειά της. Είχε δεχτεί πάρα πολλές απειλές και από το κατοχικό καθεστώς και από το καθεστώς δεχτάς, διότι έψαχνε ελληνοκύπριους αγνοούμενους πριν να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Από το 2001 ξεκίνησε εντατικά αυτές τις έρευνες για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και δεν τη σταμάτησε μέχρι που αρρώστησε.
0: Δεν έκανε διάκριση.
2: Έλεγε μία φράση σε Σεφκιούλ: οι αγνοούμενοι δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Έχουν κόκκαλα και συγγενείς που τα περιμένουν. Αυτή ήταν η δουλειά της Σεφκιούλ. Και να πω επίσης ότι πάνω από τους μισούς αγνοούμενους της Κύπρου που έχουν βρεθεί Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες, τουρκοκύπροι, είναι χάρη στη δουλειά της.
0: Η Κύπρος την τίμησε σήμερα, ενώ από απόψε ως πολιτικής ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί.
2: Ήταν κάποιοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ακόμη υπάρχει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, έστειλε στεφάνι, όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί της Κύπρου. Ορισμένοι ήταν και παρόντες στην κηδεία.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε όμως πλήθος κόσμου και το σημαντικότερο νομίζω σήμερα για τη Σεβγιούλ ήταν ότι ήταν οι συγγενείς των αγνοωμένων εκεί. Οι οικογένειές τους ήταν και η πρώτη τουρκοκύπρια η οποία είχε καλεστεί σε κηδείες αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και να πω και τα στοιχεία, γιατί κάποιες φορές υπάρχει έτσι μία ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία, γιατί κυκλοφορεί ο αριθμός 1619 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι της Κύπρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, είναι 2.002 άτομα, 1510 Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες και 492 Τουρκοκύπροι.
0: Από πόσε προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά?
2: Αυτή η μεγάλη διαφορά προέκυψε από πολύ κακούς υπολογισμούς, διότι μέχρι το 2002 δεν είχαμε επίσημο κατάλογο αγνοωμένων, διότι οι αγνοούμενοι χρησιμοποιούνταν ως πολιτικό χαστί, εργαλειοποιούνταν από τις δυστυχώς πολιτικές ηγεσίες και των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Ρένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Βλέπω πολλά μηνύματα. Εδώ είναι σαν να πέφτουν από τα σύννεφα οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα και η Κύπρος είναι εδώ πάντοτε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε που έκανες αυτό το αφιέρωμα για τη Σεβγιούλ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο περίπου, και θα πάμε στην Βάλια μας για το ένθετό της για τα social media. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, υπέγραψε 2 εκτελεστικά διατάγματα για να επιταχύνει την αμερικανική κούρσα στους κβαντικούς υπολογιστές. Το ένα αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλλο την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που η ίδια αυτή τεχνολογία μπορεί να φέρει στην κυβερνοασφάλεια. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν θα με ρωτήσει ένας κβαντικός υπολογιστής?
0: Ναι.
2: Το περίμενα.
0: Έτοιμο το έχω. αφού με ξέρεις, ναι. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής?
2: Συγγνώμη, δεν είναι κάτι εύκολο έτσι κι αλλιώς να το καταλάβουμε. Καταρχάς είναι ένας υπολογιστής ο οποίος θα κάνει, λέει, πράξεις τόσο γρήγορα που οι σημερινοί υπολογιστές μπορεί να χρειαζόντουσαν και έναν αιώνα να τις κάνουν.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ. Είναι ένας... Δουλεύει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι σαν τους δικούς μας πιο γρήγορος, όπως λέμε οι σούπερ υπολογιστές που λέμε πολλές φορές. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής.
0: Ναι.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Με συγχωρείτε, πνίγα μόνη μου.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο, μελετάμε το μικρό κόσμο και δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται πάνω, ας πούμε, λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο έχει 70% πιθανότητες να βρίσκεται πάνω, 5% πιθανότητες να βρίσκεται κάτω, 15% να βρίσκεται δεξιά και 10% να βρίσκεται αριστερά, και τις χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πιθανότητες ταυτόχρονα. Δεν λέμε δηλαδή ότι βρίσκεται πάνω αφού έχει 70% πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε και όλες τις παραμέτρους και φαντάζω τώρα ότι δεν είναι μόνο πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Είναι χιλιάδες σημεία στο... Είναι χιλιάδες σημεία. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι η κούρσα για αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές και ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά, που ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει, πρόσεξε έτσι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αμερική, η οποία θέλει να βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με την Κίνα, εννοείται, και με οποιονδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Δίνει λοιπόν χρήματα, είχε ήδη δώσει και την πρώτη φορά που ήταν πρόεδρος, είχε ήδη δώσει αρκετά χρήματα για την έρευνα. Το Υπουργείο Εμπορίου του μάλιστα τον έχει προλάβει, γιατί έδωσε 2 δις σε 7 διαφορετικές εταιρείες για να προχωρήσουν την έρευνα με ταχύτητα φωτός, έτσι.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτοί οι υπολογιστές θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα μπορούν να σπάνε και όλη την ασφάλεια. θα μπορούν να διεισδύουν σε όλα τα συστήματα. Από το password που έχεις εσύ για να μπαίνεις στο κινητό σου μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, τα αμυντικά ας πούμε. Θα μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα προσπαθεί να προστατεύσει την Αμερική από τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους που θα έχει η ανάπτυξη του κβαντικού υπολογιστή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ.
2: Είναι του μέλλοντος αυτά, έτσι, όλα. Είναι αυτά που θα δουν τα παιδιά μας, προφανώς. Αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς, με την ταχύτητα πάνε όλα, μην τα προλάβουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι.

0: Λοιπόν, στην εκπομπή μιλήσαμε αρκετά για την κοπέλα που χάθηκε, την Τουρκοκύπρια, τη Σευγγιούλ Ολουντάγ. Το ακούσαμε από δύο εξαιρετικές γυναίκες που νοιάζονται για την ενοποίηση του νησιού, ή τουλάχιστον οι απλοί πολίτες να αποκοπούν από τα μίση και από την πολιτική εκείνη που συνεχίζει να θέλει τον διαχωρισμό, περισσότερο η τουρκοκυπριακή πλευρά, και τουλάχιστον να οι άνθρωποι που έχουν αξία και από τη μία πλευρά και από την άλλη να μπορούν να την αναδείξουν. Και κατά σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση μάλλον, η σκέψη της ημέρας σήμερα από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι στατιστικολόγος, είναι και συγγραφέας, μένει στην Πράγα επί του παρόντος μέχρι να ανοίξει η αγαπημένη μας Αμόχωστο. Και η Βίβιαν έχει τίτλο η σκέψη της «Αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική», και θα την ακούσετε.
1: Χθες το βράδυ, καθώς κοιτούσα το Facebook, είχα την αίσθηση ότι για λίγες ώρες η Κύπρος ξέχασε πως είναι μοιρασμένη. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές απόψεις, διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές μνήμες, έγραφαν σχεδόν τα ίδια λόγια. Έφυγε μια μεγάλη Κύπρια, αναντικατάστατη. Δεν ήταν μια τυπική έκφραση θλίψης. Ήταν η αίσθηση ότι χάθηκε ένας άνθρωπος που ανήκε σε όλους. Η γυναίκα για την οποία μιλούσαν ήταν η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σευγγιούλ Ολουντάγ. Ίσως πολλοί στην Ελλάδα να μην γνωρίζουν το όνομά της. Στην Κύπρο όμως υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια δημοσιογράφος. Υπήρξε μια γυναίκα που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που θα μπορούσε να αναλάβει ένας άνθρωπος. Να αναζητήσει την αλήθεια για τους αγνοούμενους και τους δολοφονημένους της Κύπρου. Για τα θύματα των δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963-64, αλλά και της τουρκικής εισβολής του 1974. Όχι μέσα από επίσημους φακέλους και κρατικά αρχεία, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους. Από εκείνους που είχαν υπάρξει μάρτυρες, που γνώριζαν και σιωπούσαν επί δεκαετίες. Πρόλαβε να τους συναντήσει όσο ακόμα ζούσαν και κατάφερε κάτι που ίσως φάνταζε αδύνατο, να τους κάνει να μιλήσουν. Στην Κύπρο, όπου η μνήμη είναι συχνά πιο βαριά από την ίδια την ιστορία, αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Δεν συγκέντρωσε μόνο πληροφορίες, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι της εμπιστεύονταν αλήθειες που δεν είχαν αποκαλύψει ούτε στους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Γιατί ήξεραν ότι δεν αναζητούσε ενόχους για να δικαιώσει τη μία ή την άλλη πλευρά. Αναζητούσε τους νεκρούς για να δικαιώσει τους ζωντανούς. Δεν έψαχνε να αποδείξει ποιος είχε περισσότερο δίκιο. Έψαχνε να αποδείξει ότι καμία μάνα δεν πονά λιγότερο επειδή μιλά μια άλλη γλώσσα. Σε μια Κύπρο όπου σχεδόν τα πάντα χωρίζονται σε δικούς μας και δικούς τους, η Σευγγιούλ αφιέρωσε τη ζωή της στους ανθρώπους που δεν ανήκαν πια σε καμιά πλευρά. Στους αγνοούμενους, τους νεκρούς, στις οικογένειες που περίμεναν μια απάντηση. Για χρόνια μάθαμε να μετράμε μόνο τους δικούς μας νεκρούς. Εκείνη μας έμαθε ότι ο πόνος δεν έχει κοινότητα. Χάρη στη δική της επιμονή, δεκάδες οικογένειες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μπόρεσαν ύστερα από δεκαετίες να θάψουν τους ανθρώπους τους. Για όσους δεν έχουν ζήσει αυτή την αναμονή, ίσως αυτό να μοιάζει μια απλή πληροφορία. Δεν είναι. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πληγή που μένει για πάντα ανοιχτή και σε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους να αφήσει λίγα λουλούδια πάνω σε ένα τάφο. Κάποτε το όνομα της προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης. Αν το είχε πάρει, θα ήταν μια δίκαιη αναγνώριση. Που δεν το πήρε, δεν άλλαζε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν ακόμα και τα βραβεία. Η μεγαλύτερη αναγνώριση δεν είναι ένα βραβείο. Είναι να μπορείς να κοιτάζεις πίσω και να ξέρεις ότι έκανες τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο από ό,τι τον βρήκες. Το δύσκολο όμως δεν είναι να αποχαιρετήσουμε σήμερα τη Σευγγιούλ Ολουντάγ. Το δύσκολο είναι να μην μείνει άδειος ο δρόμος που εκείνη άνοιξε. Όσο περνούν τα χρόνια, οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες φεύγουν μαζί με τις αλήθειες που κουβαλούν. Η δουλειά της Σεβγιούλ δεν ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή που ολοκληρώθηκε. Είναι μια σκυτάλη που κάποιος πρέπει να συνεχίσει να κρατά. Γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουν πού βρίσκονται οι άνθρωποι τους, όσο υπάρχουν ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, όσο η αλήθεια εξακολουθεί να φοβάται τη σιωπή, το έργο της παραμένει ζωντανό. Η Σεβγιούλ πέρασε τη ζωή της ξεθάβοντας ανθρώπους, όχι για να ξυπνήσει το μίσος, αλλά για να μπορέσουν οι ζωντανοί να συνεχίσουν να ζουν. Μας δίδαξε ότι η συμφιλίωση δεν χτίζεται πάνω στη λύθη, χτίζεται πάνω στην αλήθεια. Γιατί άνθρωποι σαν τη Σεβγιούλ δεν διασώζουν μόνο τη μνήμη των νεκρών, αποκαθιστούν και την εμπιστοσύνη των ζωντανών πως η Κύπρος μπορεί κάποτε να ξαναβρει τον καλύτερό της εαυτό. Χτες το βράδυ για λίγες ώρες η Κύπρος πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η πολιτική. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν συζητούσαν για το ποιος είχε δίκιο. Έκλαιγαν την ίδια γυναίκα. Ίσως για τη βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε ότι άνθρωποι σαν την Σεβγιούλ Ουλουντάχ δεν ανήκουν σε μια κοινότητα. Ανήκουν στην Κύπρο ολόκληρη. Η πολιτική μπορεί να υπογράψει μια συμφωνία. Δεν μπορεί από μόνη της να γεννήσει εμπιστοσύνη. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι άνθρωποι. Και η Σεβγιούλ το απέδειξε με τη ζωή της. Μακάρι να μην χρειάζεται να χάνουμε τους καλύτερούς μας για να θυμόμαστε πόσα μας ενώνουν.
0: Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μας μίλησε και η Βίβιαν για την Σεβγιούλ Ουλουντάχ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης με τις ρήψεις από αέρος και τις επιγείες επιχειρήσεις να συνεχίζονται καθώς οι εστίες είναι κοντά στους οικισμούς. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η ισορρός του οποίου είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα. Παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της το ΕΞΗ, ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγια Κάλλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρεια είναι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22-37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα, Τρίτη 30 του μηνός. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιερού.

0: είναι
1: σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 30 του μηνός, και μπορεί να έτσι αποχαιρετάμε τον Ιούνιο, αλλά δεν έχουμε ευχάριστη διάθεση εξαιτίας της φωτιάς στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πάμε στον Φέδωνα το Μοσογλού να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καλά ή από τα άσχημα.
1: Αχ, ξεκίνα από τα άσχημα να δούμε.
2: Να ξεκινήσουμε να τελειώνουμε από τα άσχημα για να τελειώνουν τα άσχημα. Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος κατοικούσε έξω από τον οικισμό της Ελιτίας στην δασική έκταση. Είχε εκεί ένα σπίτι, το οποίο δεν ήταν παράδειγμα, ήταν ένα καλό διατηρημένο σπίτι. Δυστυχώς ξέσπασε η φωτιά και κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης τον εντόπισαν απανθρακωμένο οι άνδρες της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, μια εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι καλά στην υγεία της, ενώ υπάρχει η αναφορά για ένα αγνοούμενο αγόρι 12 ετών. Πιθανότατα μιλάμε για τον γιο του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν πράγματι αγνοείται ή όχι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει εκεί όλοι στο σπίτι εκείνο. Έχει σβήσει φωτιά, όπως μας είπαν, και γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα τόσο εντός του σπιτιού όσο και γύρω από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου εκεί το παιδί.
1: Είναι μικρό παιδί, γνωρίζουμε την είναι.
2: 12 ετών. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι 12 ετών. Δεν είναι πολύ μικρό, δηλαδή μπορεί να έχει μια αυτονομία και ανεξαρτησία.
1: Να επικοινωνήσει, να πάει
2: ακριβώς
1: κάπου. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί.
1: Μακάρι.
2: Στην περίπτωση αυτή.
1: Μακάρι.
2: Που μιλάμε. Ελπίζουμε και τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες να έχουμε και να μεταφέρουμε και θετικές ειδήσεις. Τώρα, όσον αφορά την πυρκαγιά αυτή, είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Ευτυχώς.
2: Από ότι ήμασταν το απόγευμα και τις μεταμεσημεριανές ώρες. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι ρήψεις από αέρος. 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνέδραν, προκειμένου να έχουμε μια πολύ γρήγορη σχετικά με βάση την έκταση που πήρε η φωτιά οριοθέτηση αυτής. Ήταν πολύ μεγάλη και η σύνδρομη της πυροσβεστικής και η σύνδρομη των εθελοντών και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Να σας πω ότι παρότι είχε σεδείς το 112 αρχικά προειδοποιητικά και εν συνεχεία προτρέποντας τους κατοίκους να μεταφερθούν όλοι μαζικά στο γήπεδο του χωριού, κανένας δεν το έκανε. Είτε κάθισαν στα σπίτια τους, βέβαια με κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς προτίμησαν να σώσουν τις περιουσίες τους, να ρίξουν νερό στις αυλές των σπιτιών τους, είτε ιδίως τα νεότερα ηλικιακά άτομα ήταν αυτά που επιχείρησαν να μπουν στο πεδίο της φωτιάς και να την κατασβέσουν. Και εκείνοι με ό,τι μέσα διέθεταν, είδαμε κάποιους με φτιάρια, κάποιους με κλαδιά, με οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έκανε την δική του δουλειά ουσιαστικά για να περιοριστεί αυτή η φωτιά. Ωστόσο, να πούμε ότι μπορεί να έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατάσβεση, ωστόσο παρατηρούμε μικρές αναζωπηρώσεις. Βλέπουμε κάποια καντιλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε στο δάσος. Καταλαβαίνω ότι δεν θα τελειώσουμε πιθανότατα απόψε με αυτήν την πυρκαγιά και γι' αυτό το λόγο θα παραμείνουν εδώ και οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι όλοι ολονυχτείς, ελπίζοντας ότι και αύριο το πρωί που θα σηκωθούν εκ νέου τα εναέρια μέσα, τα οποία πριν από περίπου 5 λεπτά σταμάτησαν τις διελεύσεις τους, θα έχουμε το τέλος αυτής της άσχημης αυτής ημέρας που διανύσαμε σήμερα μετά το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Δερβαίνι αρχικά και επεκτάθηκε μέχρι τον οικισμό της Λιτής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα το 12χρονο παιδάκι. Το παιδάκι, τέλος πάντων, είναι δεν ξέρω, η ευχή με την οποία θα κλείσουμε και φυσικά επικοινωνούμε αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Μακάρι να είναι κάτι ευχάριστο. Να τελειώσει τουλάχιστον αυτή η αγωνία. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια και εμείς αυτό ελπίζουμε ούτως ή άλλως. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε λίγη ώρα κάποια θετική είδηση και όσον αφορά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και όσον αφορά τις αναζητήσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται για το 12χρονο αγόρι.
1: Ναι. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε και μιλάμε αν είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές που τέλος πάντων τώρα ήρθαν στην παρέα μας ότι δυστυχώς ακόμα αγνοείται ένα παιδί στη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγωνιώδεις οι έρευνες. υπάρχει ένας νεκρός, υπάρχει μια τραυματισμένη γυναίκα. Τα πράγματα ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, 115, τρεις ομάδες, δασοκομάντος, πολλά οχήματα, πάρα πολλοί εθελοντές που μας είπε και ο καλός συνάδελφος δεν έφευγαν, έμειναν για να δώσουν και αυτοί το δικό τους αγώνα. Από αέρος επιχειρούν, έτσι, αεροσκάφη, τρία ελικόπτερα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η ώρα προχωρά, είναι 9:24 αυτή τη στιγμή, άρα θα πέσει το σκοτάδι, άρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί το παιδί. Κάτι θετικό επίσης είναι ότι η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά, στην ένταση των ανέμων που έχει μειωθεί, στην εικόνα της πυρκαγιάς που βελτιώθηκε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στο δάσος περιοχής του Δερβενίου και αμέσως εξαπλώθηκε.

Και αυτό που έγινε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Της πολυκατοικίας είναι σοκαριστικές φωτογραφίες, οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι που πήγαν στη δουλειά τους και γύρισαν και δεν έχουν πια σπίτι. Έχουμε 5 συλλήψεις. Έβλεπα βίντεο πως περιγράφουν ότι έπεσε, λέει, σαν χαρτόκουτο

0: Θέλετε να πάμε κάπου αλλού έτσι, να πάμε σε κάπως... γιατί έχουμε πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά με τούτα και με εκείνα. Πάμε να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Βορύς. Είναι κτηνίατρος από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρος Κατς. Είναι η οργάνωση που ίσως διαβάσετε τις προηγούμενες μέρες, και εγώ το είδα στο διαδίκτυο, ότι παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν τις υπέροχες αδέσποτες γάτες στο νησί. Γεια σας!
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, διαβάσαμε με ενδιαφέρον ότι είχατε πάρα πολλές αιτήσεις.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ένα σχήμα το οποίο το τρέχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στη Σύρο. Απλώς φέτος απέκτησε μια δημοσιότητα. Ουσιαστικά έχουμε επί τη φροντίδα μας στις καταστάσεις αρκετά ζώα τα οποία χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε πρωί οι εθελοντές, οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν τα ζώα αυτά, πρέπει να τα καθαρίσουν, πρέπει να δώσουν τα φαρμακά τους, πρέπει να τα πάνε στον κτηνίατρο, πρέπει να πάνε να τα απελευθερώσουν στις αποικίες όπου τα οποία τα πήραμε για να γίνουν στηρώσεις, πρέπει να πάνε να πιάσουν ζώα τα οποία θα πάνε για στηρώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια εργασία γύρω από την οργάνωση η οποία αποτελεί χέρια. Και δεδομένου και επειδή χρειάζεται αρκετά χέρια, τα οποία μια οργάνωση με πενιχρά οικονομικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει για να τα πληρώσει τα χέρια, υπάρχει το σχήμα του εφικτού εθελοντισμού, δηλαδή και του ανταποδοτικού εθελοντισμού. Προσφέρουν στους εγκαταστάσεις μας μια αξιοπρεπή διαμονή, μια διατροφή, και ζητάμε από τους ανθρώπους αυτούς να αφιερώσουν 6 ώρες την ημέρα εργασία και τον υπόλοιπο χρόνο του να τον διαθέσουν όπως θέλουν στη Σύρο. Έτσι, έτσι στο νησί έρχονται κάθε χρόνο γύρω στα 200 άτομα συνολικά, γιατί το σχήμα δεν τρέχει μόνο το καλοκαίρι, παρόλο που γίνεται δημοφιλές.
0: Είναι 12 μήνων. Είναι καλοκαίρι. Όλο το χρόνο. Ναι.
1: Είναι όλο το χρόνο. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Μέχρι από την Ιαπωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε, γιατί κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται και δραστηριότητες του νησιού, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις γάτες. Οπότε το να φεύγεις από το σπίτι σου και να βλέπεις έναν Ιάπωνα Νοέμβριο να μαζεύει ελιές, ξέρω εγώ, στο χωριό, έχει πολύ πλάκα. Είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Άνθρωποι είναι και πολύ καλλιεργημένοι. Κάποιοι καμιά φορά είναι και αδιάφοροι, οπότε τους στέλνεις πάλι πίσω στο σπίτι τους.
0: Α, υπάρχουν και αυτοί, ε.
1: Υπάρχει μια μίξη πολιτισμών, τέλος πάντων. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, αλλά εντάξει, σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, διότι οι άνθρωποι που θέλουμε να έρθουν να προσφέρουν, δεν θέλουμε να έρθουν να κάνουν διακοπές.
0: Προφανώς.
1: Και προφανώς πρέπει, γιατί δίνουμε και παίρνουμε, είναι αυτή η σχέση. Και βέβαια πολλοί αναπτύσσουν και πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το νησί και με εμάς, αλλά και με το νησί επανέρχονται, είτε για να θελοντήσουν πάλι, είτε για

0: χρόνο, όχι το καλοκαίρι. Πόσοι είναι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στο νησί?
1: Οι άνθρωποι που μένουμε μόνοι μας στο νησί είμαστε φανταστικοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν καλύτεροι.
0: Εννοείται, αλλά και πόσοι είστε?
1: Το νησί είναι, έχει αρκετή ζωή. Είναι νομίζω γύρω στις 23.000 είμαστε μόνοι κατοικοί.
0: Πώς είναι αυτοί απέναντι στις αγατούλες, πώς είναι αυτοί απέναντι στους διάφορους?
1: Εντάξει, έτσι. Υπάρχει μία μίξη γενικά απόψεων για τις γάτες. Γενικά όμως είναι ένα... Είναι, η γάτα είναι ένα είδος το οποίο γενικά ανεβαίνει, ο κόσμος την γνωρίζει καλύτερα τα τελευταία χρόνια.
0: Και μάλιστα έχει γίνει και σήμα κατά τεθέν των ελληνικών νησιών και της Ελλάδας. Εντυπωσιάζει πάρα πολύ τους τουρίστες.
1: Ναι, έγινε σήμα κατά τεθέν, την κάνανε ξένοι, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο. Τα ωραία πράγματα τα αναδεικνύουν οι ξένοι και όχι εμείς. Αυτό είναι λίγο και λυπηρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω πολλές φορές ευθαρσώς και το εννοώ. Νομίζω πολύ ότι κάνω πλάκα, ότι αν τα νησιά επενδύανε, και συγκεκριμένα εσύ ήρωες, επενδύανε μόνο στην ευζοία των ζώων και συγκεκριμένα της γάτας, της αδέσποτης γάτας, γιατί αυτό είναι το ζώο που κυριαρχεί στο μάτι του επισκέπτη. Αν επενδύανε ακόμα και τουριστικά, ακόμα και ωφελημιστικά, αν το βλέπανε στη γάτα, δεν θα ξέρανε πώς να διαχειριστούν τους ανθρώπους που έρχονται. Είναι πάρα πολύ. Αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν για τις γάτες, εμείς έχουμε αναπτύξει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ξαναέρχονται και είναι και ένας ήπιος τουρισμός, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς πολύ μπλα μπλα, χωρίς πολύ επιβάρυνση. Επίσης, οι τοπικές αρχές πανελλαδικώς δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό, μην παραβλέποντας τι, ότι ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται, δεν βλέπει μόνο τον θάλασσα, τον ουρανό και τα, βλέπει να θέλει να βλέπει και ένα πολιτισμό. Θάλασσα, ουρανό, έχουμε και σε άλλα μέρη της Μεσογείου και πολύ ωραίο και εισάξιο κτλ. Αλλά νομίζω ότι τον επισκέπτη τον που θα ήθελε να προσελκύσει θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα του, ώστε και να επανέρχεται αλλά και να σε διαφημίζει στον τόπο του.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δίκιο έχετε κι εσείς και θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, άρα μένουμε στο ότι πραγματικά είναι τρομερή ανταπόκριση. Δεν είναι μια καλοκαιρινή είδηση, γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει όλο το χρόνο.
1: Σωστά.
0: Ότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, από την αγάπη τους για τις γάτες. Και φυσικά η Σύρος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και τι ωραία ιδέα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν και άλλα μέρη να το κάνουν. Δεν λέω μόνο νησιά, και άλλα μέρη.
1: Το κάνουν, ναι, απλώς εμείς πήραμε φέτος δημοσιότητα. Είναι πολύ δημοφιλές σε επισκέπτες από το εξωτερικό. Όχι, ακόμα δεν υπάρχουν πολλές αιτήσεις από την Ελλάδα.
0: Θα αλλάξει
1: πολλές... Ναι, εντάξει, γιατί για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, η διαμονή προσφέρουμε είναι κάπως ασκητική, έτσι. Δεν είναι το look διαμέρισμα με την πισίνα.
0: Ναι, δεν πάει να κάνει κάποιος διακοπές πολιτείες.
1: Είναι αξιοπρεπές από το διαμέρισμα. Τα μέρη που μένουν είναι σε πολύ ωραίο μέρος στο Κίνη, πολύ κοντά στη θάλασσα, το πιο χωριό Κινινό.
0: Και διατροφή, τι διατροφή προσφέρετε?
1: Η διατροφή είναι πολύ εθνική, γιατί κάποιοι μαγειρεύουν για τους υπόλοιπους, οπότε επιλέγουν τα μενού. Εκεί έχουμε δοκιμάσει και εμείς διάφορες γεύσεις από όλο τον κόσμο.
0: Okay.
1: Γενικά, παρόλο που την οργάνωση και την διεύθυνση την έχουν ξένοι, η διατροφή κυρίως είναι ελληνική. Έτσι είναι το γνωστό Greek salad και δεν συμμαζεύεται.
0: Κύριε Βορύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασωπηρώθηκε η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λυτή. Έρευνα της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται στην περιοχή. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της

Όροφης πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου. Να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο στην Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Τα υπό Ισραηλινή κατοχή εδάφη του νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο, γιατί ξεκινήσαμε με φωτιά. Πάμε τώρα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το έχει παρακολουθήσει όλο σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι υπόθεση και αυτή τρομερή.
1: Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν αιτήματα.
0: Θαύμα, όχι θετικό.
1: Αυτό. Θαύμα το ότι δεν υπάρχουν θύματα, το ότι δεν υπήρχαν αγνοούμενοι τελικά. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Είχαν καταφέρει όσοι ήταν μέσα να βγουν νωρίς, να βγουν εν τέλει, να ενημερωθούν και να βγουν πριν τους καταπλακώσει η τετραόροφη πολυκατοικία. 7 διαμερίσματα ολόκληρη η πολυκατοικία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλο αυτό ξεκίνησε από εργασίες σε διπλανό οικόπεδο για ανέγερση νέας οικοδομής, που ουσιαστικά κάτι πήγε στραβά εκεί πέρα και κατέρευσε ουσιαστικά η πολυκατοικία, η τετραόροφη. Βεβαίως, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι όσοι ήταν στην οικοδομή είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται κάτι πηγαίνει στραβά και είχαν αρχίσει να ενημερώνουν και να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν και σωτήριο από τη μία, και να μην υπάρχουν θύματα. Βεβαίως οι αγνοούμενοι που υπήρχαν στην αρχή, από νωρίς διαφάνηκε ότι δεν είναι μέσα στην πολυκατοικία και ενημερωθήκαμε και όλοι ότι ήταν εκτός αυτής μετά από επικοινωνίες που είχαν με τους οικείους τους. Πάνω από 5,5 ώρες, τουλάχιστον 6 ώρες, η πρώτη ΕΜΑΚ με ειδικά τους εκπαιδευμένους σκύλους, θερμικές κάμερες από drone, κάνανε έρευνα για να εντοπίσουν πιθανό εγκλωβισμένο που δεν είχαν στις λίστες τους, ίσως από κάποιον επισκέπτη. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος εν τέλει.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ. Μία διπλανή πολυκατοικία, όμορη της πολυκατοικίας που κατέρευσε, εκενώθηκε γι' αυτό, διότι υπήρχαν φόβοι για την στατικότητά του. Έχει ανοίξει μια τεράστια τρύπα χαμηλά στη βάση της από την στιγμή που έπεσε η πολυκατοικία η τετραόροφη. Είχαν έρθει νωρίτερα και μηχανικοί με ειδικά μηχανήματα, πιθανότατα τοπογράφοι, για να δουν εάν έχει πάρει κλίση, να κάνουν μετρήσεις για την στατικότητα της πολυκατοικίας αυτής. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν ανθρώπινα. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν
0: μέσα
1: το
0: σε
1: σπίτι
0: μια στιγμή
1: τους.
0: Το σπίτι τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα. Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται.
1: Και δεν προήλθε και από φυσική καταστροφή. Αυτό είναι ακόμη ακόμη χειρότερο, το κάνει ακόμη χειρότερο. Να πω ότι αρχικά είχαν προσαχθεί 3 μηχανικοί και οι 2 ιδιοκτήτες της εταιρείας που κατασκεύαζε, 5 στο σύνολο, μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή αυτή. Βεβαίως οι κάτοικοι, οι ένικοι δίνουν καταθέσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία. Και να πούμε ότι οι ένικοι που έμεναν σε αυτήν την πολυκατοικία θα φιλοξενηθούν στην Λέσχη Φιλία στο Δήμο Αθηναίων.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Κώστας Νούσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μας έχουν πέσει βαριά όλα αυτά τα θέματα.

Τώρα να πούμε για τη Βενεζουέλα, γιατί έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στους 1.943. Τώρα αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα αλλάξει. Τι να σας πω για τη Βενεζουέλα, οργή, απόγνωση, πενιχρές δυνάμεις της χώρας παλεύουν για τον εντοπισμό συγγενών, σβήνουν οι ελπίδες. Μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που κλαίνε και οδύρονται. Καλά, αυτοί που δεν έχουν σπίτια δεν το συζητώ. Αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι. Γενικά, όπου φτωχός και η μοίρα του. Αυτό είναι και στη Βενεζουέλα. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ βιώνει μία ήττα και μία νίκη. Γιατί? Απ' τη μία η ήττα είναι ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα παραμείνουν τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα, δηλαδή όσοι γεννιούνται στη χώρα θα γίνονται αυτομάτως Αμερικανοί πολίτες. Άρα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν από τα πρώτα που υπέγραψε, με το οποίο επιχειρούσε να στερήσει την Αμερικανική ηθαγένεια από παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι γονείς τους δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Πάει αυτό, το έχασε. Όμως κάτι που, εντάξει, το επικοινωνεί ως νίκη, είναι ένα άλλο θέμα που το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει στις πολιτείες, στις διάφορες πολιτείες, να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από το γυναικείο αθλητισμό.

Σε τελείως άλλο κλίμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Σάντσεφ στην Ισπανία, όπου ανοίγει το δρόμο για νομιμοποίηση σχεδόν 1 εκατομμυρίου μεταναστών. Τι λέει ο Σάντσεφ? Ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Ήδη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση, η οποία θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οπότε, για να διατηρήσει τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, είναι αναγκαία, είναι απαραίτητη αυτή η 1 εκατομμύριο μετανάστες, η νομιμοποίησή τους.

0: Πάμε τώρα σε μια μελέτη, σε μια νέα μελέτη, η οποία υποστηρίζει ότι η εξάπλωση των smartphones μπορεί να εξηγήσει ως και το μισό της πτώσης των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, είναι επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία και ανθρωπογεωγραφία. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εσείς γνωρίζετε λοιπόν αυτή την νέα έρευνα, την νέα μελέτη. Εγώ πάρα πολύ γρήγορα την ανέφερα. Πώς σας βρίσκει, σύμφωνοι, διαφωνείτε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Λοιπόν, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα πω ότι είχα το χρόνο έτσι λίγο να τη διατρέξω, δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά. Να πω καταρχήν από την πρώτη πρόταση του άρθρου, έτσι όπως εμφανίζεται στο CNN, στο CNN το άρθρο, εγώ πήγα στη μελέτη και την είδα, αποκλείται να φταίνουν τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων, δηλαδή να υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού. Και παρότι ο δημοσιογράφος στο άρθρο το δημοσιογραφικό του CNN που διάβασα έτσι στα δικά μας media, αναφέρει ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφη, αιτιώδη σχέση, ωστόσο το άρθρο μέσα η μελέτη θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση αιτίου αποτελέσματος. Αυτό να πούμε, ότι η αιτιώδη συνάφη είναι αυτή, ότι δηλαδή φτάνει τα κινητά για την πτώση των γεννήσεων. Να πω λοιπόν εξ ορισμού, εφόσον και το αντικείμενό μου είναι δημογραφία, ότι η δημογραφία έχει εξηγήσει προπολού αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη μείωση του επιθυμητού αριθμού παιδιών ανά οικογένεια είναι γνωστό εδώ και σχεδόν έναν αιώνα με τη διατύπωση της θεωρίας της δημογραφικής μετάβασης. Δηλαδή σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλού νωρίτερα, αλλού αργότερα, η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου συνοδεύεται με μείωση των γεννήσεων. Τώρα να συζητάμε συγκεκριμένα για το iPhone, εμένα μου φαίνεται οριακά και χαζομάρα, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα μίλησα πολύ.
0: Όχι.
1: Και μπορεί να θέλετε να κάνετε ερωτήσεις.
0: Καθόλου. Σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα τις ίδιες πρώτες εντυπώσεις. Λέω εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδική. Και μου κάνει εντύπωση πως στέκεται σε αυτό. Ένα θέμα το οποίο ξέρουμε ότι είναι και πολύ παραγωγικό. Αγνοεί τόσο. Όπως η πτώση του βιωτικού επίπεδου, η μισθή, η οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν χρειάζεται σε επιστήμονας να καταλαβαίνεις. Εδώ, ας πούμε, να το πάρεις. Εδώ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Το είπατε, θα σας διακόψω λίγο για να
0: βέβαια,
1: πω κάτι
0: βέβαια.
1: Ακόμα. Είπατε ότι δυστυχώς, φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πολύ συχνά οι οικονομολόγοι βλέπουν εντός του πεδίου της οικονομίας μόνο τις εξηγήσεις. Ο οικονομικός παράγοντας προφανώς και παίζει ρόλο, το είπα κιόλας με τη δημογραφική μετάβαση
0: βέβαια.
1: Στην οποία έχουν περάσει όλες οι χώρες και η Ελλάδα. Ας πούμε, συζητάμε πολύ για το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας, που συζητιέται πολύ. Προφανώς και παίζουν ρόλο οι οικονομικές συνθήκες στη μείωση των γεννήσεων ή τουλάχιστον στη μεγάλη καθυστέρηση της έλευσης του πρώτου παιδιού. Το δύσκολο εργασιακό πεδίο, η στεγαστική κρίση, η έλλειψη υποδομών, το βάρος της ιδιωτικής αδαπάντησης για την υγεία και την παιδεία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Η απουσία κοινωνικού κράτους γενικά.
1: Ακριβώς. Όμως, αυτό που γράφει το άρθρο, το δημοσιογραφικό του CNN, το λέω κατά λέξη, γιατί μέγερη στη συνέπεια είναι σχεδόν προφανής, λιγότερες προσωπικές επαφές σημαίνουν λιγότερες ερωτικές σχέσεις και κατ' επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, δηλαδή λιγότερες προσωπικές επαφές, γιατί κάποιοι ψυχολόγοι βρήκαν και σωστά ότι είχε αλλάξει ο τρόπος ζωής κτλ. Αυτή η προφάνεια, δηλαδή να πάμε από την αλλαγή του τρόπου ζωής στο κινητό και να πούμε ότι αυτό ευθύνεται για την έλλειψη, για την πτώση των γεννήσεων, είναι λογικό άλμα. Και δεν λαμβάνει υπόψη του ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, τη διεπιστημονικότητα. Δηλαδή να ψάξουμε και σε άλλα επιστημονικά πεδία, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες, και όχι μόνο την οικονομική επιστήμη, τι συμβαίνει, ειδικά για ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι η μείωση των γεννήσεων. Προφανώς και υπάρχει, βρίσκει συσχέτιση. Βρίσκεται συσχέτιση, δηλαδή περισσότερη χρήση κινητών, μείωση των γεννήσεων. Εντάξει, υπάρχει εκεί μια θετική συσχέτιση, αλλά το κινητό είναι ένα δείκτη, δεν είναι. Είναι η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Και επίσης θα έπρεπε να αναφέρω και κάτι άλλο που στο άρθρο το δημοσιογραφικό δεν αναφέρεται. Ας πούμε, το γεγονός ότι δεν βρήκαν συσχέτιση για τις μαύρες γυναίκες στη ΣΥΠΑ δεν θα έπρεπε να τους προβληματίσει σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι γνωστό ότι οι μαύρες γυναίκες αποτελούν από τους πιο φτωχούς πληθυσμούς στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πώς την, όχι την αξιολογείτε, πώς προκύπτουν τέτοιες μελέτες, έρευνες, μελέτες, οι οποίες δημοσιεύονται, οι οποίες έχουν και κάποια, ας πούμε, έκθεση, ξέρω εγώ, το έφτασε στα αυτιά μας και στα μάτια μας. Τι γίνεται, γιατί φαίνονται πολύ μονόπαντες, πολύ απλουστευτικές. Πώς γίνεται και...
1: Εντάξει, να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πιασάρικο, να μην είμαστε και άδικοι. Ναι. Η έρευνα αυτή, έτσι όπως την έψαξα λίγο εγώ και τη βρήκα, είναι ένα working paper. Εντάξει, έχει δημοσιευθεί μένα, αλλά δεν είναι σε κάποιο έγκριτο περιοδικό. Να, νομίζω αν πήγαινε σε ένα περιοδικό...
0: Θα το είχαν απορρίψει.
1: Θα είχε υπάρξει πολύ μεγάλη κριτική και δεν θα είχε μπορέσει να δημοσιευθεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον. Απ' την άλλη, να κάνω έτσι λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, πολύ συχνά όταν μπαίνουμε έτσι σε μοντέλα πολύ εξελιγμένα, οι οικονομολόγοι πολύ συχνά το κάνουν, τα μοντέλα όπως και τα λογισμικά, ό,τι δεδομένα να τους δώσουμε θα βγάλουν αποτελέσματα και συσχετίσεις και τα πάντα. Το θέμα είναι τι ερμηνείες κάνουμε μετά εμείς. Γι' αυτό μίλησα πριν για λογικό άλμα, ναι, για λογικά άλματα. Θα πρέπει να δούμε, μα είναι τα κινητά, είναι δυνατόν να είναι κινητό ο λόγος, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε έτσι και για την παρουσία σας, αλλά και για τον κόπο σας να διαβάσετε περισσότερο, να δείτε αυτή την έρευνα για να τη σχολιάσουμε μαζί σήμερα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοκάλη. Συγγνώμη, να είστε καλά.
1: Ναι. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ιφηγένεια Κοκάλη, επίκουρα καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική δημογραφία. Πολλούς τίτλους. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

εκπομπή στο τέλος της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο Τετάρτη, πρώτη του μηνός, που έρχεται ο Ιούλιος, μπαίνει και ο Ιούλιος. Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη επίσης, τον ήχο την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε όπως κάθε μέρα αύριο, ενανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Και εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε από την παρέα μας εδώ, διότι ακολουθεί η δύο ώρα εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναζωπήρωση σημειώθηκε σε μέτωπο πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έρευνες της αστυνομίας για 12χρονο παιδί που αγνοείται. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, σύζυγος του νεκρού, ισορρός το οποίο είχε βρεθεί στην καμένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα. Σε συλλήψεις μετετράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλας, μετά την συνάντησή της με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Άρης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, ο Δημήτρης Φαναριώτης, κάνοντας χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Αυτήν την εβδομάδα δεν θα με συντροφεύει, θα παραμείνουμε μαζί όμως εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που τρέχουν, και δυστυχώς αρκετές από αυτές σήμερα δεν είναι ευχάριστες. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την φωτιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη, καθώς αν και από το απόγευμα άρχισε η κατάσταση να δείχνει αρκετά καλύτερη, από μαρτυρίες κατοίκων αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι εκτός από τον ένα νεκρό άνδρα που βρέθηκε και μια γυναίκα η οποία δυστυχώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, έχει μεταφερθεί με εγκάβματα, υπάρχει και ένα 12χρονο ανήλικο παιδί το οποίο και αγνοείται, και θα ήθελα άμεσα να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο την Λία τη Χριστάρα που βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Λία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το 12χρονο, με το 12χρονο παιδί, γιατί αγνοείται, και μάλιστα είναι παιδί της οικογένειας. Δηλαδή η μητέρα είναι αυτή που βρίσκεται στο υποκράτιο με τα εγκάβματα, η οποία ενημέρωσε ότι άφησε πίσω το παιδί και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς βρέθηκε, πριν να είναι σύντροφος της γυναίκας, βρέθηκε νεκρός, 65χρονος, και το παιδί δεν έχει βρεθεί ακόμη. Έχει πέσει η νύχτα. Οι έρευνες, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει πέσει το σκοτάδι είναι δύσκολες. Ωστόσο, να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές αρχές, οι πυροσβέστες, εθελοντές. Είναι όλοι στο σημείο που είναι το σπίτι, εκεί δηλαδή που κάηκε. Μαθαίνουμε ότι κάηκε σχεδόν όλος χειρός. Οι έρευνες εντοπίζονται εκεί, κυρίως και περιμετρικά του σπιτιού.
0: Ο άντρας εκεί βρέθηκε, Λία.
1: Ο άντρας βρέθηκε έξω από το σπίτι.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Τώρα, το παιδί, θεωρώ ότι θα είχε βρεθεί αν ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι στιγμής, γιατί έχει γίνει η κατάσβεση και φαντάζομαι θα είχε βρεθεί. Αλλά το θέμα είναι μήπως έφυγε για να πάει κάπου να σωθεί, μήπως το πρόλαβε κάπου αλλού η φωτιά, μήπως εισέπνευσε κάτι αλλού, μήπως πήγε και είναι όντως κάπου σώ και αυλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλά τα σενάρια.
0: Το σενάριο στο οποίο ελπίζουμε όλοι.
1: Ελπίζουμε στο καλό το σενάριο, ότι το παιδί είναι κάπου και δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες. Η φωτιά, εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Μια αναζωπήρωση νωρίτερα που είχαμε αντιμετωπίστηκε και νομίζω σύντομα.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Ευτυχώς ήταν δίπλα σε σπίτια, γιατί ήταν και οι τελευταίες ώρες που είχαμε τα ενιαία στη διάθεσή μας, τώρα δεν πετάνε. Mm-hmm. Αλλά είναι σε καλή φάση. Η φωτιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί. Είμαστε βέβαια υπατμών για το βράδυ, μην έχουμε κάποια άλλη αναζωπήρωση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτό πραγματικά δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, ήταν μια πληροφορία που άρχισε να διακινείται όταν άρχισε η φωτιά να μπαίνει, δηλαδή σχεδόν να είναι δηλαδή υπό έλεγχο.
0: Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί το καλύτερο από όλα τα σενάρια τα οποία μας περιέγραψες για το παιδάκι αυτό.
2: Η σκέψη
0: μας είναι πραγματικά εκεί και μαζί του. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι διάχυτη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγωνία και η ανησυχία που επικρατεί για την τύχη αυτού του 12χρονου παιδιού. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη η οποία προέκυψε ξαφνικά κάποια στιγμή. Είχαμε ήδη την πολύ δυσάρεστη είδηση του εντοπισμού της ορού του άνδρα. Πρόκειται για έναν 65χρονο. Βρέθηκε εκεί έξω από το σπίτι, όπως μας είπε και η Λία Χριστάρα, από την περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Δερβαίνι, έφτασε έξω από τον οικισμό της Λυτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν μεγάλη για να την θέσει υπό έλεγχο, και τα πτυτικά μέσα επιχειρούσαν συνεχώς μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως της ημέρας. Η φωτιά αποκάλυψε ωστόσο την τραγωδία, αφού ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική ότι βρέθηκε ο απανθρακωμένος άνδρας στην δασική περιοχή εκεί που γυτνιάζει με τον οικισμό, ενώ και μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά τραυματίστηκε, υπέστη κάποια εγκάβματα,
2: τόσο στο πρόσωπο όσο και στα χέρια της και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ανέφερε ότι η σωρός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα που ήταν στο μεσοδιάστημα της δασικής περιοχής και του χωριού Λιτή και οι συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερως δύσκολες, με την πυρκαγιά να μένεται και να κινείται και παράλληλα με την Λιτή και προς το Μελισσοχώρι. Νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι γύρω στις εκδηλώθηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι και ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ωστόσο ήταν τέτοιες και οι καιρικές συνθήκες που γρήγορα εξαπλώθηκε, επεκτάθηκε στην δασική έκταση και άρχισε πλέον να απειλεί και τον οικισμό. Κατά πληροφορίες υπάρχουν στην περιοχή και κάποιες ζημιές που έχουν υποστεί οικισμοί, έτσι κάποια σπίτια έχουν υποστεί εκεί ζημιές. 115 πυροσβέστες επιχειρούν από νωρίς με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί εθελοντές και με βιντεοφόρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμου και Περιφέρεια, εκεί που συνδράμουν, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπήρξαν και 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Το πρώτο εστάλει στις 4:20, τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά στην περιοχή και να βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 τους καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής, ένα σημείο το οποίο και είναι ασφαλές προκειμένου να πάνε όλα καλά και να οδηγηθούν εκεί ασφαλείς, κυρίως άνθρωποι που ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες. Μπορούμε να καταλάβουμε τι συνεπάγεται για έναν οικισμό που έχει άτομα όλων των ηλικιών ξαφνικά να καλείται να εκενωθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να πούμε τώρα ότι η φωτιά, η οποία μένονταν από νωρίς στην Κορινθία, ευτυχώς έχει οριοθετηθεί, πλέον είναι υπό έλεγχο. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων και επίσης και εκεί για την προστασία των πολιτών εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, παρόλα αυτά οριοθετήθηκε και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο νους μας πλέον και η έχνοια μας είναι με το 12χρονο αυτό παιδί που αγνοείται, όπως είπαμε, στην Θεσσαλονίκη, εκεί στην πυρκαγιά που χτύπησε κυρίως τον οικισμό Λιτή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και είπαμε νωρίτερα για τις φωτιές και την αγωνία που υπάρχει ακόμη για τη φωτιά αυτή που έχουμε στην Θεσσαλονίκη στο Ωραιόκαστρο με το 12χρονο παιδί το οποίο και αγνοείται. Είχαμε όμως και ένα άλλο ιδιαίτερος ανησυχητικό σήμερα περιστατικό που ευτυχώς η έκβασή του δεν είχε δυσάρεστο αποτέλεσμα αναφορικά με θύματα, με ανθρώπινες απώλειες. Είχαμε λοιπόν συναγερμό που σήμανε το μεσημέρι στις αρχές μετά από την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί του οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε ευτυχώς ότι ήταν άδεια, αφού ο ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδιναν σημεία ζωής.
1: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
2: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
0: Μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και πυροσβέστες πραγματοποιούσαν έρευνες στο σημείο αναζητώντας τους κάτω από τα ερείπια. Λίγα λεπτά αργότερα οι 3 από τους 4 που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι εντοπίστηκαν, καθώς έγινε γνωστό ότι συγγενείς τους ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους και ότι είναι κάπου αλλού και καλά. Η αγωνία κορυφώθηκε ωστόσο για μια γυναίκα την οποία καλούσαν οι δικοί της άνθρωποι στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε, εντοπίστηκε τελικώς και εκείνοι βρίσκονταν υγιέστατοι στο ναύπλιο. Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο φαίνεται να κατέρευσε εξαιτίας πιθανότατα εργασιών που γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο, όπου έσκαβαν τα θεμέλια για την ανέγερση εκεί μιας νέας οικοδομής. Οι αρχές, να σας πω ότι προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έρευνες εντωμεταξύ πραγματοποιούνται και στην διπλανή πολυκατοικία εξαιτίας μιας τρύπας που δημιουργήθηκε στην βάση της μετά από την κατάρρευση του τετραόροφου. Δημιουργήθηκε και στην δίπλα πολυκατοικία μια τρύπα που εξετάζεται από ειδικούς, μην τυχόν και εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Γιώργου Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Ο κύριος Αβραμίδης έδωσε την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
3: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
4: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια δηλαδή,
3: ναι,
4: κατά κάποιο τρόπο.
3: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα, είναι αρκετά πάντως τα ερωτηματικά. Μιλώντας εδώ στο Earth News και ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος ο κύριος Κώστας Σαχμπάζης, εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες προκειμένου ακριβώς να διασφαλίζεται ότι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτηρίων από πιθανές καθυζήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Όπως επισημαίνεται, αυτό φαίνεται ότι ήταν και το κρίσιμο ζήτημα εκεί στην περίπτωση των Πετραλώνων στον αριθμό 22 της Αλκμίνης. Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εξκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια γειτονικών κτηρίων. Παράλληλα, η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών και επιπλέον η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γύρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την ανοχή του φέροντος αυτού οργανισμού. Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε εδώ και πάλι στο Γιώργο Πίκουλα, στο Ethnews Radio 105,8 και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
5: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό
4: οικόπεδο, ναι.
5: Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm. και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα.
4: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
5: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταλήξει.
4: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
5: Αλλά να δούμε.
4: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς.
5: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Ethnews News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας και θα φύγουμε από τα δύο αυτά πολύ δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε και αναφορικά με τις πυρκαγιές, στις οποίες θα επιστρέψουμε και πάλι αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με δεδομένο ότι, όπως είπαμε, δυστυχώς έχουμε την αναζήτηση ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο αγνοείται εκεί στον οικισμό Λιτή, εκεί όπου φαίνεται η μητέρα και ο πατέρας του, ο πατέρας του να χάθηκε και η μητέρα του να αντιμετωπίζει εγκάβματα, νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο. Μένει να δούμε και μακάρι να ακούσουμε ότι το παιδί βρέθηκε και είναι καλά. Θα πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο είχαμε σήμερα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, που προανήγγειλε και νέα πτώση στις τιμές της βενζίνης, διαμηνύοντας ότι παράλληλα θα ενταθούν και οι έλεγχοι στην αγορά. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου και με παράγοντες της αγοράς είναι συνεχείς, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το οικονομικό επιτελείο, επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζεται σε κάθε έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες, λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
6: Υπήρξε επίσης και μία σημαντική

0: ορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
1: Και μιλούμε για αυτήν την εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης που επιδιώκει το Οικονομικό Επιτελείο να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Από αρχές Σεπτέμβρη λοιπόν, από το φθινόπωρο, να έχουμε μειώσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού κάθε νοικοκυριού, ενώ στο μεσοδιάστημα για τον μήνα Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο υπήρξε η δέσμευση από τους φορείς της αγοράς για πάγωμα των τιμών παρά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, έπειτα από την σύσκεψη που είχε με τους φορείς της αγοράς. Πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά, δομικού χαρακτήρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, δήλωσε μιλώντας εδώ στο Ethnios Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ένας από τους ανθρώπους που διαχρονικά αφουγκράζεται την αγορά και τις αγωνίες των καταναλωτών. Μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
3: Ναι.
2: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Και με δεδομένο ότι η ώρα έφτασε 10:30, εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρό εντοπίστηκε εντός οικίας παιδί που αγνοείται στην πυρκαγιά στην λιτή του Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.000

1.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες. Τα υπό η Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας και θέλω κατευθείαν να πάμε να συνδεθούμε με την Λία Χριστάρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκεί και στην περιοχή του οικισμού Λιτή, εκεί όπου όπως είπαμε νωρίτερα και με τη Λία τη Χριστάρα βρισκόμασταν στην αναζήτηση του 12χρονου παιδιού. Εντοπίστηκε μία σωρός χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες εντός οικίας, Λία.
1: Εντός του έρευνα, γιατί εκεί πήγε τώρα να έχει τελειώσει η έρευνα. Ωστόσο, να πω ότι πριν από λίγο είχαμε την πληροφορία ότι από την τουριστική επισήμωση ότι βρέθηκε δεύτερη σωρός στο σπίτι όπου βρέθηκε ο 65χρονος. Είναι δηλαδή το σπίτι όπου διέμενε και το 12χρονο παιδί, το οποίο γνωρίζετε τις τελευταίες ώρες. Περιμένουμε να γίνει η ταυτοποίηση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η ταυτοποίηση, ότι είναι δηλαδή το παιδί, ή αν πρόκειται, αν και δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για κάποιον άλλο αγνοούμενο. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες. Εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά στο σπίτι, όπου διέμενε η οικογένεια. Η μητέρα είναι στο υποκράτιο με τα εγκάβματα και η γυναίκα είναι αυτή που ενημέρωσε ότι το παιδί μου είναι πίσω. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, αστυνομία, εθελοντές, πάρα πολλοί άνθρωποι που μοιάζουν και ψάχνουν για να μην το έχει συμβεί. Το σπίτι από ό,τι έχω δει, έπεσε, δηλαδή έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρώς από την πυρκαγιά, όπως και όλο το κτήμα που βρίσκεται γύρω από το σπίτι. Τώρα εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να φύγουν, δεν υπήρχε άλλος δρόμος διαφυγής. Κάτι έγινε εκεί και δυστυχώς έχουμε, παραλαμβάνω, τον 65χρονο. Και τη δεύτερη σωρό, που όπως φαίνεται, αλλά περιμένουμε να παραλαμβάνω την ταυτοποίηση. Είναι το παιδί. Αλλά μιλάμε σε κάθε περίπτωση για μια τραγωδία, μια καταστροφική φωνική πυρκαγιά, η οποία έλαβε τέλος, θα λέγαμε, γιατί εκτροπιστηθεί. Άφησε πίσω της όμως δύο συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό και προσεκτικό σου ρεπορτάζ, όπως πάντοτε. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ευχάριστα, όπως φαίνεται, τα νέα. Μένει βέβαια να επιβεβαιωθεί κατά πόσον η δεύτερη σωρός, η οποία εντοπίστηκε στο σπίτι εκεί, στον οικισμό Λιτή, ανήκει στο 12χρονο παιδί, το οποίο και αγνοούταν. Μας το λέει νωρίτερα η Λία η Χριστάρα, ότι η μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται με τραύματα και εγκάβματα στο νοσοκομείο, ενημέρωσε ότι έχει αφήσει πίσω τον άντρα και το παιδί. Ο άντρας βρέθηκε μια απανθρακωμένη σωρός, η οποία ανήκει στον 65χρονο. Αναζητούνταν από εκείνη την ώρα, μετά τις δηλώσεις της μητέρας, μετά από αυτή τη μαρτυρία της μητέρας που νοσηλεύεται, όπως είπαμε, αναζητούνταν ο 12χρονος, και πριν από λίγο, εντός της οικίας, όπως ακούσαμε και τη Λία Χριστάρα να μας λέει, βρέθηκε και μια δεύτερη σωρός στο σπίτι του νεκρού άντρα. Έτσι, είναι μια τραγική εξέλιξη εκεί στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα ο άντρας. Οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονταν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού. Υπάρχουν φόβοι ότι αυτή η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί το οποίο και αναζητούνταν. Κακά τα ψέματα, είναι μια ιδιαιτέρως δυσάρεστη εξέλιξη αυτή. Τώρα να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα επιστρέψουμε για ό,τι νεότερο αφορά σε αυτήν την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Η εξέλιξή της οριοθετήθηκε και έπεσαν επάνω στη φωτιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο άμεσα. Κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ακόμη και κάποιες αναζωπηρώσεις που είχαμε ισχυρές κατευθείαν κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν και αποκαλύφθηκε στη συνέχεια αυτή η τραγική εξέλιξη, αυτό το οικογενειακό κιόλας όπως εξελίσσεται δράμα. Να επιστρέψουμε και πάλι στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί τα είπαμε για τα της ακρίβειας και των τιμών και την προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου. Να δούμε τι γίνεται τώρα και με την αγορά των καυσίμων. Οι τιμές επιστρέφουν κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά και προς την Αγγλία. Όχι απόλυτα, βέβαια, το βλέπουμε αυτό, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. τη διευκρίνηση ότι η πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δεν αφορά νοθεία καυσίμων αλλά αποκλίσεις στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μιλάμε για μια έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα την ακούσουμε αμέσως μετά, είναι πραγματικά συγκλονιστική, που μας λέει ότι ένα στα τέσσερα στην, ή ένα στα πέντε πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μας κλέβουν την ώρα που βάζουμε στην αντλία βενζίνη ή πετρέλαιο ή υγραέριο. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό και στο τι απάντησε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, που μίλησε εδώ στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Θα πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές των καυσίμων και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία και προανήγγειλε παράλληλα αυστηρότατους ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτήν την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γιατί φανταστείτε τώρα ότι πληρώνουμε τη βενζίνη τώρα αρκετά καλύτερα από ό,τι λίγες εβδομάδες πριν, παρόλα αυτά την πληρώνουμε ακόμη ακριβά. Κι όμως δεν λαμβάνουμε και την ποσότητα, από ό,τι φαίνεται, σε ένα σημαντικό ποσοστό, την ποσότητα την οποία πληρώνουμε. Αποκλίσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων προς τους καταναλωτές, λοιπόν, εμφανίζει περίπου ένα στα τέσσερα πρατήρια. Τα αποτελέσματα από την μυστική δειγματοληψία που έγινε σε ανεφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη είναι αποκαλυπτικά και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
3: Παρά τους ελέγχους και τα λουκέτα, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική και ένα στα πέντε στη Θεσσαλονίκη βάζουν λιγότερο καύσιμο από όσο πληρώνουμε. Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε 200 συνολικά πρατήρια.
4: Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε και τελείωσε και γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς.
3: Το θετικό είναι ότι σε σχέση με την περσινή μελέτη του Πολυτεχνείου, η παραβατικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, ειδικά στην Αττική, όπου έχει πέσει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
5: Τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά παρά τη μείωσή τους, άρα απαιτείται η πολιτεία να συνεχίσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
3: Στις περισσότερες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε παράβαση, οι αποκλίσεις μεταξύ του πληρωμένου καυσίμου με αυτό που παραδόθηκε είναι μικρές, κάτω του 2%. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν και πολύ μεγάλες. Στην Αττική υπήρξε πρατήριο που έβαλε 15% λιγότερα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη απόκληση ήταν 14%.
6: Πού να ξέρω αν αποκλέβουν, πού να ξέρω.
3: Κανονικά αυτές οι αποκλίσεις θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί από το νέο σύστημα εισρωών νεκρών. Ωστόσο, πολλά πρατήρια λειτουργούν ακόμα την παλαιότερη εκδοχή του, που έχει τρωτά σημεία. Τον τελευταίο χρόνο η ΑΔΕ έχει επιβάλει διαιτές λουκέτο σε περίπου 70 πρατήρια καυσίμων.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό της παραβατικότητας και των πειραγμένων αντλιών στα πρατήρια καυσίμων, και δει μέσα σε μια τέτοια περίοδο που οι τιμές είχαν εκτοξευθεί, φανταστείτε, να πληρώνουμε πανάκριβη την βενζίνη, είχαμε φτάσει να την πληρώνουμε 1,10, 2,10, 2,15 το λίτρο την αμόλυβδη για παράδειγμα, και να μας κλέβουν και 15% στο ζύγι που λέμε, έτσι, στην ποσότητα που μπαίνει μέσα στο ρεζερβουάρ μας. 1 στα 4 και 1 στα 5 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, την μυστική έρευνα που πραγματοποίησε με δειγματοληψίες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως είπαμε, ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, είπε ότι η έρευνα αυτή δεν αφορά νοθεία, αλλά αποκλίσεις στην ποσότητα που παραδίδεται στους καταναλωτές. Μίλησε, όπως είπαμε, στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.

Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έδινε παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.

0: Επιστροφή και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Είδαμε τα νεότερα πριν για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μηνύματα που έστειλε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τώρα και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ έκανε και νέα αναφορά σε κάλπες το 2027.
1: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την 6η διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
0: Μάλιστα, αυτά ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και τα πειρά που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το σενάριο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον Α, υπάρχουν εισηγήσεις από τη μια για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι τον σταθερό κύκλο του.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
3: Θα ταχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
2: Ναι, αλλά
3: όμως
2: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα, εκεί θα πάμε, που εξαπολύουν επίσης πειρά προς την κυβερνητική πλευρά ως επιτοπλίστων για τα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας, την ακρίβεια. Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έβαλε στο επίκεντρο ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στην Κάρπαθο, ανέδειξε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη, άκουσε τα προβλήματα εκεί κατοίκων για ελλείψεις προσωπικού, όπως του είπαν στο νοσοκομείο, για την λειψιδρία αλλά και την απουσία υποδομών, και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας.
4: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγο μας στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Να δούμε την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, να πούμε ότι περιόδευσε σήμερα στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου εκεί και την πλατεία, και επιτέθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ.
5: κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης, όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Είχαμε αντίδραση και από την πλευρά της ελληνικής λύσης, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να είναι καυστικός.
6: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και από την Νίκη, αυτό το οποίο σχολίασαν είναι ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχθηκε το πλιάτσικο σε βάρος του λαού. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων, των πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, όπως βλέπουμε, ήδη εντατικές περιοδίες τόσο στην Αττική όσο και εκτός αυτής. Τώρα να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση, η οποία έρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ, προέρχεται από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θυμόμαστε όλοι τι είχε περάσει και πόσο πραγματικά είχε σοκάρει η είδηση του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. Μετά λοιπόν την πρόσφατη και πολύ σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, μαζί με τη σύζυγό του επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ευχαριστήσει εκεί τους εργαζόμενους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι του στάθηκαν και βέβαια χάρηκαν όλοι πολύ που τον είδαν έτσι να στέκεται στα πόδια του και ιδιαιτέρως έτσι χαρούμενος να σπέβδει κοντά τους για να τους ευχαριστήσει. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Κυρίτση, της συναδέλφου, ακριβώς για την επίσκεψη του αυτή.
7: Εμφανώς συγκινημένος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του Τίνα Μεσαροπούλου επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα όπου προσφάτως είχε κλονιστεί η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρίσματος που είχε υποστεί τον Απρίλιο. Μετά από την επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού του ανευρίσματος, κατάφερε λοιπόν να βγει νικητής. Όπως ανήρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Μάλιστα, ο διοικητής του νοσοκομείου ανήρτησε στη συνέχεια ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έδειχνε τον κύριο Μιλωνάκη να περνά το κατώφλι του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους που ήταν εκεί να τον αγκαλιάσουν και να τον χειροκροτούν.
0: Ήταν μια συγκινητική έτσι, επίσκεψη. Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου, γράφει στην ανάρτησή του ο κύριος Μιλωνάκης. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Και λέει ότι κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θυμίζουμε ότι από τον Ευαγγελισμό, στον οποίο άμεσα μεταφέρθηκε, ήταν στον πρωινό καφέ, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Μιλωνάκης, όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό με την υγεία του. Από τον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο θεραπευτήριο στην Γερμανία, από όπου και επέστρεψε σύντομα και η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε πραγματικά σε πολύ καλό, με πολύ ικανοποιητικό βαθμό και έφτασε πλέον σήμερα να επισκέπτεται τους θεράποντες ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό ευχαριστώντας τους. Τώρα επειδή οδεύουμε προς τις 11 και θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι στις 11:45 ακριβώς, όπως κάθε μέρα στην εκπομπή μας εδώ στο τέλος της μέρας, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλαισίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μία γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για να τη θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη Βιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο 6, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρεια ανεμίως 6, Μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, άγρυπνος εδώ φρουρός να διαμορφώνει και βάσει της επικαιρότητας και των εξελίξεων που δεν ήταν ευχάριστες ακόμη και την τελευταία στιγμή τις μουσικές μας επιλογές. Μιλάμε για αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που είχαμε από την φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. Η γυναίκα του οδηγήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά και είπε ότι άφησε πίσω το παιδί της 12 ετών μαζί με τον άνδρα της. Ο άντρας βρέθηκε λοιπόν απανθρακωμένος εκτός του σπιτιού, εκεί σε ένα κομμάτι δασικής έκτασης. Άρχισαν να αναζητούν οι αρχές με αγωνία το παιδί και με αγωνία για την τύχη του 12χρονου. Λίγη ώρα νωρίτερα, εντός της οικίας, εκεί όπου απ' έξω βρέθηκε ο 65χρονος άνδρας, εντοπίστηκε και μία δεύτερη σωρός. Όλα δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι του άτυχου παιδιού. Μένει να το δούμε, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ. Στον αέρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Φέδωνας Τομόσογλου, μας έδωσε εδώ και στο μαγκαζίνο μας ανταπόκριση από την περιοχή για την μάχη με τις αναζωπηρώσεις που συνεχίζεται. Να ακούσουμε.
1: Λοιπόντος. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι παραμένει βέβαια το χωριό στο πόδι και θα παραμείνει στο πόδι, παρότι υπάρχει αυτή η δυσκολία μετά από αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί φυσικά στόχος τους είναι να προστατεύσουν και ήδη τα σπίτια τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και φυσικά και τους εαυτούς τους κατ' επέκταση. Έκανε νωρίτερα λόγο ο Στέλιος Νικητόπουλος για την αλληλεγγύη και τη συνδρομή. Πράγματι, αυτό το καταγράψαμε κι εμείς. Πολύ μεγάλη η συνδρομή από κατοίκους γύρω χωριών, από τις γύρω περιοχές δηλαδή. Όλοι ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να κάνουν το οτιδήποτε, έστω και κάτι μικρό, για να μην κινδυνεύσει κανένας παραπάνω. Αυτά.
2: Είναι πολύ σημαντική.
0: Αυτή ήταν η ανταπόκριση από τον Φέδωνα Τομόσογλου στην Σύνθια Σάπικα, στην ΕΡΤΡΙΑ, που είναι σε συνεχή επικοινωνία και σύνδεση, σε συνεχή συνδέσεις με την περιοχή η οποία έχει πληγεί από νωρίς, όπως είπαμε. Φαίνεται ότι η φωτιά είναι αρκετά καλύτερη η εικόνα στην δασική πυρκαγιά. Έφτασε έξω από τον οικισμό της Λιτής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη, ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο, καθώς τα πτυτικά μέσα θα σταματούσαν να πετούν βέβαια, μόλις έπεφτε το φως της μέρας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο, είχαμε και δύο απανωτά μηνύματα από τον αριθμό 112. Το πρώτο προειδοποιούσε για την πυρκαγιά και την επικινδυνότητά της, προκειμένου να μείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι, και το δεύτερο πλέον τους καλούσε να απομακρυνθούν από τον οικισμό της Λιτής όσοι βρίσκονταν εκεί. Στις 5 παρα 20 στάλει το μήνυμα αυτό το δεύτερο από το 112, μια ώρα μετά το πρώτο που τους καλούσε σε επαγρύπνηση. Στις 5 παρα 20 λοιπόν, όσοι βρίσκονται στο οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Και ενώ η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνονταν να είναι ελέγξιμη, άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες και σε εμάς για το δυσάρεστο αυτό περιστατικό της ανέβρεσης της σωρού του άνδρα, της γυναίκας που τραυματίστηκε εν συνεχεία, που φέρει εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια η ανέβρεση της δεύτερης σωρού, με τους φόβους δυστυχώς να πηγαίνουν το μυαλό στο ότι μπορεί να αφορά στο 12χρονο παιδί. Ακόμη όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα αλλάξουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στην πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας, να πούμε, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Το αίτημα της άρσης αφορούσε σε τρεις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο από τους 236 βουλευτές που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης ασυλίας, και για τις τρεις δικογραφίες ψήφισαν οι 173, κατά τάχθηκαν 36, ενώ 27 ψήφισαν παρόν. Και οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου των οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Η πρώτη αφορά την αναφορά που υπέβαλε δικαστική γραμματέας της Λάρισας για αξιόπινες πράξεις περί προσωπικών δεδομένων, για παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας, διακοπής και σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς, πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν εντός του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας τον Μάρτιο του 26-20 Μαρτίου. Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από έκθεση αστυνομικού της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόπινη πράξη της παράβασης περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται να τελέστηκε σε βάρος της συγκεκριμένης αστυνομικού εντός του δικαστικού επίσης μεγάρου την ίδια ημερομηνία. Και τέλος, η τρίτη δικογραφία σχηματίστηκε και πάλι από έκθεση τριών αστυνομικών, αυτή τη φορά αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτηρίου του συγκροτήματος Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 1 Απριλιά του 26, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, αφορά στην αξιόπινη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά συρροή. Μιλώντας για τις υποθέσεις, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και για γελίες ψευτοδικογραφίες, ενώ κατήγγειλε ότι η αστυνομικός η οποία τη μήνυσε ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του αργά το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση, παρόλο που, όπως είπε, είχε ενημερωθεί ήδη από την περασμένη Πέμπτη, και αυτό γιατί ανέβηκαν κάποια στιγμή, σε αρκετά μάλλον σημεία, η τόνη της συζήτησης. Και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, στην κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία που είχαμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ με δημόσια ανάρτησή του στα social media. Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα κατέθεσε μία σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Θυμίζουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιπαραθετικό απέναντί του ψηφοδέλτιο. Ήταν η απόφαση και αυτό το οποίο η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή ψήφισε. Παρόλα αυτά, υπήρχε και η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία αντιτίθεται στην απόφαση αυτή, και η αντίθεση έγινε ακόμη ισχυρότερη μετά από το κλείσιμο που είχαμε στην πόρτα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού για το κόμμα Ελλάς, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει, αλλά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς κρατημένες καρέκλες. Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την ανεφόρον στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, θα πρέπει άμεσα, λέει ο κύριος Πολάκης, να γίνουν τα εξής: άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί από τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης. Άμεση παραίτηση του Προέδρου Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου. Διαδικασία στην οποία εννοείται, λέει, ότι θα είμαι παρόν, και άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε σε συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10 και μία προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση, και άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού. Με το που μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης στην τηλεόραση του Open.
3: Η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε να και μπορούμε.
4: Δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν θα ποτέ απόν.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8, πάντοτε είσαστε συντονισμένοι. Θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε το σαφέστατο μήνυμα προς την Τουρκία, που εστάλει ότι το πραγματικό της συμφέρον περνά μέσα από την συνεργασία και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι από τις απειλές. Το μήνυμα αυτό έστειλαν από κοινού, από το βήμα της Βουλής σήμερα, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε για ακόμη μία φορά την ανάγκη βιώσιμης λύσης του Κυπριακού με αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και εκείνος, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την πάγια θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στον άξονα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Λύση δεν νοείται χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγύησεων. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού δεν αποτελεί μία ευχή, αποτελεί διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση.
2: Και δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θα ζητούσε κάθε ελεύθερος άνθρωπος. Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγύησεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό.
0: Ακούσαμε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, η οποία μίλησε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την ακούσαμε να ευχαριστεί και την χώρα μας για την σταθερή στήριξη στην επίλυση του Κυπριακού. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα η οποία έφερε ένα σημαντικό βοήθημα. Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της καταβολής αυτού του έκτακτου επιδόματος στις οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα βοήθημα, με συγχωρείτε, το οποίο δεν έχει περιουσιακά ή άλλα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια. Τώρα, 33.351 άφημοι δεν έλαβαν τα χρήματα, καθώς στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είτε δεν είχαν γνωστοποιηθεί τα IBAN του τραπεζικού λογαριασμού από τους δικαιούχους, είτε το IBAN το οποίο είχε δηλωθεί ήταν λανθασμένο, οπότε και δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί. Εντός λοιπόν των επόμενων ημερών οι δικαιούχοι θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ένα μήνυμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να γνωστοποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να εισπράξουν την συγκεκριμένη ενίσχυση. Στην τηλεφωνική γραμμή, μάλιστα, στο τετραψήφιο το 1521, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Η καταβολή των επιδομάτων για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 2025 και μετά θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, μετά την ολοκλήρωση δηλαδή της υποβολής δηλώσεων για τη χρήση του 2025. Προσοχή, επειδή είπαμε ότι κάποιοι που μπορεί να μην έχουν λάβει, ενώ είναι δικαιούχοι, το συγκεκριμένο επίδομα τέκνων, 150 για ένα παιδί, 300 για δύο, 450 για τρία παιδιά και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι προσοχή στους επιτίδιους, γιατί συνήθως τις περιόδους όπου αναμένουμε όλοι κάποια ενημερωτικά από την Ανεξάρτητη, από τη Φορολογική Διοίκηση, από το Οικονομικό Επιτελείο κλπ, υπάρχουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι ενδεχομένως θα στείλουν ένα μήνυμα που θα φαίνεται αληθοφανές, αλλά στη λεπτομέρειά τους θα καταλάβουμε ότι ή πρόκειται για απάτη, και μόνο από τη στιγμή που θα αρχίσει να μας ζητάει ευαίσθητα δεδομένα μας. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση ή το Οικονομικό Επιτελείο, ποτέ κανείς ή η τράπεζά μας να μας ζητήσει να δώσουμε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το λογαριασμό μας, το PIN μας κλπ. Αυτό ξεκαθαρίζεται σε κάθε περίπτωση και το επισημαίνω με δεδομένο ότι δυστυχώς σε τέτοιες περιόδους που αναμένονται μαζικά μηνύματα, στα μέλη μας για επί παραδείγματι. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι το επιτίδη το εκμεταλλεύονται, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί στις συναλλαγές μας και στην επικοινωνία μας αυτή. Και αλλάζοντας θέμα, είχαμε το τέλος στην δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον μικρό άγγελο, το τρίχρονο αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Ομόφωνα ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου στην 27χρονη μητέρα και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την δολοφονία του άγγελου. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, ενώ ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου και να ακούσουμε τις δηλώσεις, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το πως η υπόθεση αυτή μας επηρέασε όλους από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή.
3: Στο άκουσμα της ενοχής των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
4: Το δικαστήριο ομόφωνα σήμερα έκρινε ότι και οι δύο καταδικαστέντες, τόσο η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της, ευθύνονται για

0: Ο πρώην σύντροφο 24 ετών και 3 μηνών. Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση η μητέρα της κατηγορούμενης.
1: Είναι πολύ άδικο. Δεν γνωρίζει κανείς πώς μεγάλωσε αυτό το κορίτσι, αυτό το μωρό μέχρι εδώ.
0: Όσο για τη σχέση μάνας γιου, είπε.
1: Έλειωνε για εκείνον. Δεν τον έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό μόνο του. Παντού μαζί.
0: Μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, ομόφωνα αθώος κρίθηκε και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου.
2: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ.
3: Όσο αφορά τον εντολέα μου, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πλέον και δικαστικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον Άγγελο.
0: Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικαστέντες.
4: Στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο της Δράμας για την συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, αποδίοντας φοροτιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Να τον ακούσουμε.
5: Το Δοξάτο πριν το ολοκαύτωμά του το πρώτο, γιατί επεκολούθησε και δεύτερο το φθινόπωρο του 41, ήταν μια μενεξεδένια πολιτεία, όπως θα έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης. Ευημερούσε ειρηνικά, με τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την καπνοκαλλιέργεια, με τα ωραία του σπίτια και τους καλόγους τους δρόμους. Αυτό κατεστράφει ολοσχερός 30 Ιουνίου του 1913. Ξαναχτίστηκε το Δοξάτο. Ξανακαταστράφηκε το 1941 από τους ίδιους κατακτητές, από τους Βούλγαρους. Αλλά το πείσμα της δημιουργίας, το πείσμα της Ανάστασης, το πείσμα της ζωής έναντι του θανάτου επικράτησε.
4: Ήταν το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, από το Δοξάτο της Δράμας, με αφορμή τη συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης. Και εμείς πηγαίνουμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφοντας αμέσως μετά στο τέλος της μέρας.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σωρός ατόμο γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες. Τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή και πάλι εδώ, στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και θέλω να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία νέα από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ήταν το μήνυμά του. Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή που είχαμε του μνημονίου, όπως προβλέπει και το κείμενο του μνημονίου αυτού του συγκεκριμένου, είπε, και ανέφερε ότι μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την υπογραφή του MOU στις 17 Ιουνίου, του μνημονίου δηλαδή, το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες δεν κατάφερε να εξαχθεί ούτε ένα βαρέλι, και αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαιτέρως. Τα στενά του Ορμούζ, η κατάσταση, η διάδοχη ποια θα είναι, αλλά και το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, μαζί βέβαια με την εμπλοκή, τις συγκρούσεις, τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, είναι τα σημεία αγκάθια τα οποία και κάνουν αυτήν την συμφωνία να πονά. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει, γιατί θα έχουμε, ως φαίνεται, μέσα στις επόμενες ημέρες συναντήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο, των τεχνικών κλιμακίων, να βάλουν κάτω όλα τα ζητήματα και να τα λύσουν στη λεπτομέρειά τους. Να πούμε τώρα ότι είχαμε και μια τελευταία δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από τον Αντένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζη Νικολάου, δίνει ένα προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,8%, το οποίο είναι οριακά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, που ισοψηφούν στο 9,2%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο από το 9,1 που ήταν, ενώ η Ελπίδα για την Δημοκρατία φαίνεται να υποχωρεί από το 9,5 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,1% έναντι 5,8% της προηγούμενης μέτρησης. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,6%. Το ΜέΡΑ 25 είναι στο 2,4%. Η Φωνή Λογικής υποχωρεί στο 2,3% από 3,3% που ήταν. Και να πούμε ότι στην αξιολόγηση της κυβέρνησης το 44,1% των ερωτηθέτων απαντά θετικά ή μάλλον θετικά, το 64% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Για την αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, 79,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Έτσι, αντίστοιχη είναι η εικόνα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, καθώς το 61,2% τοποθετείται αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, 56,1% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Στο ερώτημα για την καταλληλότητα του, τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση αποτυπώνεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8% μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 5,4%. Η βασική
ανησυχία των Ελλήνων, σύμφωνα και με αυτήν την δημοσκόπηση, είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8%, ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στη δεύτερη θέση και στην τρίτη το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σε κάθε τέτοιου είδους δημοσκόπηση, σε κάθε τέτοιου είδους έρευνα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι η έγνοια του κόσμου για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού, που δυστυχώς αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και αποτελεί και στίχημα για το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να το αντιμετωπίσει.

0: Στο τέλος της μέρας είσαι συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Είδαμε το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εύθραυση αυτή, η εκεχηρία που έχουμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον άλλο τραγικό απολογισμό που έχουμε στην Βενεζουέλα μετά από τους δίδυμους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να δούμε τον τελευταίο απολογισμό, τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία λοιπόν οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.943, ενώ ακόμη 10.571 έχουν τραυματιστεί, συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής της χώρας. Το θέμα είναι παρόλα αυτά ότι φαίνεται ότι ο αριθμός των αγνοωμένων, που δυστυχώς αναμένεται να αυξήσει ιδιαιτέρως περαιτέρω τον τραγικό αυτό απολογισμό, είναι μεγάλος. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη, μια μάχη η οποία είναι πολύ δύσκολη και έχει να κάνει και με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες 6 ημέρες μετά από τον δίδυμο αυτό σεισμό και τα συντρίμμια των κτηρίων, τα οποία κρύβουν από κάτω ανθρώπινες ζωές ή έκρυβαν, γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες και οι μέρες, δυστυχώς οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση επιζώντων. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα είχαμε νέους απεγκλωβισμούς και ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν από τα χαλάσματα ζωντανοί, και μικροί και μεγάλοι. Βγήκε μέχρι ακόμη και ένα μωρό χθες 18 ημερών, θυμίζω, μέσα από τα χαλάσματα μαζί με την μητέρα του. Ο μπαμπάς τους περίμενε απ' έξω. Και προτού περάσουμε των αθλητικών εξελίξεων, να πούμε ότι ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο, 1η του μήνα, γίνονται τα πακέτα τα οποία έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οποιαδήποτε άλλη χώρα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Είναι πάρα πολλά τα πακέτα αυτού του είδους τα οποία φτάνουν και εδώ στην χώρα μας, αλλά συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι κοινή ευρωπαϊκή η αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει από διάφορες πλατφόρμες, μεγάλες λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Οι πιο δημοφιλείς είναι στην Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, δήλωσε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Μάκης Σαβίδης, που υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες και όχι μόνο από την Κίνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για 2 ίδια είδη ή για 3 ή για 4 ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, οπότε θέλει προσοχή. Η ώρα όμως πέρασε και ξέρουμε νομίζω όλη τι ώρα έχει πάει.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Δημήτρης Καϊμάς είναι εκεί απόψε μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βαριά επικαιρότητα μας έριξε απόψε.
2: Κακή η σημερινή μέρα.
0: Σε χρειαζόμαστε περισσότερο, νομίζω, από κάθε άλλη προηγούμενη βραδιά εδώ.
2: Είναι το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι, το αθλητισμό που μπορεί να δώσει λίγο χαρά, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και ιστορικά να το δούμε, και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η αιτία για λίγες ώρες οι δύο εχθροί να παίξουν ποδόσφαιρο. Πάμε στα σήμερα όμως, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: είχαμε νωρίτερα μια μεγάλη ματσάρα, ακτήλια φανταστού Νορβηγία, 2-1 κερδίσαν οι Νορβηγοί και στο τέλος πανηγύρισαν, έτσι, με το γνωστό τους.
0: Κάνανε κουπί.
2: Το τύμπανο.
0: Ναι.
2: Και κοπηλατώντας, είναι ωραία βιντεάκια πλέον, τα social αυτά είναι τα ωραία, που βλέπουμε είτε στη Βουλή, είτε στους δρόμους, είτε σε παιδάκια την υπηαγωγείου στην Νορβηγία, να πανηγυρίζουμε αυτόν τον τρόπο. Νομίζω και αύριο θα γίνει στη χώρα τους.
0: Ξέρεις ότι τον Δημήτρη το Φαναριώτη τον έχω στείλει να προετοιμαστεί στο κουπί. Γι' αυτό λείπει αυτήν την εβδομάδα εδώ από δίπλα μου, γιατί προετοιμάζεται στο κουπί, θα έρθει έτοιμος και θα κάνει και τα ηχητικά, όλο το σετ.
2: Είναι και δύσκολο άθλημα, έτσι, η κοπηλασία. Και γενικό, γι' αυτό λέμε τραβάμε κουπί
0: και πανδημία. Έτσι.
2: Με τον Χάλαντ να είναι για ένα ακόμα παιχνίδι πρωταγωνιστής
0: εκεί.
2: Χωρίς να είναι σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, στο τέλος, έτσι, πέτυχε τον γκολ, έτσι, και
0: έβαλε την υπογραφή του όταν χρειάστηκε.
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε, σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι για απόψε.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση ο αγώνας, καθώς η Γαλλία υποδέχεται, επειδή είναι τυπικά γηπεδούχος. Γαλλία-Σουηδία είναι το παιχνίδι, F2 σπορ. Σίγουρα, έτσι, είναι έτσι κι αλλιώς καλό παιχνίδι. Η Γαλλία βέβαια είναι τα φαβόρη, αλλά στο νοκάουτ παιχνίδια τα πάντα μπορούν να γίνουν.
0: Βεβαίως. Μιλάμε για την πρόκριση στους 16, έτσι.
2: Βεβαίως. Όμως, αν έπρεπε να διαλέξω, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά για όσους μας ακούνε, 4 η ώρα είναι Μεξικό-Εκουαδόρ. Το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ματσάρα και επειδή παίζουν δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική, αλλά οι λαοί τους, οι χώρες τους, θα το ζήσουν με το παραπάνω. Άκου τώρα. Η πρόεδρος του Μεξικού έδωσε στα σχολεία αργία. Δεν θα γίνουν μαθήματα σήμερα. Εκτεχού μάθημα, έτσι, είναι ενώτιο μισό μάθημα. Για τον κόσμο, λέω, έτσι. Κανονικά μάθημα. Λοιπόν, δημόσιο. Δουλειά από το σπίτι. Και με υποσημείωση, εντάξει. Τα απαραίτητα. Δεν να λέει, εντάξει, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά. Και μετά έδωσε οδηγία προς τον ιδιωτικό τομέα ότι παρακαλεί όπου δεν είναι απαραίτητο να μην πάνε οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Οπότε καταλαβαίνετε, μια χώρα πραγματικά θα ζει σε λίγες ώρες αυτό το παιχνίδι. Είναι και στην έδρα τους, έτσι, το αγώνας θα γίνει στο ιστορικό Αζτέκα, αλλά εκτός από αυτό και όσοι δεν πάνε γήπεδο, είτε από τα σπίτια τους είτε θα ζουν, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο βίντεο να είναι κάποιος αύριο σε λίγες ώρες σε κεντρικούς δρόμους στο Μεξικό. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κόσμος, θα βλέπουν όλοι το παιχνίδι. Για λέω για λαούς πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά και το Εκουαδόρ δεν διάβασα ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο. Φαντάζομαι πως ναι, θα υπάρχει μοναδική κοπάνα χωρίς καμία δόση υπερβολής.
0: Ναι.
2: Ως μπράβο για την πρόκριση, την επομένη της πρόκρισης σε αυτή τη φάση είχε δοθεί γενική αργία στη χώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Φαντάζομαι ότι κάτι και τώρα θα δώσει. Εντάξει, παιδιά, μην παίρνετε αγωσίες, δώστε μεροκάματα στον κόσμο. Χαριτολογώ τώρα, αλλά έτσι ζουν αυτοί οι λαοί το ποδόσφαιρο. Και έλεγα και σε άλλες εκπομπές, να έχουμε λίγο χρόνο, βλέπουμε ότι στην Κορέα, που είναι τελείως διαφορετικές χώρες, η Νότια Κορέα από αυτές τις Λατινικής Αμερικής, που ακόμη και εκεί το ποδόσφαιρο πόσο μπορεί να επηρεάσει τους πάντες. Αποκλείστηκε η Νότια Κορέα από τη συνέχεια.
0: Ναι.
2: Αδόξα, και ναι και όχι, δεν ήταν κάτι. Άντε να πήγαινε ως 32, τίποτα παραπάνω. Δεν ήταν μια σπουδαία ομάδα. Όμως, ο πρόεδρος της χώρας, έτσι λέω, ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εντολή να εξεταστεί ο λόγος που αποκλείστηκε η ομάδα, να γίνει έρευνα δηλαδή γιατί αποκλείστηκε η ομάδα. Αλλά αυτό και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας να αναρωτιέται γιατί.
0: Όχι φαντάζομαι με εκδικητικό τρόπο, δηλαδή να βρούμε ποιοι φταίγανε και δεν πήγανε
2: δεν
0: καλά
2: ξέρω,
0: για να τους τιμωρήσουμε.
2: Ακούω όμως τη συνέχεια, ναι. Συνέχεια. Ο προπονητής της πρώην προπονητής παραιτήθηκε. Έξω το σπίτι του έχει πλέον αστυνομία. Απειλείται η ζωή του. Απειλείται η ζωή του. Η αποστολή έφτασε κάποια στιγμή επίτηδες ξημερώματα για να μην έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Όμως και κόσμο με πανό για να αποδοκιμάσει. Και είναι το περίεργο. Δεν αποδοκίμασε όλη την ομάδα. Αλλά ο στόχος ήταν ο προπονητής. Δεν τα κατέχω και τα κορεάτικα να πω τι ακριβώς συνέβη, αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο να φταίει μόνο ένα.
0: Αποτελεί
2: ενώ σήμερα στη Γερμανία.
0: Το εξυλαστήριο θύμα, έτσι.
2: Ενώ όμως σήμερα στη Γερμανία. Ο Βάπαντες. Δηλαδή, που εκεί είναι και μια μεγάλη χώρα που αποκλειστήκε. Δεν αποκλειστήκε η Νότια Κορέα.
0: Τα έβλεπα τα πέναλτι χθες το βράδυ, γιατί επιστρέφοντας αργά, κοιμάμαι και αργά. Οπότε ήταν καλή.
2: Αποκλείστηκε μια μεγάλη δύναμη από μια μικρή χώρα. Και ποδοσφαιρικά, αλλά και αριθμητικά η Παραγουάη. Και έγινε χαμός, δικαίως. Έτσι, γιατί είναι μια ιστορική και μεγάλη δύναμη η Γερμανία.
0: Το πιστέψανε νομίζω όμως, Δημήτρη.
2: Είναι καλά καουδίλια των παραγωγών. Αλλά λέω πόσο βλέπουν οι λαοί τις ήττες. Σήμερα όλοι, είτε παίκτες είτε προπονητές, τα ακούσανε καλά από τον τύπο. Αλλά όλοι. Είναι κρίμα ένας ο φταίχτης και το βασικότερο να απειλεί τη ζωή του, λέω, από μια χώρα που είναι χαμηλών των ώρα, παιδάκι μου, οι πολίτες. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο λάθος.
0: Στη Γερμανία, πάντως, μιας και αναφέρθηκες, να σου πω ότι έχει φάει πολύ κράξιμο και ο καγκελάριος Μέρτς. Έτσι, γιατί επιχείρησε.
2: Για μια
0: ανάρτηση, η οποία ήταν για πολλούς ατυχής. Έτσι, γιατί έκανε μια ψηλοανάλυση και είπαν καλά. Τι άλλον αγώνα έβλεπε, ας πούμε. Προσπάθησε μετά να το μαζέψει. Παρ' όλα αυτά, τον έκραξαν ιδιαίτερος για αυτή την ανάρτηση.
2: Το δέχομαι ότι να κάνει την κριτική λάθος και να σου την πέσουν. Αλλά λέω ο πρόεδρος, λέω στην Κορέα να ζητάει έρευνα, αλλά το βασικότερο να απειλεί τη ζωή ενός προπονητή, επειδή απλά δεν προκρίθηκε και δεν είχαν στόχους να το σηκώσει, να δει να γίνει αυτό στην Αργεντινή, στη Βραζιλία. Όχι το ότι πρέπει να γίνει. Εντάξει, λέω ότι το καταλαβαίνω.
0: Αλλά θα το νιώθαμε περισσότερο, γιατί είναι τέτοιο το πάθος τους για την μπάλα.
2: Αλλά
0: που...
2: Γι' αυτό ανέφερε και το έχω πει σε αρκετές εκπομπές το τι συμβαίνει στην Νότια Κορέα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και χαιρόμαστε, γιατί αυτός ο δρόμος είναι λαμπρός, Δημήτρη.
2: Τώρα και πέρα θα είναι πιο ωραία, γιατί θα έχει και εκπλήξεις νομίζω κι άλλες.
0: Και κάθε μάτς είναι ένα δυνατό μάτς, ένα καλό μάτς που αξίζει να δει κανείς, έτσι.
2: Και να ξεκινήσω, είπα, αν επέλεγα ένα μάτς, μόνο ένα από τα τρία, θα επέλεγα το Μεξικό. Ας είναι πολύ αργά.
0: Γενικότερα πάντως αυτό το συζητάγαμε χθες και με τον Τάσο τον Επιτρόπου,
2: ναι.
0: Δεν έχουμε συνολικά, δεν έχουμε παρατράγουδα πουθενά, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
2: Κοίταξε, προχτές, τώρα είναι και με τις ώρες και με τη διαφορά ώρας, κάτι έγινε σε μια fan zone, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, ήταν πυροβολισμοί και ήταν και τραυματισμοί, αλλά σε γενικές γραμμές, στη Μουντιάλ και σε Euro, σπάνια γίνονται. Άντε να έχουμε τους Άγγλους που να είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος, να έχουν πιο πολύ και να κάνουν ψηλό εξόδια.
0: Συνήθως
2: δεν έχουμε έτσι. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί λαοί μαζί και στην ίδια πόλη, αλλά σπάνια έχουμε έκτροπα. Έτσι, σπάνια. Και είναι αυτό το ωραίο, όποιος καταφέρει και ζήσει μια μεγάλη διοργάνωση παρόμοια από κοντά, ακόμη και να μην είναι φαν του ποδοσφαίρου, θα το θυμάται νομίζω και άλλο τη ζωή και εκτός γήπεδου, να μην πάει στο γήπεδο, να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, νιώθει ότι υπάρχει μια γιορτή. Ναι.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να παρακολουθήσουμε και τα επόμενα παιχνίδια για να τα χαρούμε όσο δεν πάει. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Yeah. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε να πούμε ότι έχει σημάνει, διαβάζω, συναγερμό στην Καβάλα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα. Αφορά στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα της Καβάλας. Σημειώθηκε λοιπόν εκεί διαρροή σε φορτηγά πληθυντικός αναφέρεται, τα οποία μετέφεραν στερεό μόλυβδο στο ρεύμα προς τους κήπους. Στο σημείο εκεί να πούμε ότι έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ. Αυτό για τους κινούμενους ενδεχομένους φίλους οδηγούς στο σημείο εκεί, που μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια μικρή δυσχέρεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας φτάνει προς το τέλος της. Ήταν μια δύσκολη η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό στη φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ο μπαμπάς έχασε τη ζωή του, η μαμά στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ένα παιδί να αναζητείται και μία σωρός να εντοπίζεται, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, όπως είπαμε, αλλά εκφράζονται φόβοι και είναι εύλογοι ότι θα μπορούσε δυστυχώς να ανήκει και στο 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται κατά δήλωση της ίδιας της μητέρας του που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8 στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σωρός άγνωστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται εάν πρόκειται για τον 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να την θέσουν σε πλήρη έλεγχο. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση διαχείρισης διαρροής τοξικού φορτίου μετά από τροχαίο ατύχημα με φορτηγά στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η ΕΜΑΚ. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραώραφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει την λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για την χώρα, παραμένοντας στην θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμα του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ της Ταχεράνης και της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμμισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους, αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητες του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για την χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε αυτό. Στο Κογκρέσο, μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετρελώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ώστε οι τιμές στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα εικονική της οικονομίας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθούν να το πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει τον διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Κογκρέσο να καταργήσει νομοθετικά το δικαίωμα του εδάφους για την απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν δικαίωσε μία από τις βασικές μεταναστευτικές του πρωτοβουλίες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφό θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ στο δεύτερο παραμένει ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχέα έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων θα διανυκτερεύσουν οι ένικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως τον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθούν να πληρώνουν οι πολίτες. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει το διάλογο, αλλά παραμένει απολύτως έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη εφόσον απαιτηθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κύριος Τραμπ υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί στο μεταξύ βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες στην Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζουσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα να υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους, 1η του Ιούλη. Κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Τετάρτης, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το ερμόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα. Καλό μήνα σε όλους, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα, και αφιερώστε, λέει, το επόμενο

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στα Σέρας. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα με παράσυρε το ρέμα.

0: Καλό μήνα για όλους, καλές εκπομπές Γιάννο, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί, ελπίζω να περνάς καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Η Μάχη μου γράφει εδώ και θερμά συγχαρητήρια, λέει, φιλαράκι, πάντα χάρες και στη στη ζωή σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για το πτυχίο, Okay. Bachelor στη δημοσιογραφία από το Napier University του Εδιμβούργου. Το Καρακιστικό Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Λοιπόν, για πάμε. Μου γράφει ένας φίλος ο οποίος ήταν μαζί μου στο πρόγραμμα, πιτσιρικάς, κανιά 25, 27 χρονών, καλή σταδιοδρομία, και του λέω για σένα ίσως. Για μένα απλά να προσθέσω ένα πτυχίο στη συλλογή.
1: Ξεκίνησα.
0: Γιατί για να πούμε την αλήθεια, το μεγαλύτερο πτυχίο είναι η πείρα, το πεζοδρόμιο που λέει και ο Στέλιος.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Σάμο, κύριε Γιάννη, το επόμενο. Για όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Για πάμε μια βόλτα σε ένα ζωντανό της Ιουλίας

και Θανάσης Ευγενικός με τη Στέλλα τη Χασκίλ. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα θα κλείσουν την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σωρό ενός ατόμου άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μια γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 466ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχιά έχει θέσει σε πλήρη κυκλοφορία, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων διανυκτέρευσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ωστόσο οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθεί να το πληρώνει ο πολίτης. Το Ιράν διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. 10 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της Τετάρτης.